0: Μακάρι να είχα τη μισή από τη δύναμή σου.
1: Την έχεις. Αλλά δεν το ξέρεις. Σήκω και προχώρω.

0: Μακάρι να είχα τη μισή από τη δύναμή σου.
1: Την έχεις. Αλλά δεν το ξέρεις. Σήκω και προχώρω.

0: 2000 FM.
1: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτι του γρου.
5: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
6: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
5: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
6: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
5: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
6: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον
5: ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
6: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
5: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
6: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
5: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
7: Στα μπαζάρ γιορτάζουμε με κοτόπουλο 2,79. Φέτα χότος 9,69. Πίτες εκλεκτές 2,99. Μάτζικ 1-1. Αλατίνι τα δύο τεμάχια μείον 35%. Κάτι σάρκ 17,50. Σουπλίν 4,49. Πάλμολιβ 2,39. Άβα 1,79. Σόφτεξ 2,99. Πάμε μπαζάρ!
8: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
9: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
10: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
11: Περίμενε, μπάστα.
12: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
10: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
11: Στοκάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
10: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
11: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
10: Έτσι.
13: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
14: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου πάβο hot dog ενός κιλού, μόνο 2,99 η συσκευασία. Στρούγκα ρεγκάτο, μόνο 8,99 το κιλό. Βίκος λεμονάδα ή πορτοκαλάδα 1,5 λίτρου, μόνο 99 λεπτά η φιάλη. Softex Cotton χαρτί υγείας 8 ρολά, μόνο 2,45 η συσκευασία. All Day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρων, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.

Η υπέροχη φωνή της Μέριλιν Λίντα, η γλυκιά παινιά του Μανώλη Χιώτη. Έχω ανάγκες, κύριε Κώστα. Πρώτα απ' όλα, γιατί έχουμε ανάγκες. Γενικά, αυτή την εποχή είναι μια εποχή που έχουμε ανάγκες και ψάχνουμε λύσεις. Και δεύτερον, νομίζω ότι το έχετε καταλάβει, το ξέρετε όλοι. Σήμερα είναι Κωνσταντίνου και Ελένης. Γιορτάζει η υπόλοιπη Ελλάδα που δεν γιορτάζει του Αγίου Γεωργίου και των υπόλοιπων γνωστών ονομάτων. Κωνσταντίνου και Ελένης, χρόνια πολλά λοιπόν στους Κωνσταντίνους, στις Κωνσταντίνες, στις Ντίνες, στους Ντίνους, στην Ελένη. Γιορτάζει και ο Έλενος. Αν είστε το αρσενικό της Ελένης. Χρόνια σας πολλά, χρόνια πολλά σε όλους. Με υγεία και χαρά εύχομαι ό,τι καλύτερο. Σήμερα είναι της αναλήψεως, δηλαδή σαν σήμερα αναλήφθηκε ο Κύριος, άρα σταματούμε να λέμε Χριστός Ανέστη, αναστήθηκε και μας έταξε ότι θα στείλει το Άγιο Πνεύμα για τα υπόλοιπα. Και σήμερα γιορτάζει, γιορτάζουν τα Επτάνησα, είναι η Ένωση των Επτανήσεων με την Ελλάδα. Το 1864, μεγάλη γιορτή και μεγάλη αγία εκεί στα πανέμορφα νησιά του Ιωνίου, Παξί, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθος, Κύθυρα και βέβαια η πανέμορφη Κέρκυρα. Χαρές και πανηγύρια, διότι πέρασαν στην Ελλάδα μετά από την μακρόχρονη Βρετανική προστασία. Δοξολογίες, παρελάσεις, βγαίνει μπάντα, έρχονται οι επίσημοι, τα ραντατζούμ και όλα αυτά. Χαρές και πανηγύρια γιατί ήρθαν στην Ελλάδα, την μαμά πατρίδα που μετά από 48 ώρες δεν μπορεί να βρει τι ήταν αυτό που βρωμούσε πριν από 48 ώρες. Δηλαδή, εντυπωσιακό και αυτό. Δηλαδή, λες καμιά φορά... Μας δουλεύουνε, δεν μας δουλεύουνε. Είμαστε τόσο αδύναμοι σαν χώρα που δεν μπορούμε να βρούμε τι είναι αυτό που μύριζε. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι υπάρχουν τρόποι για να το βρεις αυτό που μύριζε. Αυτή η οσμή που έπνιξε τα νότια προάστια πριν από 2 μέρες, δύο μέρες μετά ακόμα δεν έχουμε επίσημα μια απάντηση τι ήταν αυτό που έπνιξε τα νότια προάστια. Και δεν είναι... Το ζήτημα απλά για την περιέργειά μας. Το μεγάλο ζήτημα είναι να δούμε αν αυτό ήταν κάτι επικίνδυνο, αν αυτό μπορεί να επαναληφθεί ή όχι. Εγώ σας λέω και το πιο ακραίο σενάριο. Αυτό που λένε κάποιοι κινδυνολόγοι. Ότι επειδή ζούμε σε αυτή την εποχή και η επίθεση σε ένα πόλεμο γίνεται με διάφορους τρόπους, δεν πρέπει να έχουμε ένα σχέδιο και ένα μηχανισμό σε περίπτωση που κάτι συμβεί ομιγέννητο που ποτέ να μην συμβεί, να ξέρουμε τι γίνεται. Δηλαδή αυτή η έντονη δυσοσμία που παρατηρείται και παρατηρήθηκε, δεν πρέπει να ξέρουμε από πού ήρθε

ζήτημα είναι αν πραγματικά μετά από και αυτό το περιστατικό η χώρα μπορεί να λύσει ζητήματα που προκύπτουν. Δεν λέω ότι είμαστε υπανάπτυκτοι, όχι. Αλλά εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση 48 ώρες μετά να μην έχουμε μία επίσημη ανακοίνωση. Πρώτα απ' όλα, στην πραγματικότητα 48 ώρες μετά δεν ξέρουμε ποιος έχει την ευθύνη. Ξέρουμε ποιος δεν έχει. Γιατί με ποιον μιλάμε λένε δεν είναι δική μου ευθύνη. Η ευθύνη είναι του τάδε Υπουργείου, της τάδε υπηρεσίας του. Άρα ξέρουμε ποιος δεν έχει την ευθύνη. Εξαιρετικά. Ποιος έχει την ευθύνη, ξέρουμε. Δηλαδή, ποιος επίσημα θα πρέπει να μας ανακοινώσει, ξέρουμε. Και πότε θα μας το ανακοινώσει, ξέρουμε. Γιατί ξέραμε ότι χθες θεωρητικά κάποιες μελέτες που γινόντουσαν θα ανακοινωνόντουσαν για να ξέρουμε τι είναι ή θα τα αφήσουμε μήπως το πάρει η θάλασσα. Ο Βοριάς να το σπρώξει, πως το έφερε τη μυρωδιά ο Νοτιάς, έτσι να πάρει και την ανησυχία ο Βοριάς. Έχουμε σε εξέλιξη από νωρίς μια πυρκαγιά σε διαμέρισμα στην Τραπετσόνα. Έχουν επέμβει εκεί οι δυνάμεις της πυροσβεστικής προκειμένου να μην επεκταθεί η πυρκαγιά. Από τις 5 το πρωί έχει ξεσπάσει σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου πολυκατοικία στην Τραπετσόνα, στο οποίο διέμενε μια μητέρα με το γιο της, η οποία και διασώθηκαν. Η πυρκαγιά προκλήθηκε σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από φιάλη υγραερίου και γρήγορα επεκτάθηκε στο διαμέρισμα όσο και στις γύρω κατοικίες. Η περιοχή έχει καπνούς πολλούς, 6 πυροσβεστικά οχήματα και 20 πυροσβέστες προκειμένου να την περιορίσουν. Είναι η εποχή που οι τελικοί σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ διαδέχονται ο ένας τον άλλον. Εχθές είχαμε Europa, η Aston Villa κέρδισε εύκολα την Freiburg με 3-0. Η Aston Villa του μυθικού Emery που έχει γίνει πια θρύλος για το Europa, για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο γενικότερα, ο Unai Emery, ο οποίος είναι πολύ νίκης, 4 δεκαετίες και την κατάκτηση του κυπέλλου πρωταθλητήων το 1982 και συνεχίζει δεύτερο ευρωπαϊκό τρόπαιο, πολλά Super Cup, ευρωπαϊκούς τίτλους και βέβαια επιστροφή της Aston Villa μετά από πάρα πολλά χρόνια στην κορυφή της Ευρώπης, γιατί το Europa League είναι το κύπελλο των υπολείπων. Διότι το Champions League είναι το κύπελλο των λίγων, η διοργάνωση των λίγων, των πλουσίων, αυτών που είναι, πώς λένε, super cars, κάπως έτσι, super ομάδες που δεν μπορούν να χτυπηθούν. Το Europa League έχει πια μια ξεχωριστή έγκλη, διότι όλες οι υπόλοιπες ομάδες έχουν ένα όνειρο ότι μπορούν να κατακτήσουν έναν ευρωπαϊκό τίτλο. Σκέψου τώρα να είσαι για Aston Villa, έτσι, που παίζει σε ένα από τα δυσκολότερα πρωταθλήματα. Είχες κερδίσει το κύπελλο πρωταθλητών το 82 και έφτασε πια το 2026 για να ξαναπάρεις έναν ευρωπαϊκό τίτλο. Δεν το λες και λίγο. Έρχεται και Conference League τελικός, έρχεται μετά και ο τελικός του Champions League για να δούμε ποιος θα κατακτήσει την ευρωπαϊκή κορυφή σε συλλογικό επίπεδο. Μετά έχουμε και το Mundial, να δούμε πώς θα πάει αυτό με τον Donald Trump εκεί στις ΗΠΑ της Αμερικής. Και βέβαια ξεκινάει από σήμερα η γιορτή εδώ στην Αθήνα, η γιορτή για την EuroLeague, για το Final Four του ευρωπαϊκού μπάσκετ με τη συμμετοχή του Ολυμπιακού από ελληνικής πλευράς με τις ευχές όλων, ελπίζω όλων, εντάξει τώρα. Όχι και όλα να λέμε τώρα. Ελπίζω με τις ευχές των περισσότερων να είναι το κύπελο να μείνει εδώ, στην πρωτεύουσα, στην πατρίδα. Κατά τα λοιπά, Ιράν, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μια ακόμα προσπάθεια να τα βρουν με συμβιβασμό με μια πρόταση που έρχεται από το Πακιστάν
και άλλων χωρών του Περσικού κόλπου δηλαδή, όπου εκεί επιχειρείται να βρεθεί ένας κοινός τόπος μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και του Ιράν, προκειμένου να μην συνεχιστεί ο αποκλεισμός των στενών του Ορμούζ, όπου η ρίση στον παρόδο, αν και συζητάμε για τον τρόπο που μπορούν οι δύο πλευρές να βρουν μια λύση, το Ιράν ενημερώνει διαρκώς ότι ενισχύει τον έλεγχο των στενών, δηλαδή μόνο το Ιράν αποφασίζει ποιος θα περάσει και ποιος δεν θα περάσει. Πέρασαν, για παράδειγμα, δύο υπερδεξαμενόπλια με ιρακινό πετρέλαιο προς την Κίνα. Πυροδοτήθηκαν ελπίδες για μερική επανεκκίνηση των ενεργειακών ροών από τον Περσικό κόλπο. Σας θυμίζω ότι το Ιράκ έχει βγάλει σε έκπτωση το πετρέλαιό του, προκειμένου να μπορέσει να το δώσει, γιατί έχει μαζέψει πάρα πολύ πετρέλαιο και δεν έχει τι να το κάνει, και θα αναγκαστεί σε λίγο να, αν δεν το δώσει, να σταματήσει την παραγωγή. Και αυτό το πρόβλημα δεν είναι μόνο ότι σταματά την παραγωγή, είναι ότι για να επανεκκινήσει η παραγωγή των δηληστηρίων θέλει πολύ καιρό και πολλές μέρες. Πραγματικά η εικόνα των δύο γιγαντιών τάνκερ με προορισμό την Κίνα που διέσχισαν τα στενά του Ορμούζ ήταν εικόνα που είχαμε πάρα πολύ καιρό να δούμε, τέλος πάντων επίσημα, γιατί ανεπίσημα υπήρχαν κινήσεις στην περιοχή. Τρία πλοία συνολικά που μετέφεραν περίπου 6 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, πιθανότητα τον μεγαλύτερο ημερήσιο όγκο που έφυγε από τον Περσικό κόλπο από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος. Είναι αυτό που δημιούργησε την ελπίδα στην αγορά, με αποτέλεσμα το Brent να έχει υποχωρήσει στα $105 το βαρέλι, το αμερικανικό αργό να έχει πέσει κάτω από τα $100 το βαρέλι, κάτω από τα €50 τη μεγαβατόρα. Μετά από μέρες έκλεισε και η τιμή για το φυσικό αέριο στην Ολλανδία, χρηματιστήριο αναφοράς για την Ευρώπη, από εκεί δηλαδή πορίζεται η τιμή για το φυσικό αέριο, που θα είναι το επόμενο μεγάλο μας ζήτημα. Γιατί αυτό που ζούμε τώρα με την βενζίνη το βλέπουμε στα βενζινάδικα κάθε μέρα. Το καλό είναι ότι όλη αυτή η κίνηση μάλλον φέρνει ένα πάγωμα στις αυξήσεις τις επόμενες μέρες. Θυμίζω ότι ανεβαίνουμε σταθερά 1-1,5 λεπτό την ημέρα, με εκτίμηση από τους ανθρώπους αγοράς ότι θα βλέπουμε στο καλοκαίρι τιμή στην Αττική 2,20 και τιμή πάνω τα 2,30 στην περιφέρεια και στα νησιά. Μακάρι να ξεκίνησε μια αποκλιμάκωση της τιμής του πετρελαίου, με αποτέλεσμα να δούμε να πέφτει και η τιμή της βενζίνης σιγά σιγά. Αλλά το φυσικό αέριο θα είναι το επόμενο κεφάλαιο που θα εξετάσουμε, δηλαδή όταν θα αναγκαστούμε να ξαναγεμίσουμε τις δεξαμενές των αποθεμάτων, όταν θα αναγκαστούν οι χώρες να προμηθευτούν φυσικό αέριο, και το φυσικό αέριο βρίσκεται ήδη στα ύψη, και αυτό θα ακριβίνει και τη θέρμανση για όσους θερμαίνονται με φυσικό αέριο, και την παραγωγή για όσους παράγουν με φυσικό αέριο, αλλά και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, διότι μην ξεχνάμε ότι αυτό κρίνει την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας. Η κρίσιμη μονάδα, δηλαδή, ακόμα και αν το 99,9% που λέει ο λόγος έρχεται με ΑΠΕ, αν χρειαστεί 0,01% να μπει με φυσικό αέριο, αυτό ορίζει την τιμή για τον ηλεκτρισμό. Χοντρά-χοντρά το λέω αυτό, για να καταλάβουμε γιατί υπάρχει κίνδυνος να πληρώσουμε πολύ ακριβά και τον ηλεκτρισμό το επόμενο διάστημα. Η συνάντηση με τον Κινέζο Πρόεδρο και τον Ρώσο Πρόεδρο πήγε πάρα πολύ καλά. Υπογράφησαν πάνω από 40 συμφωνίες μεταξύ των δύο χωρών. Προφανώς, στο κοινό ανακοινωθέν, υπήρχαν βολές κατά του Τραμπ, ο οποίος προσπαθεί να πείσει τον Νετανιάχου να σταματήσουν τις εχθροπραξίες στο Ιράν. Υπάρχει, λέει, υπήρξε μεγάλη ένταση μεταξύ του Τραμπ και του Νετανιάχου, σε σχέση με το γεγονός ότι παρουσίασε την πρόταση των ΗΠΑ για 30 μέρες διαπραγματεύσεων, και το Ισραήλ λέει όχι, να συνεχίσουμε τις επιχειρήσεις στο Ιράν, διότι
ο Νετανιάχου είναι γνωστό ότι αυτό που θέλει να κάνει είναι μόνο πόλεμο. Το συμφέρει από πάρα πολλές απόψεις. Το συμφέρει στο εσωτερικό, το συμφέρει εκλογικά, το συμφέρει προσωπικά, διότι έχει κάτι ανοιχτές υποθέσεις με τη δικαιοσύνη. Και αν σταματήσει ο πόλεμος, θα πρέπει να κάνει εκλογές. Αν χάσει τις εκλογές, θα βρεθεί αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη και διάφορα τέτοια. Όπως επίσης, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και η αντιμετώπιση των πραγμάτων από το Ισραήλ. Που έχει, για παράδειγμα, ανακτήσει, μάλλον όχι, έχει κατακτήσει, όχι δεν έχει ανακτήσει, ένα 5% στα σύνορά του, έχει αυξήσει την επικράτειά του μέσω του τι έχει κάνει σε Ισραήλ, σε Παλαιστίνη και Λίβανο, και την ίδια στιγμή βλέπουμε αυτές τις φρικιαστικές εικόνες, εικόνες που έρχονται από το παρελθόν, οι εικόνες που έρχονται από υπανάπτυκτα κράτη, τις εικόνες που θα έχετε δει όλοι με τους ακτιβιστές από το φλωτήλα, από το θαλάσσιο καραβάνι που προσπάθησε να σπάσει τον αποκλεισμό της Γάζας. Δεν είναι πολεμικά πλοία, δεν είναι κάτι άλλο πέρα από μία προσπάθεια να δείξουν ότι δεν είναι αποκλεισμένη η Γάζα για δεύτερη, μάλλον για πολλωστή φορά σε διεθνή ύδατα, ρεσάλτο με πυροβολισμούς και όλους από τις Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις, τους συνέλαβαν και πιστάγκωνα τους έβαλαν να γονατίσουν με το κεφάλι στο πάτωμα, σκυμμένοι, λες και είναι οι χειρότεροι εγκληματίες, και από πάνω τους αυτός ο... πώς να το χαρακτηρίσω, σίγουρα ακροδεξιός υπουργός του Ισραήλ, ο Γκβίρ, ο οποίος προκάλεσε έντονες αντιδράσεις σε ολόκληρο τον κόσμο, ακόμα και στο εσωτερικό του Ισραήλ. Δηλαδή, ακόμα και ο ίδιος ο Νετανιάχου του είπε ότι η συμπεριφορά σου αυτή είναι εκτός ορίων. Υπήρξαν διαβήματα από πάρα πολλές χώρες και από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, όπου ζητά να γίνει σεβαστό το διεθνές δίκαιο και ο τρόπος συμπεριφοράς στους ακτιβιστές του Παγκόσμιου Στόλου Αλληλεγγύης προς την Παλαιστίνη. Είναι δεδομένο ότι ο τρόπος που συμπεριφέρθηκε όχι μόνο ο Γκβίρ, αλλά και οι μονάδες του στρατού και των υπόλοιπων υπηρεσιών που βρέθηκαν εκεί υπό τον Υπουργό Ασφαλείας του Ισραήλ θύμιζαν άλλου είδους εποχές και άλλου είδους καθεστώτα. Μιλάμε για ντροπιαστικές εικόνες με τα πρόσωπα των ακτιβιστών στο έδαφος υπό την επίβλεψη της βρισχές και της απειλές οπλισμένων αξιωματικών. Ακόμα και η Μελώνη που δεν τη λες και καμιά κομμουνίστρια με την αριστερή γροθιά υψωμένη και να μιλάει για το δίκαιο των λαών και την απελευθέρωση της Παλαιστίνης, ακόμα και η Μελώνη ήταν εξαιρετικά έντονη η αντίδραση. Κάλεσαν τον Ισραηλινό πρέσβη να δώσει εξηγήσεις και σε άλλες χώρες που μετήχαν ακτιβιστές έχουν καλέσει τις διπλωματικές αρχές των τους πρέσβεις να δώσουν εξηγήσεις για το τι έχει γίνει, αλλά αυτά είναι απλά ένα δείγμα για όλο αυτό που λέμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι το πράγμα έχει ξεφύγει εκεί στο Ισραήλ. Και ναι, ξέρω, θα βγει ο Άδωνης Γεωργιάδης και θα πει καλύτερος λαός από τον Ισραηλινό δεν υπάρχει και όλα αυτά που λέει το τελευταίο διάστημα ο Υπουργός Υγείας. Ο λαός είναι λαός, οι εξουσίες είναι εξουσίες και ο τρόπος που συμπεριφέρονται ελέγχεται. Και όταν βλέπουμε τέτοιες εικόνες, προφανώς δεν μπορούμε να σιωπούμε. Είναι άλλο η σχέση των κρατών και το τι θέλουν να κάνουν και πώς θέλουν να το κάνουν και όλο αυτό. Και είναι άλλο να βλέπεις τέτοια πράγματα που σου θυμίζουν. Κρατιέμαι να μην πω ότι σου θυμίζουν για να μην υπάρχουν συγκρίσεις, αλλά σίγουρα δεν σου θυμίζουν ούτε δημοκρατίες ούτε προηγμένα κράτη. Εδώ θα έχουμε ένα έντονο διήμερο στην Βουλή, διότι σήμερα συζητάμε την προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αύριο θα συζητήσουμε για την υπόθεση των υποκλοπών. Χθες υπήρξε η ένταση μεταξύ του νυν διοικητή της ΕΥΠ και του κυρίου Ανδρουλάκη. Οι διαρροές του διαλόγου των δύο έφεραν εντάσεις. Ο κ. Ανδρουλάκης που ζητά να μάθει γιατί τον παρακολουθούσαν
Και αυτό το ότι δώσαμε μια εντολή χωρίς να ξέρουμε ή δεν μπορούμε να πούμε και όλα αυτά, προφανώς δείχνει μια προσπάθεια να συγκαλυφθεί η υπόθεση. Και από την άλλη, συνεχίζονται οι αντιδράσεις για την άρνηση του κ. Τζαβέλα, του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, να ενημερώσει την Βουλή για το τι έγινε εκεί σε σχετικά με την απόφασή του να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών. Ο κ. Τζαβέλας, ο οποίος επικαλέστηκε το γεγονός ότι δεν θα πρέπει να μπλέκονται οι εξουσίες μεταξύ τους και είναι ανεξάρτητη η δικαστική εξουσία και δεν μπορεί να κριθεί από την εκτελεστική, όμως είχε πάει ως εφέτης ως εισαγγελέας εφετών να ενημερώσει τη Βουλή για την ίδια υπόθεση, για την υπόθεση των υποκλοπών στο παρελθόν. Τότε δεν υπήρχε εμπλοκή των εξουσιών. Τώρα υπάρχει εμπλοκή των εξουσιών, όπου πολλοί λένε ότι έθαψε την υπόθεση των υποκλοπών μετά τα συγκλονιστικά νέα στοιχεία που βγήκαν. Το λέω για να μην νομίζουμε ότι ο κόσμος ξεκίνησε προχθές. Και αποκαλυπτήρια σήμερα η κυρία Γκαριστιανού, τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος. Περιμένουμε να δούμε τα πρόσωπα, τις θέσεις, τις απόψεις, τα στοιχεία, γιατί και όλο αυτό σαν εικόνα και σαν ήχος θα δείξει πολλά για τις προθέσεις της κυρίας Γκαριστιανού. Και βέβαια ο χαμός που γίνεται στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. 6 Ιουνίου η Κεντρική Επιτροπή που θα αποφασίσει αν θα μείνουν μόνοι τους, ενώ αν θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές ανεξάρτητος, ή αν θα επιχειρήσει με κάποιο τρόπο συντεταγμένα ή μη να συνεργαστεί ή να ενταχθεί, να προωθηθεί από το νέο κόμμα Τσίπρα που θα παρουσιαστεί και αυτό στις 26 του Μαΐου. Αυτά εισαγωγικώς, ακόμα μία πολύ πλούσια ημέρα σε επίπεδο επικαιρότητας. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να σας ενημερώσω, να πω στο διαφημιστικό περιβάλλον. Έχετε ακούσει, φαντάζομαι, ότι η ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου γίνεται πλέον υποχρεωτική από την ΑΔΕ. Έχετε επίσης ακούσει ότι το ES One Go της Entersoft One είναι η πιο ευχάριστη και αξιόπιστη λύση της αγοράς. Γιατί το ES One Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και στους πελάτες σου, ενημερώνοντας και τον λογιστή σου. Έχει και AI που τα κάνει όλα πιο εύκολα. Πρόλαβε τώρα την έκπτωση 30% και πλέον δωρεάν για ένα ολόκληρο χρόνο υπηρεσία παρόχου. Μπε στο esgo.gr, esonego.gr και μάθε περισσότερα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. FM.

0: Θα κλείσουμε διακοπές.
1: Μισό.
0: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
1: Μισό.
0: Πάλι μισό.
1: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση τη Centers of One. Ο Πειραιάς γίνεται επίκεντρο της γαλάζιας οικονομίας. Το Σάββατο 23 Μαΐου η ΔΥΠΑ διοργανώνει την 56η ημέρα καριέρας στον πολυχώρο Castor Place. 30 επιχειρήσεις, περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για όλα τα επίπεδα εξειδίκευσης. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις επιτόπου συνεντεύξεις. Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο dipa.gov.gr.
5: Πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
6: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
8: James κατεβάζει την μπάλα, James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω, τάπα από τον Βεϊνόγλου, επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς όρσο του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ο Ράφα, σύγχρονη καρφώνει, 69-69. Ω, my God. Λίγο νερό, παιδιά.
9: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
10: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
11: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz GLA με 44.990 ευρώ ή 299 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο Mercedes-Benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Παραπολιτικά 90,1.

Χρόνια πολλά στις εορτάζουσες, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, Κωνσταντίνους και Ελένες, αμάν αμάν όπλες Ελενίτσα μου. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Στο 2-11-10-80-8-80 η κυρία Ελένη. Κυρία Ελένη, κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου. Χρόνια πολλά, Σταυρούλα. Κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου. Θα απαντήσει τα τηλεφωνήματά σας. 2-11-10-80-8-80. Αλλιώς radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τα μηνύματά σας τα έχω δει. Όσα έχουν έρθει θα τα συζητήσουμε σε πολύ λίγο. Η κυρία Κατερίνα Πλατή φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμάς. Και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί μερικά από τα τραγουδία της ημέρας. Και ο κύριος Χρήστος Μυρίδης είναι απέναντί μου και φροντίζει τους ήχους για όλους μας. Ένα μήνυμα μόνο πριν πάμε στον καλεσμένο. Καλημέρα στην κυρία Μέρη. Σας χαιρετώ πηγαίνοντας στο ωραιότερο νησί του κόσμου. Δεν χρειάζεται να πούμε ποιο είναι το ωραιότερο νησί του κόσμου. Πηγαίνει στην Κέρκυρα η κυρία Μέρη. Καλά να περάσετε εκεί στο ωραιότερο νησί. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Χρήστος Βουλιώτης, ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής. Είχαμε μιλήσει τις προηγούμενες ημέρες με συναδέλφους του με αφορμή, την τραγική αφορμή, το τραγικό περιστατικό των δύο κοριτσιών που έπεσαν από την ταράτσα και δυστυχώς έχασαν τη μάχη με τον θάνατο και τα δύο. Συζητήσαμε για την πίεση των παιδιών, για τη στήριξη των παιδιών, για την έλλειψη ειδικών και ψυχολόγων και ανθρώπων της κοινωνικών λειτουργών, για την ανάγκη που υπάρχει να το δούμε λίγο διαφορετικά το πράγμα. Και ως συνήθως, ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις

0: Γιατί μιλάμε για κάτι πάρα πολύ, για κάτι εξαιρετικά ευαίσθητο στην εποχή μας. Δυστυχώς, το ξέρετε καλύτερα από μένα, τα περιστατικά όλο και αυξάνονται και η βιότητα των περιστατικών και η σοβαρότητα των περιστατικών δυστυχώς όλο και μεγαλώνει. Οπότε ελπίζω πολύ γρήγορα, άμεσα δηλαδή, να βρεθούν λύσεις. Να μην μείνουμε σε διαμάχες για το πώς θα γίνει το πρόβλημα, αλλά να βρούμε το πρόβλημα και να το λύσουμε γρήγορα. Γιατί στην Ελλάδα δυστυχώς μένουμε στο ποιο είναι το πρόβλημα και πώς θα τσακωθούμε γι' αυτό και όχι πώς θα το λύσουμε. Δεν λέω ότι το κάνετε εσείς.
1: Γι' αυτό ζητάμε στελέχους των δομών, όχι αποσπασματική παρουσία τους στα σχολεία, για ουσιαστική ενίσχυση.
0: Μάλιστα.
1: Αυτών των δομών.
0: Αχρίαστη να είστε, που λέει και ο λαός, και ελπίζω, πραγματικά ελπίζω να συνεννοηθείτε, να μπορέσετε να συνεννοηθείτε με το Υπουργείο και με τις αρμόδιες φορείς και να βρεθούν γρήγορα λύσεις.
1: Πραγματικά, γιατί η ψυχική υγεία των παιδιών μας δεν είναι ούτε πολυτέλεια, ούτε ένα έκτακτο μέτρο της τελευταίας στιγμής. Απαιτεί σταθερή παρουσία και όχι τηλεφωνικές γραμμές, πυροτεχνήματα.
0: Κύριε Βουλιώτη, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής, Ισίδωρε, είσαι άδικος. Δεν είναι ούτε κόβα, ούτε απλά συνδικαλιστές που διεκδικούν τα συνδικαλιστικά τους δικαιώματα. Εδώ μιλάμε για ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που έχουν δίκιο σε κάποια πράγματα. Χωρίς πλαίσιο, χωρίς ειδικούς ανθρώπους, μπορεί να μην πετύχεις το στόχο, να κάνεις και κακό. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Νομίζω ότι ο κύριος Βουλιώτης ήταν ξεκάθαρος στο γιατί αντιδρούν αυτή τη στιγμή. Ας βρεθεί μια λύση και να βρεθεί πάρα πολύ γρήγορα.

Αυτό είναι ο Chuck Berry, ηχογράφησε το 1959 το Maybelline. Ένα τραγούδι που δεν θυμίζει πάρα πολύ Chuck Berry, είναι περισσότερο μάλλον σε country ρυθμούς και όχι σε ρυθμούς rock and roll, που ο Chuck Berry τόσο καλά έκανε και διαμόρφωσε και τον ήχο του rock. Είχε πει ότι ίσως να είναι λίγο πιο γρήγορο, αλλά ουσιαστικά ήταν ένα country τραγούδι. Με Chuck Berry πάμε στις διαφημίσεις.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
3: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου, δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά, νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατεία ενημέρωση στη GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
5: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
6: Που λείπουν τα δικά σου τα φινιά, όσο σ' αγαπώ.
5: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
7: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
8: Ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
9: Παραπολιτικά 90,1.
10: Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Άνοιξε πολύ μεγάλη συζήτηση με αφορμή τη συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Βουλιώτη. Να πω πρώτα απ' όλα ότι το ότι ζητούν περισσότερες προσλήψεις δεν είναι γιατί θέλουν να γίνουν περισσότεροι. Ξαναλέω, ένας ψυχολόγος για 5 σχολεία δεν λύνει κανένα πρόβλημα για 1.500 μαθητές. Εάν κάποιοι ψυχολόγοι, επειδή μου έχετε στείλει ο ψυχολόγος του σχολείου σε εμάς, δεν είναι καλός ή είναι καλός ή έτσι ή αλλιώς, ή λέει στα παιδιά, έλα στο γραφείο μου, ένας κακός ψυχολόγος δεν πάει να πει ότι. Δεν πρέπει να υπάρχουν ψυχολόγοι στα σχολεία. Πρέπει να υπάρχει έλεγχος ποιος κάνει και αν κάνει καλά τη δουλειά. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Αλλά το ότι δεν είναι καλός ο ψυχολόγος στο δικό σας σχολείο, στο σχολείο του παιδιού σας, δεν σημαίνει ότι πρέπει να κόψουμε τους ψυχολόγους. Να τους ελέγξουμε πρέπει. Ή να τους κάνουμε περισσότερους για να μπορεί να πει ότι παιδιά, εγώ μπορώ να κάνω δουλειά μαζί σας. Ξαναλέω, ένας άνθρωπος για 1500 παιδιά, εσείς πιστεύετε ότι μπορεί να κάνει την παραμικρή δουλειά με τα παιδιά που χρειάζεται προσωπική δουλειά, στενή δουλειά, να ξέρεις το παιδί, να μπορείς να το δεις. Εδώ οι ψυχολόγοι δεν μπορούν στους ενήλικες να κάνουν εύκολα δουλειά. Θα κάνουν σε ένα παιδί που διαμορφώνεται από μέρα σε μέρα και αλλάζει και προσπαθεί. Δηλαδή. Αυτό να δούμε. Τώρα το υπόλοιπο, το όνειρο του κάθε Έλληνα είναι να διοριστεί στο δημόσιο, νομίζω ότι είναι άσχετο από την συγκεκριμένη κουβέντα. Δεν ξέρω κανέναν Έλληνα που να θέλει να διοριστεί στο δημόσιο και να έχει 1500 παιδιά πάνω από το κεφάλι του για να λύσει το πρόβλημα. Αυτό είναι ο Marvin Gaye και το What's Going On. Παρακαλώ, θέλετε να πείτε κάτι, θέλετε να πάρετε το λόγο. Α, είναι ο Βασίλης Ντέτσικας εδώ και βλέπω ότι θέλει να πάρει το λόγο γι' αυτό. Όχι, ήταν ιδέα μου. Marvin Gaye και What's Going On, το τραγούδι, ηχογραφήθηκε σαν σήμερα ένα από τα πιο επιδραστικά τραγούδια της εποχής του, που κοινή γνώμη είχε αρχίσει να ασκεί έντονη κριτική για τον πόλεμο στο Βιετνάμ. Επειδή και τώρα έχουμε έναν πόλεμο που έχει αρχίσει στο εσωτερικό των ΗΠΑ, να μην καλαρέσει. Δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
4: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
5: Καλωσορίσατε, Έβη μα και Τρομάδο. Εδώ δεν υπάρχει κάποιο σεβασμό. Του άφησε μήνυμα ο κλέφτη.
6: No habla español.
5: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
6: Σήκω από τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι Θεό, δεν κάνω πλάκα.
5: Καλέ, ό,τι πει, καλέ.
7: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στου 99,8.
8: Χαμογελώ μέσα τους.
9: Το ξέρω αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers, 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
10: Energizers Σάμος, Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνο 22 730 87 151.
11: Τι θα φάμε σήμερα?
12: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
11: Δηλαδή?
12: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
11: Τι έχει το μενού?
12: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
11: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
12: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
11: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
12: Έτοιμο.
11: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
12: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
11: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
12: Αγίου Νικολάου 6.
11: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
12: 22 731 00 331. Η παραγγελία και αποφαγή.gr.
13: Στα μπαζάρ γιορτάζουμε με κοτόπουλο 2,79. Φεταχότος 9,69. Πίτες εκλεκτές 2,99. Μάτζικ 1-1. Αλατίνι τα δύο τεμάχια μείον 35%. Κάτι σάρκ 17,50. Σουπλίν 4,49. Πάλμολιβ 2,39. Άβα 1,79. Σόφτεξ 2,99. Πάμε μπαζάρ! Tell me why.
14: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
15: Σου
1: Super League. Μίλαν και Γιουβέντους έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτηση του 29χρονου διεθνή φορ Γκάμπριελ Τζεσούς, που θέλει να αποχωρήσει από την Arsenal. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 26 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.

0: απολυτικά 90,1.
1: Παραπολιτικά 90,1 στον αέρα των παραπολιτικών το πρώτο πρωινό. Σήμερα που είναι Πέμπτη, ο μήνας έχει 21, είναι Μάης και γιορτάζει ο Κωνσταντίνος και η Ελένη. Χρόνια πολλά στην Ελένη Τάγκα. Αν θέλετε να τις πείτε τις ευχές σας, το 2-11-10-80-8-80 σας περιμένει μόνο για ευχές, παιδιά, μόνο για ευχές. Δεχόμεθα ευχές μόνο. Αλλιώς radio παπάκι παραπολιτικά.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Η κυρία Κατερίνα Πλατή φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμάς. Και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί μερικά από τα τραγούδια της ημέρας. Και ο κύριος Χρήστος Μυρίδης φροντίζει τους ήχους. Αυτή είναι η Dusty Springfield, το You Don't Have To Say You Love Me. Αυτό μπαίνει σαν σήμερα το 1966 στα charts. Το είχε ακούσει το τραγούδι στο φεστιβάλ του Σαν Ρέμο το 1965, να το τραγουδάει ο Ιταλός Πίνο Ντονάτζιο. Μεγάλη επιτυχία της εποχής.

πιο επικό, πιο ρομαντικό, πιο... Άκου τον Τοπίνο. Το άκουσε λοιπόν και ζήτησε από την συνεργάτητά της, την Vicky Wickham, και της έγραψε τους αγγλικούς στίχους μαζί με τον φίλο της Simon Bell, ο οποίος ήταν ο μάνατζερ των Yardbirds, και έτσι γεννήθηκε το You Don't Have To Say You Love Me, και έσπασε τα μία. Καλημέρα στον φίλο τον Στέφανο. Αναρωτιέται αν πιστεύει κανείς ότι επί δύο ημέρες η Αϊνστάιν της κυβέρνησης δεν σήκωσε κάποιο μηχανάκι τους να κάνουν μια ανάλυση στον αέρα. Απλά για ακόμα μια φορά βάλανε τους Έλληνες σε κίνδυνο, και το κάνουμε γαργάρα. Όμορφη Πέμπτη και σε σένα. Το έλεγα και νωρίτερα. Είναι εξαιρετικά περίεργο το γεγονός ότι έχουν περάσει δύο 24 ώρα, ένα 48 ώρο, από τότε που είχαμε αυτή την έντονη μυρωδιά στα νότια προάστια, και επίσημη ενημέρωση για το τι έχει γίνει δεν έχουμε από κανέναν. Εδώ δεν έχουμε ποιος θεωρητικά είναι ο υπεύθυνος για να μας πει τι έχει συμβεί. Ασκόντα μία, είμαι λίγο επιθετικός, αλλά τι να κάνεις τώρα. Δεν μπορεί τώρα να μυρίζει και δύο μέρες και να μην ξέρουμε τι είναι αυτό που μυρίζει. Δηλαδή, εντάξει, ξέρω εγώ. Αναστασία μου, εξαιρετική ιδέα σου. Σήμερα λέει προτείνει μετά τη δουλειά τσιπουράκι, καλαμαράκι, τηγανιτό και πασαλιμάνι. Τώρα παίρνω τηλέφωνο στο Μέγκα να του πω ότι δεν θα πάω, γιατί θα πάω για τσίπουρα στο πασαλιμάνι. Κοντά είναι έτσι κι αλλιώς. Άμα είναι, θα με φωνάξουνε. Ήδη βρήκα και παρέα. Κατερίνα Πλατή θα έρθει μαζί μου. Θα εισηγηθώ εγώ στην επιχείρηση.

Ο Αντώνης στέλνει μήνυμα ότι οι εικόνες με τους ομήρους από το, στο Ισραήλ και τις φωνές του Υπουργού του θύμισε την εικόνα του Άδωνη με το γιατρό στο κρατικό νοικοκυριό. Εντάξει, δεν είναι το ίδιο, αλλά αυτό το ότι ένας υπουργός είναι μπροστά σε έναν άνθρωπο σιδεροδέσμιο όπου του φωνάζει και του δείχνει ποιος είναι η αρχή εδώ, έχεις δίκιο. Δεν ήταν όμως ούτε γονατισμένος, ήταν το κεφάλι κάτω, ούτε όλα αυτά. Ξαναλέω, πάρα πολύ έντονες οι αντιδράσεις για τον τρόπο που ο Ισραηλινός Υπουργός Ασφάλειας, ο Γκβίρ, αντιμετώπισε τους ακτιβιστές από τον Παγκόσμιο Στόλο Αλληλεγγύης, όπου έκανε το γνωστό ρεσάλτο. Το Ισραήλ στα διεθνή ύδατα τους συνέλαβε και τους πήγε όλους στο Ισραήλ και φώναζε να τους πάμε στις φυλακές με τους τρομοκράτες. Γιατί αυτή είναι η αντιμετώπιση των πραγμάτων από κάποιους εκεί μέσα. Αυτή είναι η Ντιάνα του Πολάνκα, ηχογραφείται το 1957, ένα τραγούδι που γράφτηκε και έκανε διάσημο τον Πολάνκα. Ηχογραφήθηκε το Μάιο του 1957 στο στούντιο Ντον Κώστα στη Νέα Υόρκη. Λέγεται ότι το εμπνεύστηκε από μια φίλη από το Λύκειο, την Ντιάνα Αγιούμπ. Σε μια συνέντευξη με τον Γκρος το 2005 δήλωσε ότι εμπνεύστηκε από ένα κορίτσι στην εκκλησία που δεν το γνώριζε σχεδόν καθόλου, αλλά τον ενέπνευσε.

0: Σαλβατόρε Ανταμό είναι αυτό που ακούμε. Μεγάλη αναστάτωση τις προηγούμενες ημέρες μετά την αποφάση του Συμβουλίου της Επικρατείας σε σχέση με τους συνταξιούχους, με το αν θα μπορούν να έχουν και δεύτερη εθνική σύνταξη, τη σύνταξη χείριας δηλαδή. Διότι το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφάσισε ότι δεν μπορούν να έχουν δεύτερη σύνταξη. Το Υπουργείο Εργασίας λέει ότι δεν θα υπάρξει κανένα ζήτημα. Θα υπάρξει μια ρύθμιση με την οποία θα διευθετούνται τα ζητήματα, αλλά η ρύθμιση δεν είναι μόνιμη, δηλαδή δεν λύνει εντελώς το πρόβλημα, άρα μπορεί κάποια στιγμή να επανέλθει μετά τις εκλογές, θα έλεγα εγώ, τελείως τυχαία το λέω, όχι ότι συμβαίνουν αυτά στην χώρα, ότι πριν από τις εκλογές κάνουμε κάτι και μετά τις εκλογές το αλλάζουμε, αλλά θα μπορούσε να επανέλθει κάποιος μετά τις εκλογές και να πει ότι για δημοσιονομικούς λόγους, επειδή οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με το Ιράν, ξέρω εγώ, κάνουν πόλεμο και το πετρέλαιο είναι στα 110 δολάρια το βαρέλι και επειδή η κρίση μας έχει χτυπήσει, μήπως να δούμε λίγο τις συντάξεις, να κόψουμε τη χειρίας, λέω εγώ τώρα για παράδειγμα, μετεκλογικά, γιατί προεκλογικά δεν γίνεται ποτέ. Οπότε σου λέει μήπως πρέπει να λάβουμε μία μόνιμη απόφαση, να γίνει μία παρέμβαση μόνιμη και διαρκής. Γι' αυτό και το ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων κάνει μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση, μια προτεινόμενη διάταξη νόμου για τις συντάξεις χειρίας και για το πρόβλημα που έχει προκύψει, και ζήτησε από τον κύριο Νίκο Χατζόπουλο, τον πρόεδρο στο ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων, να μας εξηγήσει τι γίνεται και πώς θα πρέπει, τι προτείνει το δίκτυο για να λυθεί το πρόβλημα. Καλημέρα κύριε Χατζόπουλε.
1: Καλημέρα κύριε Αλέξανδρε, και σας ευχαριστώ, πάρα πολύ, συγγνώμη που σου μιλάω στον ειδικό.
0: Σιγά.
1: Για αυτό που είπες, γιατί είναι η πραγματικότητα. Πάμε τώρα για να καταλάβει ο κόσμος τι σημαίνει σύνταξη θανάτου εξιδίου δικαιώματος. Mm-hmm. Πρώτα απ' όλα τι λέει ο νόμος. Όταν φύγει κάποιος από τη ζωή δίνεται το 70% της σύνταξης θανάτου.
0: Ναι.
1: Και στην τριετία γίνεται μισό. Δηλαδή, έχει κάποιος 1.000 ευρώ, παίρνει το 70% 700 ευρώ και στα τρία χρόνια τα 700 ευρώ γίνονται μισά 350.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι σήμερα η διάταξη που υπάρχει για όλες τις συντάξεις εξιδίου δικαιώματος. Πάμε τα. Τι λέμε εμείς, τι έχουν κάνει. Τον ιδιωτικό τομέα οι συντάξεις δεν έχει πειραχτεί καθόλου. Παίρνει κανονικά τη σύνταξη το 70%. Στο δημόσιο έχει εφαρμοστεί εν μέρη. Δηλαδή, η μισή περίπου έχει εφαρμοστεί και στην τριετία κόψανε τα χρήματα και τους άλλους δεν έχει εφαρμοστεί καθόλου και παίρνει και τα χρήματα και σήμερα.
0: Mm-hmm.
1: Το ΓΑ. Εκεί στο ΓΑ το εφαρμόσανε και αν είδατε πάνω από 22 με 23.000 τους χρωστάνε, τους θέλουν να τους πάρουν πίσω αχρεωστήτως καταβληθέντα. Μία κυρία που με πήρε για τη μητέρα της από τις ΣΕΡΕΣ, της ήρθε απόφαση να δώσει 28.000 πίσω. Αυτή είναι η κατάσταση σήμερα. Ερχόμαστε εμείς και θέλω να σας πω και κάτι άλλο, ότι αυτή η πρόταση που κάνουμε, γιατί τώρα κάνουμε πρόταση προτινόμενη διάταξη νόμου,
0: ναι,
1: όπως το είδες και εσύ προσωπικά, έχουμε κάνει και τη διάταξη, αλλά έχουμε και την έκθεση, η συγκριτική έκθεση, πλήρη εικόνα της κατάστασης. Και γι' αυτό απευθυνθήκαμε και στην κυρία Κεραμέως, γιατί η αρμόδια στο εργασίας είναι η κυρία Κεραμέως, και σε όλους τους βουλευτές και τους 300 να πάρουν θέση για αυτό το μεγάλο θέμα. Εμείς λέμε κάτι πάρα πολύ απλό. Άμεσα νομοθετική ρύθμιση, να παίρνετε το 70% mm-hmm. μέχρι που θα φύγει και ο δεύτερος από τη ζωή.
0: Ναι.
1: Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί έχουμε πληρώσει τις ασφαλιστικές εισφορές και πρέπει να υλοποιηθεί. Άρα αυτό που βγήκε χτες η κυρία Κεραμέως, η κυρία Υπουργό, και είπε ότι δεν θα κοπούν και όλα αυτά. Νομοθετική ρύθμιση χρειάζεται. Δηλαδή, στον ένα δεν έχει κόψει καθόλου. Στην άλλη κατηγορία έχει κόψει τους μισούς, ναι, μισούς όχι.
0: Mm-hmm.
1: Στην άλλη κατηγορία του ΟΓΑ τα έχει κόψει και τους ζητάς χρήματα πίσω. Άρα με αυτή την νομοθετική ρύθμιση που προτείνουμε, εάν δεχτεί η κυβέρνηση αλλά και όλοι οι βουλευτές, γιατί μπορούν και οι βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης να πάρουν και να καταθέσουν ανεξάρτητα περάσει ή δεν περάσει από την κυβέρνηση, για να ξεκαθαρίσει αυτό το θέμα, γιατί είναι πολύ σοβαρό και κάτι άλλο. Το θέμα αν πάρει μία εθνική ή δεύτερη εθνική, είδατε τη βάλαμε, το 70% της σύνταξης, η οποία σήμερα η σύνταξη είναι σε δύο κομμάτια. Είναι στην ανταποδοτική και στην εθνική. Mm-hmm. Άρα λύνει το θέμα αυτό που συζητάνε και που πηγαίνουν στα δικαστήρια να λύσουν θέματα που μπορεί η κυβέρνηση να το λύσει με μία διάταξη νόμου.
0: Ναι, το ζήτημα είναι ότι αυτή η διάταξη νόμου θα έχει μόνιμο χαρακτήρα, δηλαδή θα λύνει το πρόβλημα για πάντα, ή
1: για
0: μπορεί
1: πάντα
0: να έρθει μετά κάποιος και να πει, παιδιά, τώρα αλλάξαν τα δημοσιονομικά πλαίσια, δεν έχουμε περιθώριο, να κόψουμε τις συντάξεις.
1: Μα Αλέξανδρε μου, μέχρι σήμερα πληρώνουν, έχουν κόψει. Μόνο στον ΟΓΑ κόψανε.
0: Ναι.
1: Τις άλλες συντάξεις πληρώνουν κανονικά σήμερα. Τι οικονομικό ζήτημα πάρουν, αφού πληρώνονται.
0: Ναι.
1: Η νομοθετική ρύθμιση θέλει να νομοποιήσει να μην ξαναγίνει καμία περικοπή.
0: Ναι.
1: Γιατί εδώ το μισό κομμάτι, όπως σας είπα προηγουμένως, του δημοσίου, το έχουν κόψει ανθρώπους. Δηλαδή, αν είναι 40.000, ένα παράδειγμα λέω, έτσι, 50 πόσο είναι, του δημοσίου, στους 25.000 έχει κοπεί.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, άρα πρέπει άμεσα η πολιτεία. Μάλλον η κυβέρνηση, η πολιτεία είναι γενικό
0: συνεχή,
1: οι βουλευτές της αντιπολίτευσης, πρέπει άμεσα να δώσει, δηλαδή αυτό που προτείνουμε εμείς σαν δίκτυο, που έχουμε και την αιτιολογική έκθεση, τα έχουμε όλα, αν τα είδατε, με νόμους, με τα πάντα, θα λυθεί το θέμα και για τους συνταξιούχους στο σύνολο, αλλά και στους συνταξιούχους του ΟΓΑ. Έχετε καταλάβει, αυτοί οι άνθρωποι που ταλαιπωρούνται, παίρνουν συντάξεις πείνας και δεν θέλουν να δώσουν, και πάνε και εκεί πάνε αχρεωστήτες κατά πληθέντα.
0: Ναι. Το πρόβλημα που προέκυψε, ανέδειξε προφανώς όλη αυτή την ιστορία με τις συνταξιχειρίες, αλλά αναδεικνύει και ακόμη μια φορά αυτό το πολυδέδαλο σύστημα που δεν υπάρχει κάτι ενιαίο. Άλλα παίρνει ο ένας, άλλα παίρνει ο άλλος, άλλα παίρνει αν πήρε συνταξιχειρίες τότε, αν πήρε συνταξιχειρίες μετά από 6 μήνες. Δεν υπάρχει ένα ενιαίο πλαίσιο, και αυτό κάνει και δύσκολη την ενιαία λύση στο πρόβλημα.
1: Είδατε τι γράψαμε, λέμε, κάθε καταστατική διάταξη του τέλους ΟΓΑ που ρύθμισε διαφορετικά καταργείται από τη δημοσίευση του παρόντος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή εμείς πάμε στην, έτσι όπως το βάλατε και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, πάμε στην ουσία του θέματος, να λυθεί για πάντα αυτό το θέμα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή για κάθε, για να το ξεκαθαρίσουμε, Αλέξανδρε μου. Δηλαδή, όχι είναι συνταξιούχος στο ΟΓΑ, θα του κοπεί, και εγώ που είμαι στο δημόσιο ή εσύ που στο ιδιωτικό τομέα, να μην κοπεί. Είναι λογικές αυτές.
0: Σωστό.
1: Είναι απλά πράγματα αυτά. Γι' αυτό δίνουμε λύση για πάντα.
0: Αυτό και είναι
1: καλούμε,
0: ένα πρόβλημα που έρχεται.
1: Και καλούμε τελευταία ώρα την κυρία Υπουργό και την κυβέρνηση φυσικά να περάσει άμεσα τη διάταξη έτσι όπως την έχει φτιάξει, έτσι όπως την έχουν μελετήσει εμείς και οι δικηγόροι μας, να λυθεί το θέμα αυτό.
0: Ναι.
1: Πρέπει να λυθεί και δεν πρέπει να υπάρξει εκκρεμότητα. Ξέρετε τι εκκρεμότητα υπάρχουν? Θα σας πω ένα παράδειγμα να το καταλάβετε. Είναι η μητέρα, έχετε χάσει τον μπαμπά σας και η μητέρα σας παίρνει τα χρήματα. Πόσο τα παίρνει? 7-8 χρόνια. Και πεθάνει από τη ζωή.
0: Ναι.
1: Πάει τα χρεωστήδες και τα βληθέντα σε σένα.
0: Ναι, σωστό.
1: Δημιουργεί θέματα
0: σωστό.
1: Και σε τελική ανάλυση.
0: Αυτό είναι ένα πρόβλημα που έρχεται το 2016 από την ψήφιση του νόμου Κατρούγκαλου, αλλά έχουν περάσει 10 χρόνια. Δηλαδή, θεωρητικά αυτά θα πρέπει να τα έχουμε λήξει. Να μην...
1: Και κάτι άλλο που βγήκε χθες η υπουργό. Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι. Εγώ είμαι θεσμικός άνθρωπος. Μιλάω για τη συγκεκριμένη. Είναι υπουργό εργασία. Άνθρωπο να είστε εσείς, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν έχω τίποτα που
0: μακριά
1: κανένα,
0: από μένα.
1: Θα το όχι, να το ξεκαθαρίσουμε πάντα. Κακώς, κατά τη γνώμη τη δική μου, βγήκε χτες και είπε ότι δεν θα κοπούν. Δεν λένε αυτό. Θα ρωτάει κάποιος ο οποίος είναι συνταξιούχος και δεν έχει θανάτου.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν εφαρμόζεται το νόμο? Σε μένα, γιατί εφαρμόζεται το νόμο?
0: Σωστό.
1: Και μου κόψετε τις περικοπές από το 10 μέχρι σήμερα? Είναι απλό πράγμα. Ναι. Πράγμα.
0: Και γι' αυτό δημιουργήθηκε η αίσθηση ότι αυτό είναι μια προεκλογική κίνηση.
1: Είναι προεκλογική.
0: Και όχι.
1: Είναι από το 16 και 3, ναι. Από το 19 είναι, γιατί ναι. Η τριετία πάει από το 19.
0: Σωστό, από το 19 ξεκινάει η εφαρμογή.
1: Από το 19 ξεκινάει σε όλους που έχουν φύγει από τη ζωή από το 16.
0: Ναι.
1: Άρα αυτό τι προεκλογικό, δηλαδή, συγγνώμη, ο ΙΕΦΚΑ, γι' αυτό τώρα θα σας βάλω ένα ζητηματάκι μόνο και κλείνω. Γι' αυτό ο ΙΕΦΚΑ, η διοίκηση, δεν πρέπει να ήταν διορισμένη. Θα ήταν εκλεγμένη από τους εργαζόμενους. Και από το Υπουργείο φυσικά να παρακολουθεί την νομιμότητα των αποφάσεων.
0: Τεράστιο θέμα είναι αυτό που θέτεται.
1: Δεν είναι τεράστιο
0: το ότι
1: θέμα.
0: Οι διοικήσεις αυτών των οργανισμών δεν πρέπει να ορίζονται κάθε φορά από τις κυβερνήσεις. Πρέπει να υπάρχει μια μονιμότητα με αποτέλεσμα να μπορούν να κάνουν κανονικά τη δουλειά τους και όχι με βάση το τι θέλει κάθε κυβέρνηση κάθε φορά. Αυτό είναι τεράστια συζήτηση.
1: Χαίρομαι που το βάζεις και εσύ, γιατί είναι απλό πράγμα. Γιατί το κάνει δύσκολο. Και τι θα κάνουν, δηλαδή, πέστε ότι δεν το κάνανε τίποτα ρύθμιση μέχρι τις εκλογές.
0: Ναι.
1: Και βγήκα εγώ πρωθυπουργό. Τι θα κάνω, δηλαδή, εγώ. Θα πάω να πάρω τα χρήματα πίσω του κόσμου.
0: Ναι, σωστό, σωστό.
1: Δεν είναι, ή τον ΟΓΑ. Τους έχουν στείλει για χρεωστούς κατά πληθέτα. Με πήρα από τις αίρες, σας είπα, η μητέρα της Κυριακής είναι και καθηγήτρια γυναίκα. Τρελάθηκε, μου λέγεται κάτι τέτοιο. 28.000 θα κάνω,
0: ναι.
1: Τρελαθούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι απλό πράγμα.
0: Πρόεδρε, ευχαριστώ.
1: Πάντως θέλω να σου πω κάτι κλείνοντας.
0: Ναι.
1: Θέλω να σε ευχαριστήσω από καρδιάς. Και να σου το λέω. Γιατί μου δίνεις τη δυνατότητα να ενημερωθεί ο κόσμος. Τώρα πήραν μια πρώτη εικόνα τι συμβαίνει. Γιατί βγαίνουν στα κανάλια, λένε ότι θέλουν να κάνουν εκείνο, βγήκε από βάση του ΣΤΕ. Τι σχέση έχει το ΣΤΕ με την νομοθετική ρύθμιση.
0: Η υποχρέωσή μας είναι. Η υποχρέωσή μας να ενημερώνουμε, να καταλαβαίνει ο κόσμος τι συμβαίνει και τι μπορεί να πώς μπορεί να βρει λύση στα προβλήματά του. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε.
1: Να είστε καλά, γεια.
0: Νίκος Χατζόπουλος, Πρόεδρος του ΕΝΙΟ Δικτύου Συνταξιούχων. Πριν φύγουμε για διαφημίσεις, μπαίνω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το Υγεία φέρνει το πρώτο στην Ελλάδα και ένα από τα λίγα μηχανήματα παγκοσμίως, PET City Biograph Trinion, τη νέα γενιά στην ιατρική απεικόνηση. Με ευκρίνεια νέας γενιάς προσφέρει εξαιρετικά καθαρές και λεπτομερείς εικόνες, ενισχύοντας τη διαγνωστική ακρίβεια. Η εξέταση γίνεται έως και 50% ταχύτερη, με σημαντικά μειωμένη εκτινοβόληση και αμεγαλύτερη ασφάλεια του ασθενούς. Η εμπειρία είναι πιο άνετη και φιλική, με λιγότερη ταλαιπωρία. Παράλληλα, η τεχνητή νοημοσύνη υποστηρίζει την ιατρική ομάδα, ενισχύοντας την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων στο Υγεία. Επενδύουμε διαρκώς σε τεχνολογία εχμής για σύγχρονη, ασφαλή και ανθρώπινη φροντίδα υγείας. Τώρα για να πω ότι δεν σε ζήλεψα. Ο Γιάννης είναι εθελοντής στο Final Four. Θα δει όλα τα παιχνίδια από κοντά, από Παρασκευή μέχρι και Κυριακή. Αυτό είναι αλήθεια ωραίο πράγμα. Καλή επιτυχία ευχόμεθα και σε σένα εκεί στις δουλειές σου και στην ελληνική ομάδα που θα δώσει τη μάχη της διαφημίσης και επιστρέφουμε.

0: Θα κλείσουμε διακοπές.
1: Μισό.
0: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
1: Μισό.
0: Πάλι μισό.
1: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
1: Oh. Τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμπι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Γιατρέ μου,
6: πείτε μου.
5: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
6: Μάλιστα.
7: 2000 FM.
8: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
1: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
9: Έχουν βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδες εδώ.
1: Έχω εκστασιαστεί.
9: Είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
9: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
9: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέει, ρε.
9: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
10: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
11: Για τις επιχείρησή σας. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
12: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα είσαι.
13: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
14: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
13: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
15: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
16: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Πάμε!
18: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
19: Μπορεί να τρέξει.
20: Παίζει να βγει και πρώτος.
19: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
20: Ενισχυτικό και φυσικό.
19: Osteomove!
21: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

Τραγουδάρα από την Ελένη Δήμου που δεν το πατάς αυτό, το αφήνεις να παίξει μόνο του για να το απολαύσεις. Ελένη Δήμου, μουσική Ισπανός και Ελίνα Νικολακοπούλου στους στίχους. Περιμένουμε την αναταραχή στην Βουλή σήμερα και αύριο, κυρίως λόγω των πολλών ανοιχτών ζητημάτων που παραμένουν, διότι δεν τα λύνουμε, απλά προσπαθούμε, όπως λέει τουλάχιστον η αντιπολίτευση, να τα καλύψουμε και όχι να τα λύσουμε. Σήμερα συζητούν στην Βουλή την πρόταση για Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ένα διαβολοδιήμερο για την κυβέρνηση, καθώς σήμερα εξετάζεται η σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον Σπύρο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή, με βάση την διαβιβαστήσα δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Εδώ όλα δείχνουν ότι απλά θα πάμε παρακάτω, δηλαδή δεν θα πάνε σε προανακριτική οι δύο, αν και δεν είχε ακολουθεί η διαγραμμή για τους υπουργούς στο παρελθόν με βάση τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά τώρα αλλάξαμε γραμμή. Άλλαξε γραμμή και η κυρία Ραμπατζή, έτσι κι αλλιώς. Άλλαξε γραμμή και η κυβέρνηση. Το ίδιο και αναφορικά με το θέμα των υποκλοπών την Παρασκευή, όπου εδώ υπάρχει και μια άλλη κόντρα πέρα από όλα τα άλλα. Εάν δηλαδή η κυβέρνηση θα επικαλεστεί λόγους εθνικής ασφαλείας και θα ζητήσει η ψηφοφορία να γίνει με 151 βουλευτές, η έγκριση δηλαδή της πρότασης να γίνει με 151 βουλευτές και όχι με 120, εκεί θα υπάρχει ένα ζήτημα. Θα υπάρχει ένα ζήτημα, διότι θα είναι λίγο παράδοξο το γεγονός να λέει η κυβέρνηση ότι υπάρχουν λόγοι εθνικής ασφαλείας από τη μία, και από την άλλη να λέει ότι δεν πρέπει όμως να ελέγξουμε, να δούμε γιατί και ποιοι παρακολουθούσαν τους υπουργούς. Αυτό οδηγεί την αντιπολίτευση να κάνει λόγο για συγκάλυψη κατά την άποψή τους, και αυτό οδηγεί και τον κύριο Ανδρουλάκη να μιλάει για την πιθανότητα να καταθέσει πρόταση δυσπιστίας εναντίον της κυβέρνησης. Αλλά επειδή οι πολιτικές κόντρες και τα ανοιχτά μέτωπα και το Final Four είπε ότι δεν θα την καταθέσει αν είναι την Παρασκευή, ώστε να αναγκάσει τους βουλευτές και όσους θέλουν να ασχοληθούν με την πρόταση δυσπιστίας να μην δουν το Final Four, τον ημιτελικό του Ολυμπιακού δηλαδή, και όλοι μετά ελπίζουν τον τελικό, αλλά να το κάνει από Δευτέρα για να αφήσει κενό το Σαββατοκύριακο του Final Four. Εντάξει, τίμιο εγώ το βλέπω, γιατί πρέπει οι πολιτικοί να αφουγκράζονται και λίγο τι γίνεται στην κοινωνία. Τώρα έτσι κι αλλιώς με Final Four, ας πούμε, ποιος θα κάτσει να ασχοληθεί με το τι γίνεται στην Βουλή? Και αυτό πρέπει να γίνεται σε φάση, σε χρονικό σημείο που να ασχολείται ο κόσμος με το τι γίνεται, γιατί είναι σημαντικά τα ζητήματα. Είτε τα βλέπεις έτσι, είτε τα βλέπεις αλλιώς.

Κιθάρα παίζει ο μεγάλος Stevie Ray Vaughan. Ο David Bowie με το Modern Love φτάνει στην πρώτη θέση των charts το 1983, μια μέρα σαν σήμερα. Και μαζί φτάνει στην κορυφή και το άλμπουμ στο σύνολο του, το Let's Dance.

Θα δούμε λίγο τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, γιατί έχουν ενδιαφέρον το πώς καταγράφουν οι καλοί συνάδελφοι την επικαιρότητα, που είναι πλούσια έτσι κι αλλιώς και με πολλά ανοιχτά μέτωπα σε πάρα πολλά, και πολιτικά και κοινωνικά και οικονομικά και διπλωματικά επίπεδα, και έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς καταγράφεται. Η απογευματινή στην πρώτη σελίδα, οι τέσσερις άξονες Μητσοτάκη, κοσμογονία στις δημόσιες συγκοινωνίες, 1076 νέα λεωφορεία στους δρόμους με στόχο να γίνουν 1700, 19 καινούργιοι σειρμοί και 14 ανακατασκευασμένοι, παρεμβάσεις για πυκνότερα δρομολόγια στο μετρό. Έχουμε και το νέο χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Κόφτη σε ολικά πάρκα πάνω από 1200 μέτρα υψόμετρο. Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο, ότι ισχύει για Αττική, Θεσσαλονίκη, περιοχές Natura, δάση, παραλίες. Η αλήθεια είναι ότι μπαίνει ένα πλαίσιο. Κάποιοι λένε ότι μπαίνει αργά, βέβαια, ότι ήδη, αν μιλούσαμε στο παρελθόν με βάση το τι ορίζει τώρα το χωροταξικό, πάρα πολλά από τα αεολικά πάρκα δεν θα είχαν γίνει. Με αφορμή αυτό, ένα μήνυμα που ήρθε λίγο νωρίτερα, που έλεγε ότι εμείς εδώ, ενώ έχουμε τόσο ήλιο, τόσο νερό, τόση θάλασσα, τόσο αέρα, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι προκειμένου να μειώσουμε το κόστος του ρεύματος, ενώ σε άλλες πόλεις, σε άλλες χώρες, με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν πληρώνουν σχεδόν τίποτα. Εδώ το πρόβλημά μας το μεγάλο είναι ότι δεν έχουμε μπαταρίες. Τώρα δηλαδή μπαίνουμε σε αυτή τη λογική, δηλαδή να μπορούμε να αποθηκεύουμε το ρεύμα που φτιάχνουμε. Και ο τρόπος τιμολόγησης του ρεύματος είναι ότι όποιος, μάλλον έστω και μία μονάδα να μπει από φυσικό αέριο στο ρεύμα, αυτό ορίζει το κόστος του ρεύματος. Αυτό που λένε στην τιμολόγηση του ρεύματος, η κρίσιμη μονάδα. Ο Παναγιώτης είχε στείλει το μήνυμα, το ότι στην Νορβηγία, όπου ο ίδιος ζει, έχουν ρεύμα από ποτάμια με συστήματα φτιαγμένα 100 χρόνια πριν, όταν ήταν ακόμα πανφτωχοί εκεί στην Νορβηγία. Εντάξει, τώρα τι να σου πω, Παναγιώτη μου, δίκιο έχεις. Επίσης, από την πρώτη σελίδα της απογευματινής, το Κίεβο μας οφείλει μια μεγάλη συγγνώμη για τα ντρόουν καμικάζι. Δεν ανήκω σε αυτούς που έχουν πιστέψει το αφήγημα των ήρεμων νερών, είπε ο Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Και όλα είναι ανοιχτά, λέει η Αθήνα για την Τουρκία στην πρώτη σελίδα της απογευματινής. Τα νέα στην πρώτη σελίδα, προχωρά η ΑΟΣ με Αλβανία σε ειδική αποστολή. Ο Νίκος Δένδιας στα Τύρανα τη Δευτέρα για να ανοίξει ο κύκλος των συζητήσεων. Επίσης από την πρώτη σελίδα των νέων, απειλές και στο βάθος μια μομφή από Ανδρουλάκη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προειδοποιεί τον διοικητή

0: Clinicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
1: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
2: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
5: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου. Μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει δύο iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
6: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΤΠΕΚΑΤ.
7: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
9: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.
11: Παραπολιτικά 90,1.
12: Και τώρα, παρακαλώ σηκωθείτε όλοι όρθιοι για τον εθνικό μας ύμνο.

Τίτλοι, μετάφραση. Ποιος είναι ο Κώστας, ποιος είναι ο Ανδρέας. Διότι ο Κώστας είναι ο Μητσοτάκης, ο Ανδρέας είναι ο Παπανδρέου. Αλλά επειδή οι νεότεροι μπορεί και να μην γνωρίζουν, γι' αυτό σαν σήμερα, το 2018, έφυγε ο Βασίλης Τριανταφυλλίδης, ο μεγάλος Χάρη Κλίν.

0: με τις πατάτες, το Έθνος Ανάδελφων, το Νάτιν Φάτιν, το Ραντεβού με την Εισαγγελία, αλλά κυρίως με τις δύο του ταινίες, το Αλαλούμ και το Made in Greece. Ο Κλίν δημιούργησε ένα λαϊκό ήρωα που ισορροπούσε μεταξύ του underground και της επέλασης της βιντεοκασέτας σε μια εποχή εικονικής ευημερίας που η ελληνική κοινωνία επιχειρούσε να βγει από τα χρόνια του διχασμού, αποδομώντας πότε με χιούμορ και πότε με γκροτέσκες φάρσες τη νέα πραγματικότητα που αντιμετώπιζε τότε ο Έλληνας. Και τώρα ο Νεοέλληνας.
1: Όλα τα έχεις μάνα μου, μάνα μου, ματζουράνα μου, μανίτσα κατινίτσα μου, Ελλάδα, Ελλάδη.
0: Δεν ξέρω αν η Ελλάδα στα γήπεδα αναστενάζει. Σίγουρα στους δρόμους αναστενάζει. Η άνοδος του Κηφισού πολύ δύσκολη και η κάθοδος του Κηφισού πάρα πολύ δύσκολη. Βλέπω ότι υπάρχουν προβλήματα όμως και στην Αττική Οδό, όπου ήδη έχετε εγκλωβιστεί αρκετοί. 25-30 λεπτά από Κόμβο Φιλής έως Κόμβο Κηφισίας, 15-20 λεπτά στην έξοδο Γιαλαμία, 15-20 λεπτά στην έξοδο μάλλον από Ανθούσα έως Κηφισίας, 15-20 λεπτά στον περιφερειακό Ημιτού στο ύψος της Αγίας Παρασκευής και μέχρι την Κηφισίας. Δύσκολα τα πράγματα και εκεί, δύσκολα τα πράγματα στην άνοδο της Κηφισίας, δύσκολα τα πράγματα στην άνοδο της Μεσογείου, όπου αναδιαστήματα υπάρχουν μεγάλα προβλήματα. Η Συγκρούπολη δύσκολο, η περιφερειακός του Ημιτού, η παραλιακή έχει κοκκινήσει στο ρεύμα προς Πειραιά, μια ακόμα δύσκολη μέρα στην κίνηση.
1: Με χάσεις και θα κλαις.
0: Με Γρηγόρη Πιθηκότση να τραγουδάει για τον Κώστα και ευχές στους Κωνσταντίνους και στις Ελένες, στις Κωνσταντίνες και στους Ντίνους, στις Ντίνες και σε όσους τέλος πάντων σήμερα γιορτάζουν. Με μέτρο τα αγγλικά, παιδιά, με μέτρο τα αγγλικά, γιατί έρχονται και παραλίες.

0: Όχι εσύ, Βασίλη μου, εσύ δεν έχεις ανάγκη.
1: Γιατί Κώστα, Κώστα με λένε μένα.
0: Βασίλης Ντέτσικας στο στούντιο με όλες τις τελευταίες εξελίξεις και το δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής ακολουθούν. Να είστε όλοι καλά, αν όλα πάνε καλά, αύριο λίγο μετά τις 7, εδώ, για να κλείσουμε την εβδομάδα. Καλημέρα, χρόνια πολλά σε όλους.

0: 2000 FM.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
3: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον.
3: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ύδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
2: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
3: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
2: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
3: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
3: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ.
2: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273-027-537.
4: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
5: Τι θα φάμε σήμερα?
6: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
5: Δηλαδή?
6: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
5: Τι έχει το μενού?
6: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
5: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
6: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
5: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
6: Έτοιμο.
5: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
6: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
5: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
6: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
7: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
8: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
9: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου πάβο hot dog ενός κιλού μόνο 2,99 η συσκευασία. Στρούγκα ρεγκάτο μόνο 8,99 το κιλό. Βίκος λεμονάδα ή πορτοκαλάδα 1,5 λίτρου, μόνο 99 λεπτά η φιάλη. Softex Cotton χαρτί υγείας 8 ρολά, μόνο 2,45 η συσκευασία. All Day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρων, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
10: Ομ, ομ, ομ, ομ, ομ. Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
8: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
11: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Τετραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
12: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
11: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
12: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
11: Στοκάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
12: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
11: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
12: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
13: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα μπουφάν fly και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το βάλτο αγόρι μου, σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbees. Coimbees. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπή και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbees. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
14: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
15: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο, με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
14: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
15: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7:15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
16: Χαμογελώ μέσα τους.
17: Το ξέρω, αγάπες μου. Το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
18: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730-87-151.
19: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
20: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
19: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
20: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
19: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
20: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
19: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
20: Πανουράκης.
21: Γράφω Λίμπιο, στην πλατεία Αριστοτέλους, στην αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη, να γίνουμε όλοι μία αγκαλιά και να δώσουμε το πιο δυνατό μήνυμα πραγματικής ελπίδας για μια νέα αρχή. Καθημερινά γινόμαστε όλο και περισσότεροι και αυτό τους τρομάζει πολύ. Έτσι μηχανεύονται διάφορα και θα κάνουν ακόμα περισσότερα, αλλά ούτε να μας αναχαιτήσουν, ούτε να σταματήσουν τον αγώνα μας για δικαιοσύνη μπορούν. Γνωρίζουμε ότι δίπλα μας θα βρεθούν άνθρωποι φυτευτοί και κακοπροαίρετοι με σκοπό να μαυρώσουν την καθαρή και ενωτική εικόνα του κινήματος, αλλά δεν θα τα καταφέρουν.
0: Αυτό είναι από ένα μήνυμα που η ίδια σήκωσε στο, έκανε μια ανάρτηση να προσκαλέσει τον κόσμο και ταυτόχρονα να στείλει και διάφορα μηνύματα, γιατί είχε κάτι εντάσει τα τελευταία 24 ώρα με τον Νίκο τον Καραχάλιο. Τον μήνυσε και η κυρία Καριστιανού και ο Αυγερινός Παρασκευάς, πρέπει να πω. Και ο συνάδελφος, του υπέβαλαν μήνυση. Είχαν κάτι τέτοια τρεξίματα.
1: Οπα. Λέει ότι είναι. Τον βάζει το Μαξίμου ουσιαστικά, λέει η κυρία Καριστιανού, έτσι. Δίπλα. Αυτό ήταν η φράση που υπάρχει.
0: Ποιο το Καραχαλιό?
1: Ναι.
0: Το Μαξίμου το Καραχαλιό. Ο Καραχάλιος με το Μαξίμου έχει τόση σχέση όσοι έχω εγώ με την πυρηνική φυσική. Ναι, θέλω
1: κάτι,
0: να πω.
1: Κάτι
0: ναι.
1: Ξέρεις και εσύ από πυρηνική φυσική.
0: Ναι, τίποτα δεν ξέρω, απολύτως.
1: Μην το κρύβεις.
0: Αν πιστεύει ότι το κάνει το Μαξίμου. Καταρχάς το Μαξίμου γιατί να το κάνει. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι δεν έχει κανένα λόγο. Άλλοι μπορεί να το κάνουν που έχουν λόγους να το κάνουν γιατί φοβούνται την παρουσία τους. Και ποιες δεξαμενές κινδυνεύουν περισσότερο νομίζω είναι οι λίγο φαϊνότερων. Μόνο τυφλοί δεν το βλέπουν. Αλλά εντάξει, ο καθένας μπορεί να έχει τις απόψεις του. Και να τις λέει δημοσίως και να τις προσπαθεί.
1: Και να κρίνεται και οτιδήποτε. Από εμάς παιδιά μέχρι τους πολιτικούς.
0: Βέβαια, οι πάντες, οι πάντες, πάντες. Λοιπόν... Καλή της επιτυχία λοιπόν. Και καλώς ήρθε πλέον σε έναν στίβο όπου πλέον θα αντιμετωπίζεται ως πολιτικός, έτσι. Και αυτό είναι δεδομένο. Και το ξέρει
1: καλά, και τώρα μεταξύ μας ως πολιτικός αντιμετωπίζονται τώρα, όχι, επειδή όχι, λέγαμε δεν... ότι ήταν η μάλα και γι' αυτό τις μιλάμε. Ήταν η απαξία.
0: Δεν είναι καμία απαξία. Καμία απαξία δεν υπήρχε.
1: Αυτό ήταν.
0: Καμία απαξία. Καλά, εσύ μπορεί να λες ό,τι θέλεις. Εγώ και εγώ θέλω και λέω λοιπόν δεν είναι καμία απαξία.
1: Γιατί μπαίνουμε από την αρχή της κουβέντας ότι μπορεί ο καθένας να λέει ότι θέλει. Είναι αυτονόητο αυτό.
0: Ναι, πολύ ωραία, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι δεν υπήρχε κατά την άποψή μου καμία απαξία. Υπήρχε μία η αίσθηση της ανθρωπιάς που έχει ο καθένας μέσα του. Κάποιος λοιπόν μπορεί, ας πούμε, ευαισθητοποιημένος περισσότερο να έλεγε δεν θα πω τίποτα για αυτή την άποψη που εξέφρασε, γιατί είναι μια πονεμένη γυναίκα και εξακολουθεί και είναι έτσι. Ούτε το συζητά αυτό. Αυτό δεν αφήγει ποτέ. Από τη στιγμή που μπαίνει στον πολιτικό στίβο, ξέρει ότι θα το έχει αντιμετωπίσει. Αυτό είναι μια έξυπνη γυναίκα, φαίνεται, δεν είναι χαζή. Μορφωμένη γυναίκα είναι επίσης. Και να δούμε πώς θα πάει.
1: Εγώ πιστεύω ότι η Καριστιανού δέχτηκε πολλά πειρά, γιατί σήκωσε σε μεγάλο βαθμό το κίνημα των τεμπών και δέχτηκε πολλά πειρά πάνω και κάτω από τη ζώνη και πρέπει να πόνεσε πολύ. Συμφωνώ απολύτως όμως ότι τώρα θα κρίνεται για άλλα πράγματα.
0: Α, μπράβο, αυτό.
1: Έτσι, εδώ θα κρυθεί για τις πολιτικές της θέσεις που δεν κρινόταν πριν. Και υπήρχε μια τακτική δυστυχώς και από τα κόμματα, όχι το Κυβρών, και από άλλα κόμματα, από πολλά κόμματα, από πολλούς πολιτικούς. Για να ξεμπερδεύουν μαζί της και να υπάρχει μια επιτίμηση που λέγανε ναι, μάλα δεν της απαντάμε.
0: Ναι.
1: Ήταν μια γραμμή αυτή η οποία υπήρχε. Το τι θα κάνει η κυρία Καριστιανού θα κρυθεί.
0: Ναι.
1: Θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε και την τελευταία ώρα για το τι δείχνουν τα καινούργια κόμματα, τι κάνουν, τι γίνεται, πώς πάνε, τι υπάρχουν. Γιατί έχουμε και την τρίτη, το κόμμα Τσίπρα. Και θα δούμε τι υπάρχει. Εκεί μου έκανε εντύπωση παρεμπιπτόντως σε μια ανάρτηση χθες μεταξύ των άλλων ότι. Ένας γνωστός συνθέτης γράφει το τραγούδι που θα ακουστεί εκεί. Ποιος είναι ο γνωστός συνθέτης, δεν πάει το μυαλό μου.
0: Ποιος είναι εσύ?
1: Δεν ξέρω, μα πρέπει να το είχα.
0: Δεν θα είναι ο...
1: Ο Κρονάκης δεν θα είναι λογικά, να έχουν τις καλύτερες σχέσεις, φαντάζομαι. Πάει στο μυαλό μου...
0: Το τραγούδι θα ακουστεί πότε, σήμερα?
1: Την Τρίτη, στο Θησίο.
0: Ο Μωραίτης, από... λες ένα Μωραίτης.
1: Είναι στιχουργός, δεν είναι συνθέτης.
0: Στιχουργός, έχεις δίκιο, ναι, ναι.
1: Και δεν έχει τις καλύτερες σχέσεις με τον κύριο Τσίπρα, μέχρι πρόσφατα είχε και τις χειρότερες.
0: Εντάξει, τις τελευταίες μέρες την έχεις φτιάξει το διάστημα.
1: Ξέρω, την τελευταία φορά, αν θυμάμαι καλά, με τον Ξαρχάκο, αλλά μου φαίνεται και λίγο παράξενο.
0: Γιατί?
1: Πού πήγε, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Πάντως είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει, ξέρεις τώρα. Γιατί για τον Τσίπρα τι ψάχνεις? Ψάχνεις το κόμμα, το όνομα του κόμματος, αυτό δεν ψάχνεις τώρα. Ουσιαστικά και προσθέθηκε κι άλλο ένα αυτό. Ποιος είναι ο συνθέτης?
0: Ψάχνετε εσείς οι δαιμόνοι ρεπόρτερ. Εγώ περιμένω από εσάς να μου πείτε. Εμένα αν μου κάτσει μπροστά μου μπορεί και να. Τι είπες, ο Hans Zimmer. Ποιος είναι ο Hans Zimmer?
22: Γράφει τα soundtrack για τις ταινίες.
0: Α, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Ενδιαφέρον θα έχει. Ενδιαφέρον και τι θα έχει αυτό και τι θα πει και ποιοι θα είναι εκεί πέρα και ποιος κόσμος θα συγκεντρωθεί και διάφορα. Και βέβαια το πιο ενδιαφέρον από όλα είναι ότι όταν θα αρχίσουν να καταγράφονται, δεν θα περάσουν πολλές μέρες μετά. Θα γίνουν οι πρώτες δημοσκοπήσεις τσακ τσακ μπαμ νομίζω και θα έχουμε την πρώτη καταγραφή.
1: Όλες οι εταιρείες κάνουν τρεις μέρες πριν και τρεις μέρες μετά.
0: Ναι, βέβαια, γιατί υπάρχει μια εικόνα.
1: Να υπάρχει και η καταγραφή. Να υπάρχει και η καταγραφή.
0: Από πού τα παίρνουν.
1: Νομίζω ξεκινήσαν τώρα και θα τελειώσουν Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή εκείνο το
0: χρονικό διάστημα. Οπότε από και Σαββατοκύριακο, δεύτερο τη επόμενη εβδομάδα θα αρχίσουν οι δημοσκοπήσεις που θα μετράνε πλέον δύο ακόμα κόμματα. Αναμένονται στο τρίτο.
1: Και κάποιοι, μην έχει καμία αμφιβολία, θα μετρήσουν και σήμερα την Καριστιανού και την Τρίτη και τον Τσίπρα την επόμενη μέρα. Θα τα δούμε αυτά, τι θα βγει στη δημοσιότητα και τι θα υπάρχει, γιατί θα έχει σοβαρές επιπτώσεις αυτό. Είχαμε χθες τον κύριο Παπά, ακούσατε πολλά. Νομίζω ότι πιθανόν και αύριο 4 ακόμα ή 5 βουλευτές της Νέας Αριστεράς θα αποχωρήσουν, μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος του κόμματος, ο Αλέξης Χαρίτσης. Δεν θα έχει κοινοβουλευτική ομάδα η Νέα Αριστερά.
0: Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η υπόθεση. Ναι. Ο φίλος μας ο Βαγγέλης μας στέλνει εδώ, εκτός από τις ευχές του, για τις οποίες τον ευχαριστώ, για τις τιμές της βενζίνης. Το ντίζελ κατάει ακόμα, έβαλε λέει, το πρωί το ακριβό 1,81, η βενζίνη έχει αρχίσει να ξεφεύγει, είναι πάνω από 2,10. Τι 2,10, 2,14 έβλεπα χθες εγώ και μου είπε φίλος ότι είδε 2,25 στον Πειραιά. Στον Πειραιά είδε 2,25. Τον πιστεύω, δεν μου λέει ψέματα. Εντάξει, άμα θες πας και βάζεις, έτσι. Για την υπόλοιπη Ελλάδα τα έχουμε πει. Έψαξα χθες και είδα 2,35 στην Μύκονο, όπως είπα, 2,30 στην Άξο, δηλαδή 2,25 τώρα που μιλάμε, τώρα που μιλάμε. Τα καύσιμα είναι μια πολύ πολεμένη ιστορία που θα την έχουμε μπροστά μας. Βάζεις ένα πεντάρικο, χθες, και λες, είναι πολύ μεγάλη πτώση που, πλέον και φαίνεται πια στο τεπόζιτο με το πεντάρικο, ξέρω εγώ. Δεν φούλαρε το τεπόζιτο όλο, αλλά γέμιζε ένα μεγάλο κομμάτι. Τώρα μισογεμίζει, εν πάση περιπτώσει, το. Αλλά στην κίνηση αυτό δεν πολύ φαίνεται ακόμα. Κάποια στιγμή θα φανεί, φαντάζομαι.
1: Δύσκολο μου φαίνεται, Σωτήρη, γιατί δύσκολο μου φαίνεται να φανεί. Κάποιες στιγμές θα φαίνεται, αλλά στις δύσκολες στιγμές και μέρες θα είναι ακριβώς το ίδιο.
0: Τώρα που μιλάμε για κίνηση, έχει μια τεράστια ουρά, βλέπω, στην Αττική Οδό, που ξεκινάει από το ύψος του, τι είναι, από του Γέρακα τώρα, τι είναι εκεί, γιατί δεν ξέρω και τα μέρη εκεί, και είναι προς την Ελευσίνα και φτάνει μέχρι τον Κόμβο που πάει προς Λαμία. Τεράστια κίνηση, κόκκινο και συνεχώς. Επίσης έχει πολλή κίνηση από το Ζεφύρι προς την Αττική Οδό και μετά την Αττική Οδό. Στην κάθοδο του Κηφισού, λίγο μετά τη διασταύρωση με τον Κηφισό, μέχρι και τη Λεωφόρο Αθηνών. Στην άνοδο από την Λένορμαν περίπου μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, και τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα. Στην Αθήνα έχει φτάσει, εδώ η Συγκρούη έχει πάρα πολύ κίνηση. Εκεί κοντεύει να φτάσει το ύψος του Άλσου της Νέας Μύρνης. Πιο χαλαρά εκεί, αλλά το ότι αρχίζει από εκεί σημαίνει ότι στο κέντρο θα γίνεται της Κακομοίρας. Όπου γίνεται της Κακομοίρας είναι τα πάντα κόκκινα. Γίνεται πέριξ του Κολονακίου, της πλατείας Συντάγματος κλπ. Και να ρίξουμε μια ματιά στην Κηφισίας. Η άνοδος της Κηφισίας έχει πολύ κίνηση. Η κάθοδος είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. Και να δω και τη γνωστή διαδρομή. Στο Χαϊδάρι αρχίζει λίγο πιο μακριά από το συνηθισμένο κίνηση και φτάνει μέχρι το Σκαραμαγκά. Η Λεωφόρος Χιστού έχει κίνηση προς το Σκαραμαγκά, περισσότερη από την συνηθισμένη. Θέλω να πω, έχει κίνηση έξω στους δρόμους, έτσι. Δεν είναι ότι
1: η Αθήνα μπαίνει σε ρυθμούς Final Four στο μπάσκετ.
0: Έλα ρε, Final Four.
1: Έρχονται οι πρώτοι εκδρομής, φύλαθλοι των ομάδων που είναι στο Final Four. Χθες ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη πήγε και έκανε αυτοψία στο γήπεδο. Η εκτίμηση είναι ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ή ανησυχία από τους οπαδούς ότι μπορεί να συγκρουστούν μέσα στο γήπεδο ή να δημιουργήσουν επεισόδια. Όχι, τώρα από τη στιγμή που δεν είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ναι, το κλίμα είναι αλλιώτικο.
0: Σωστό.
1: Υπάρχει όμως ένα θέμα, πώς να σου πω, μια ανησυχία για θέματα ασφάλειας γενικότερης.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες, γιατί σου λέει ποιοι είναι οι στόχοι, είναι συνήθως του Champions League, μπορεί κάποιος να χτυπήσει, μπορεί να είναι. Ναι. Αυτό είναι που δεν ανησυχεί, αλλά που το παίρνει σοβαρά υπόψη της ελληνική αστυνομία που έχει δρακόντια κινητοποίηση για αυτό το θέμα που υπάρχει. Και δείχνει παρεπιπτόντως ότι μπορεί και οι οπαδοί όλων των ομάδων να πηγαίνουν στο γήπεδο, μακάρι να γίνουν και άλλα βήματα. Και αυτοί οι πρώτες παρεπιπτώσεις που κάνουν ορισμένες ομάδες να καταργηθούν στο τέλος τα play-off, τα play-out, νομίζω τα καλύτερα πρωταθλήματα έχουμε τα τελευταία χρόνια. Ατυχής νομίζω ότι είναι περισσότερο. Και πιο πολύ για να σωθεί η Λάρισα και ο Πανσεραϊκός να παίξουν στην
0: κατηγορία,
1: να αυξηθεί η ομάδα τώρα, παρά επίσης. Ωραίο πράγμα είναι αυτό.
0: Εδώ βάζεις όρους και αν το θες να το κάνεις, πες να το κάνουμε σε δύο χρόνια από τώρα. Δηλαδή όπως κάναμε τις εκλογές, που όποιος άλλαζε τον εκλογικό νόμο για να κερδίσει εκλογές, κάποια στιγμή θα είναι με τον επόμενο, όχι από την επόμενη. Ας το κάνουν και στο ποδόσφαιρο. Και εγώ, γιατί μια χαρά είναι και νομίζω εγώ. Γιατί μετά λιγοστεύουν οι πιθανότητες να υπάρχουν ομάδες παραρτήματα. Να το πούμε και αυτό, έτσι. Γιατί στο παρελθόν υπήρξαν και αυτές. Όλοι είχαν, λιγότερα ή περισσότερα. Λοιπόν, Και εγώ συμφωνώ μαζί σου. Μια χαρά είναι τα play-off. Βλέπουμε και πολλά derby. Όπως είδαμε και φέτος.
1: Χαιρόμαστε και
0: ακριβώς και το χαιρόμαστε. Μια χαρά είναι. Δεν έχει κανένα ζήτημα. Δεν έχουμε λοιπόν, και τόσο μάλλον να στηρίξουμε.
1: Συζήτηση σήμερα στη Βουλή. Ναι. Προανακριτική και ψηφοφορία. Νομίζω δεν θα υπάρχουν εκπλήξεις και διαφωνούν τις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα ψηφίσουν. Καμία σχέση με το κλίμα εκείνο.
0: Σήμερα η ψηφοφορία αυτή.
1: Πότε
0: είναι. Παρασκευή δεν είναι.
1: Πέμπτη Παρασκευή θα γίνει εξεταστική.
0: Α, είναι εξεταστική, μωρέ.
1: Θα γίνει για άλλο πράγμα. Είναι εξεταστική. Που εκεί θα απορριφθεί, από ό,τι φαίνεται, δεν θα μπορέσει με τις 120 ψήφους αντιπολίτευσης. Θα χαρακτηριστεί ότι είναι θέμα εθνικής ασφάλειας. Στα 151, συνεπώς δεν πρόκειται να γίνει.
0: Όπως αποχωρήσει και να έχουν κρατήσει.
1: Θα κλείσει τελείως το. Α, μου πάρει αυτή την απόφαση, να αποχωρήσει, να αποχωρήσει το ίδιο πράγμα.
0: Πάντως ο πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης, πιάνοντας το σφιγμό της επικαιρότητας, ρωτήθηκε χθες αν θα κάνει πρόταση Μουφής και είπε δεν θα χαλάσω το τριήμερο το μπασκετικό. Αφήνοντας βέβαια ανοιχτό το ενδεχόμενο να χαλάσει ένα επόμενο, εν πάση περιπτώσει, μία από τις επόμενες ημέρες.
1: Κάποια στιγμή θα γίνει η πρόταση Μουφής.
0: Πάντως δεν θα γίνει τώρα.
1: Ναι. Η πρόταση Μουφής, η γνώμη μου πάντα είναι ότι αν, πώς να σου πω, συνήθως εσπυρώνει
0: την πάντα.
1: Κυβέρνηση, δεν είναι και το καλύτερο.
0: Δεν έχει χάσει ποτέ κυβέρνηση από ποτέ. Μία φορά έχει γίνει αυτό, αν θυμάσαι, με τον Ανδρέα Παπανδρέου, όταν όμως ήταν στα πολύ κάτω του Ανδρέας, τότε με τον Τρίτσι το Μακαρίτη, την Κακλαμανάκη τη Ρούλα και ποιον άλλο ήταν και ο Γιώργος Αλέξανδρος Μαγκάκης που δεν ψηφίσανε και διαγράφησαν και οι τρεις μαζί.
1: Ακόμα και στην κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου είχαν δώσει ψήφο εμπιστοσύνη. Υπό τον όρο ήταν τα μεγαλύτερα πράγματα
0: που μπορούσαν.
1: Με τον όρο την επόμενη μέρα θα παραιτηθεί. Το έδωσε λοιπόν η κοινοβουλευτική ομάδα του Πασόκ ψήφο εμπιστοσύνη στην Βουλή με την προπόθεση ότι την επόμενη μέρα θα παραιτηθεί ο άνθρωπο. Απίστευτα πράγματα.
0: Θα διαβάσω μία από τι καλημέρε που έχουν έρθει γιατί μα θυμίζει ότι υπάρχει και άλλη μια γιορτή σήμερα. Χρόνια πολλά. Είναι ο κ. Ανδρέα Λουκάτο, πολύ τον εκτιμώ και προσωπικά έτσι. Χρόνια πολλά σε όλου και όλου που γιορτάζουν σήμερα, όπω η γυναίκα μου και η κόρη του Σωτήρη Ξενάκη. Εκτάκτως φέτος γιορτάζουν και οι νεφέλες. Εκτάκτως γιατί όμως. Και οι νεφέλες, όπως η μικρότερη κόρη, με τη χαίρεστε κύριε Λουκάτε. Οι επτανήσιοι γιορτάζουμε και την Ένωση με την Ελλάδα σήμερα. Καλές εκπομπές. Ναι, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κεφαλονίτης πρέπει να είναι ο κύριος Λουκάτος, αν ξέρει. Αν αντιλαμβάνομαι καλά. Αν αντιλαμβάνομαι καλά.
1: Γίνονται εκδηλώσεις εορταστικές. Ο Υπουργός Άμυνας στην Κέρκυρα είναι και κυρίως σήμερα. Ο οποίος θες να κάνει μια δήλωση που έκανε μου κάνει εντύπωση.
0: Δεν είναι ποτέ, δεν πίστευε. Ναι, δικός μου είναι ο Υπουργός Άμυνας. Δικός μου είναι, δικός μου.
1: Τι δικός.
0: Που είπε ότι δεν πίστευε ποτέ στα ήρεμα νερά.
1: Έχει ενδιαφέρον ότι δεν πίστευε στο αφήγημα των ήρεμων νερών.
0: Ναι, δικός μου είναι αυτός.
1: Να προσθέσω για κάτι που συνήθως λέει κατηδίαν στους συνομιλητές τους.
0: Για λένε
1: οι πληροφορίες. Ότι αλλά τους δώσαμε πολύ θάρρος. Τους αφήσαμε με την τακτική αυτή πολύ θάρρος για να κάνουν αυτά που κάνουν.
0: Δικός μου είναι ο. Έλα, Υπουργέ. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Και είπε ότι πρέπει να γίνει μια αναζήτηση συγγνώμη η Ουκρανία, έτσι. Ναι. Άντε να το δούμε.
1: Καταρχήν το πρώτο για το κυριότερο είναι να παραδεχθεί.
0: Επίσης να πείτε κάτι άλλο. Χθες μπήκε ένα ντρόουν υπτάμενο στην Λιθουανία. Μπήκαν σε καταφύγια πρόεδρος, πρωθυπουργός, όλοι οι κάτοικοι του Βίλνιους κλπ. Βγήκε η κυρία Φοντερ Λάιεν και σήκωσε το σύμπαν. Και καλά έκανε. Όταν βρέθηκε το ντρόουν στην Ελλάδα, η κυρία Φοντερ Λάιεν δεν ενημερώθηκε, δεν είχε πάρει χαμπάρι ότι μπήκε και βρέθηκε ουκρανικό ντρόουν στην Ελλάδα. Γιατί το άλλο λέει ήταν, ας πούμε, ενδεχομένως ήταν ρώσικο με τον ντρόουν.
1: Πάρουμε τηλέφωνο 3 ώρα τη νύχτα.
0: Ναι, δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα, κυρία Φοντερ Λάιεν.
1: Να σου πω τώρα, το έψαξα αρκετά χθες, γιατί μου έκανε εντύπωση έτσι. Τι γίνεται τώρα, η Ουκρανία έχει δυνατότητα με τα ντρόουν να επετίθεται μέσα σε πόλεις της Ρωσίας. Μπορεί να φτάσει δηλαδή μέχρι τη Μόσχα για να κάνει επίθεση. Και τις απώλειες στο πεδίο των μαχών μέσα στις άκρες όπου δεν τις αντέχει. Αν γίνει μια επίθεση τώρα για να χτυπηθεί μια πόλη, ακόμα και να το ρίξουν πάνω από μια πόλη και να πέσει μια πολυκατοικία το ντρόουν, καταλαβαίνω ότι δημιουργείται άλλο θέμα στον ίδιο τον πληθυσμό. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, αυτό λοιπόν οι Ρώσοι έχουν βρει, λέει, και τζαμάρο, πανιστρατιωτική, δεν ξέρω την όρο τζαμάρο, το ντρόουν. Και αυτό φεύγει και πηγαίνει αλλού. Αυτό δηλαδή ήταν από την Ουκρανία, έφυγε. Πήγανε προς τη Ρωσία, το γυρίσανε οι Ρώσοι και πήγε πάνω από τη Λιθουανία.
0: Ευτυχώς είμαστε μακριά εμείς.
1: Ευτυχώς.
0: Για ενέργεια.
1: Δεν είμαστε. Πάνω παντού.
0: Το ξέρω παντού.
1: Πάνω παντού τα πετάνε. Έχει αλλάξει πλήρως η. Μην το δούμε ποτέ. Και εμείς και τα παιδιά μας και οτιδήποτε.
0: Πάμε σε διάλειμμα.
1: Αυτή την τάση του πολέμου όπως δημιουργείται.
0: Σίδερος, καλημέρα. Παλουκάρια. Δηλαδή, εσείς δεν σκέφτεστε ότι όλα αυτά που έκανε η Καριστιανούλα αυτόν τον καιρό τα έκανε έχοντας το πίσω μέρος μυαλού της να κάνει το Δελαπατρίδη. Ότι δεν ήταν καθαρός αγώνας για δικαίωση σαν τον Πλακιά, για παράδειγμα. Είναι δικαίωμά της να κάνει ό,τι θέλει, είναι η απάντησή μου, η δικιά μου τουλάχιστον.
1: Εγώ πιστεύω ναι, ότι από ένα διάστημα και μετά το είχε. Ναι. Θέλω να πω όμως και πολιτικά στο μυαλό μου πάντα πάει η εξής λογική, ναι, ότι δεν αρκεί να είσαι αυτό, χρειάζεται και μια πολιτική εκπροσώπηση. Πιθανόν θεώρησε ότι έτσι γίνονται σε αυτές τις περιπτώσεις. Ναι. Επαναλαμβάνω όμως ότι εγώ πιστεύω από ένα μέρος, από ένα σημείο και μετά το είχε απολύτως και το σχεδίαζε στο μυαλό του.
0: Ο Δημήτρης με στέλνει να μείνουμε και λέει καλημέρα, Φίβος Δελιβορία, ένα συνθέτης της Καριστιανού. Αυτό το ακούω πρώτη φορά, δεν το ξέρω.
1: Δεν τα είχε γράψει το τραγούδι για τα Τέμπη στη συναυλία, ναι, που έγινε στο Παναθηναϊκό Στάδιο.
0: Και ο Μάρκο να μας πει, κυρία Καριστιανού, τι πρόγραμμα έχει, αν έχει, τι θα κάνει με τα αμυντικά, το χρέος της χώρας στην Ευρώπη, θα μας βγάλει την ακρίβεια για να κυβερνήσει κλπ. Θα τα ρωτήσει αυτά.
1: Αυτά εύκολα είναι.
0: Θα τα ρωτάνε όλα. Καλά, λένε τέτοια. Ξέρετε, αυτό είναι ακριβώς. Έχω απαντήσει για όλα αυτά. Θα σας δώσω. Θα τα φτιάξουμε όλα. Θα σας κάνουμε γέφυρες και παιδιά. Και αυτό δεν αφορά μόνο για την Καριστιανού.
1: Σε αυτό, παιδιά, εύκολα θα δίνει απαντήσεις, γιατί θα είναι και εκτός της πολιτικής αντιπαράθεσης. Η κυρία Καριστιανού θα παίξει πάνω στο θέμα της δικαιοσύνης. Έτσι δεν είναι.
0: Θα τους βάλω όλους φυλακή.
1: Ναι, θα τους βάλω όλους φυλακή αυτό.
0: Λοιπόν, όχι άλλα, έχει πολλά μηνύματα. Ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίστε τα μηνύματα, θα διαβάσουμε μετά. Επειδή όμως έχουμε τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Παπαθανάση, αμέσως μετά να μιλήσουμε λίγο για ένα θέμα πολύ σοβαρό που είναι το Ταμείο Ανάκαμψης. Τελειώνει αυτή την τελευταία χρονιά. Οι επόμενοι μήνες τελειώνει, παπαλά. Να σας πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον για επίγουσες εργασίες. Όποια ώρα και στιγμή μπαίνει σε 11888.gr, πατάς σε επίγουσες εργασίες, βάζεις τα στοιχεία σου και σε καλούν μετά από λίγο, κανονίζεις και έρχεται το τεχνικό στο σπίτι. Μπες και εσύ στο 11888.gr και δες όλες τις εκπληκτικές προσφορές αυτού του μήνα. Θες να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική να δεν έχει περάσει ακόμα για την περιοχή σου? Ευτυχώς έχεις το COSMOTE 5G WiFi. Λοιπόν, και το μέλλον δεν έρχεται, είναι ήδη εδώ. Το Wired Greece, το διεθνές media brand της Condé Nast, είναι πλέον και στην Ελλάδα. Το Wired κυκλοφορεί φέροντας τις ιδέες, τις τεχνολογίες και τους ανθρώπους που διαμορφώνουν το αύριο. Βρείτε το πρώτο συλλεκτικό τεύχος στα καταστήματα Public ή κάντε συνδρομή στο www.wired.com.gr. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Τζέσικα 90,1.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
2: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος σας καλεί στην ημερίδα Εγάλεο Ποικίλο Όρος. Πράσινη υποδομή απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κορυδαλού από τις 9 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι με ελεύθερη είσοδο. Ελάτε να σχεδιάσουμε την πόλη του αύριο, γιατί το πράσινο είναι δύναμη και πηγή ζωής. Η δράση χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Φυσικό Περιβάλλον και Κλιματική Ανθεκτικότητα 2026, εξωστρεφής δράσης του Πράσινου Ταμείου.
4: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
5: Που λείπουν τα δικά σου τα φιλιά.
4: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5/21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
6: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
7: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα είσαι.
8: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
9: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
8: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
10: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
11: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
14: 2000 FM.
15: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directmedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directmedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
16: Energizers! Νιώθω άνετα!
17: Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα.
16: Παίζω χωρίς να νοιάζω.
17: Χαμογελώ μέσα τους.
18: Το ξέρω αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers, 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
19: Energizers Σάμος, Καπετάν Σταμάτη 24, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
20: Καλωσορίσατε, Everybody, κόσμος και τερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
21: No habla español.
20: Δεν έχει εσύ.

0: Ευρώπα το πρόγραμμα. Έτσι, υπογράφονται συμβάσεις τώρα που μιλάμε. Έως 2 Ιουνίου έπρεπε να δώσουμε ακριβώς το στόχο που θα πετυχαίναμε 30 Αυγούστου. Δεν μπορούσαμε να μην πούμε ακριβώς, γιατί είναι μέρος της αναθεώρησης και πρέπει να πετύχουμε. Αν δεν πετύχουμε αυτό που λέμε, τότε επιβάλλεται ποινή στη χώρα. Και είπαμε, με όσες συμβάσεις υπογραφούν μετά, έως 31 Αυγούστου θα καλυφθούν από πόρους της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Δηλαδή δεν αφήσαμε καθόλου την προθεσμία αυτή η οποία ήταν και η οποία θα ικανοποιήσει τους συμπολίτες μας που θα προλάβουν μέχρι 31 Αυγούστου να υπογράψουν. Εκεί τελείωνε το πρόγραμμα, το καλύψαμε με πόρους της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Τώρα για το ανακαινίζω, το πρώτο πρόγραμμα στην Ευρώπη πιλωτικό που δεν έχει μόνο ενεργειακή αναβάθμιση, μάλιστα ενεργειακή αναβάθμιση είναι στο 20% και μπορεί να λάβουν έως 36.000 ευρώ οι συμπολίτες μας για παλαιότερα σπίτια, σπίτια τα οποία είναι έως το 1990, θα ανοίξει πρώτα για τα κλειστά σπίτια και με την υποχρέωση να τα μισθώσουν μετά για 5 χρόνια, που τα 3 χρόνια θα τα κρατήσουν με το ίδιο ενίκιο, γιατί αυτό θέλαμε, να ανοίξουμε σπίτια τα οποία είναι κλειστά. Το πρόγραμμα αυτό τέλος Μαΐου θα ανοίξει για την επιλεξιμότητα, δηλαδή θα μπαίνετε στο Gov.gr και θα βλέπετε αν είστε επιλέξιμοι. Και 1η Σεπτεμβρίου αυτός που είναι επιλέξιμος, αφού έχει μαζέψει ή έχει εκδώσει μάλλον το πιστοποιητικό ενεργειακής αναβάθμισης και την ταυτότητα, θα υποβάλει την αίτησή του και θα πάρει την επιδότηση.
1: Νέο πρόγραμμα για την αντιμετώπιση του εργαστικού, ας πούμε ένα σπίτι μου 3, το εξετάζετε?
0: Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι τέτοιο. Πρέπει να λέμε τα πράγματα όπως έχουν, ξέρετε. Ναι. Δεν πρέπει να αφήνουμε υποθέσεις στον αέρα. Αυτή τη στιγμή μιλάμε, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεν υφίσταται.
1: Να σας πω κάτι. Σας ακούω.
0: Υπάρχουν άλλα προγράμματα, ανακαινίζω, νοικιάζω. Το ανακαινίζω που έρχεται, ναι, που είναι πολύ σημαντικό πρόγραμμα, αλλά δεν υπάρχει σπίτι μου 3 αυτή τη στιγμή.
1: Σας παρακολουθώ σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές σας συνεντεύξεις να λέτε και να επιμένετε ότι στηρίζετε την επιχειρηματικότητα κυρίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εγώ όμως ακούω γκρίνιες από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ότι έχουν αποκλειστεί από το δανεισμό, ότι δεν μπορούν, ότι. Τα ακούτε κι εσείς, φαντάζομαι, από εκείνους. Πού είναι η αλήθεια, πού είναι η υπερβολή, πού είναι το ψέμα ενδεχομένως? Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αυτό το θέμα, φαντάζομαι, δεν έχουν λόγο να λένε ψέματα δημοσίως.
0: Κοιτάξτε, το DNA μας είναι με την επιχειρηματικότητα. Επομένως, ποτέ δεν θα πούμε ότι λένε ψέματα οι άνθρωποι που αγωνίζονται καθημερινά, ναι, για να δώσουν αυτό το μέρισμα, το οποίο το μέρισμα αυτό το γυρίζουμε πίσω. Επομένως, αντιλαμβανόμαστε, ξέρετε, μετά την δεκαετή, τα 3 μνημόνια, πολλές επιχειρήσεις δεν είχαν πρόσβαση στο τραπεζικό τομέα. Αυτό το οποίο κάνουμε μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας είναι δίνουμε εγγυήσεις. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχει πρόγραμμα που εγγυόμαστε εμείς ως κράτος το 80% ενός δανείου για να ανοίξει η πόρτα, ναι, του τραπεζικού ιδρύματος. Πάνω από 70.000 επιχειρήσεις έχουν μπει μέσω αυτού του προγράμματος και μάλιστα με μοναδικά αφημί είναι πάνω από 55.000, ναι, και έχουν πάρει δάνεια. Μιλάμε και για την επόμενη μέρα.
1: Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δηλαδή επιχειρήσεις.
0: Ναι, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, πάνω από 15.000 επιχειρήσεις πήραν εγγυήσεις και τώρα και άλλες 20.000. Δηλαδή,
1: ακούω κάτι ποσοστά, συγγνώμη, που είναι το 80% του Ταμείου Ανάκαμψης πήγε στο 2% των επιχειρήσεων. Ξέρω, δεν θυμάμαι τώρα πρόχειρα, αλλά λέω κάτι τέτοιο, το οποίο είναι πάρα πολύ.
0: Δεν υφίσταται κάτι τέτοιο. Αριθμητικά, ως προς το δανειακό σκέλος που έχει σχέση με τις τράπεζες, ναι, ο αριθμός των επιχειρήσεων, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ήταν περίπου 60-40, 60% μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, 40% μεγάλες επιχειρήσεις. Αλλά προσέξτε, οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν μεγαλύτερα επιχειρηματικά σχέδια, όπως ξέρετε. Δεν είναι το ίδιο. Και δεν μπορούμε να δαιμονοποιήσουμε τη μεγάλη επιχειρηματικότητα.
1: Όχι, γιατί αυτοί δίνουν θέσεις. Και φυσικά, και πολλούς, και πολλές θέσεις.
0: Και αυτοί δίνουν θέσεις εργασίας.
1: Ναι, να μην αποκλείουν οι μικροί, αυτό είναι το θέμα. Ναι, και κλείνουν,
0: δεν αποκλείουμε τους μικρούς. Και μάλιστα τώρα τι έχουμε κρατήσει. Κρατήσαμε τα 2 δισεκατομμύρια στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα για μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Θα μοχλέψουν 5 δισεκατομμύρια ευρώ σε δάνεια, προσέξτε, με πολύ χαμηλό επιτόκιο. Επομένως, και ακούμε την αντιπολίτευση που ασκεί κριτική και βρίσκεται εκτός τόπου και χρόνου, θα έλεγα, ναι, και θα πρέπει να μας πει αν τελικά θέλει να στηρίξουμε εμείς πέσω αυτής της δράσης την επιχείρηση με τα 5 άτομα ή τα 15 άτομα. Μάλιστα. Γιατί αυτό είναι που κάνουμε τώρα. Μάλιστα. Και μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και για την επόμενη μέρα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παθανάση. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Έχω μια πρόταση εδώ από το φίλο του Ντάκη. Επειδή λέω καλημέρα, αφού με στέλνει καλημέρα. Είστε ραδιόφωνο για όλη την Ελλάδα ή μόνο για το κράτος των Αθηνών? Η είδηση λοιπόν από Δήμο Φιλιατών με απόφαση 13 Μαρτίου, αύξηση του νερού 110% από 86 λεπτό σε 180. Ρωτήστε τον Δήμαρχο, στέλνει και το τηλέφωνο.

0: αυτή την πράξη. Σωτήρη Κάντο λέει και θα γίνονται ανταποκριτής από τη Θεσπρωτεία. Χρειαζόμαστε κανένα μια απολογία. Να το κοιτάξουμε με τις επόμενες μέρες. Κάναμε μια συνέντευξη τώρα έξω από αυτές τις μέρες μας που κάνουμε για τα πιο πολιτικά θέματα. Για λίγο πιο χρηστικά θέματα τώρα. Τώρα οι απαντήσεις δόθηκαν. Όσοι πίστηκαν, πιστήκαν.
1: Λοιπόν, αμέσως μετά η Ιωάννα Μάνδρου. Επανερχόμαστε αφού σας πούμε ένα μήνυμα. Μας στέλνει η Κατερίνα Πλατή. Σε ζήτησε, όπως είπε ο κ. Μπούρας, σήμερα στη Βουλή, ο πρόεδρος της Βουλής. Θα κρατήσει 10 ώρες. Έχει και κόφτης ομιλίες. Οπότε θεωρητικά θα ολοκληρωθεί κατά τις 8. Δεν λέμε θεωρητικά κιόλας, γιατί εντάξει, μετά πριν κιόλας της μετρητής. Θα ακολουθήσει η ψηφοφορία και το αποτέλεσμα θα βγει μετά από 2 ώρες.
0: Αυτή είναι, είπαμε.
1: Προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Είναι...
1: Για τον κύριο Καραμαλή και την κυρία Αραμπατζή.
0: Είναι μυστική η ψηφοφορία αυτή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί αφορά πρόσωπα, έτσι δεν είναι. Για να δούμε τι θα βγάλει η κάλπη. Λοιπόν, οι δύο κάλπες μάλλον. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θες να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική να δεν έχει περάσει ακόμα την περιοχή σου. Ευτυχώς έχεις το Κοσμοτέ 5G WiFi. Για να μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλε και εσύ τώρα το Κοσμοτέ 5G WiFi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού, με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της OpenSignal. Μάθε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr. Πάμε κύριε Μίλη, σε διάλειμμα.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ZPCAT. Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media Group.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One. Jumbo.

Γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, κάνω

0: σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Για πρώτη φορά το γαλλικό μουσικό σύνολο Ensemble Metis έρχεται στη χώρα μας για μια μοναδική συναυλία. Dialogue Across Oceans. Ποίηση και χρώμα στη μουσική. Ένας φόρος τιμή στην ποίηση. Το χρώμα και την πολιτισμική ποικιλομορφία. Μια συναυλία που δίνει φωνή σε νέες και ποιητικές δημιουργίες και διερευνά τις βαθιές συνδέσεις ανάμεσα στη μουσική, τη γλώσσα και το φως. Dialogue Across Oceans. Ποίηση και χρώμα στη μουσική. 23 Μαΐου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Ίδρυμα Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος.

0: Επιστρέψαμε εδώ παραπολιτικά ακόμα. 90,1. Ξέχασα τα 90. Πήγα να πούμε το 0,1. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τη συνάδελφη και φίλη μας την Ιωάννα τη Μάνδρου, η οποία έχει πολλά και ενδιαφέροντα να μας πει. Ιωάννα, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Ιωάννα.
2: Καλημέρα.
1: Για πάμε. Σήμερα έχουμε ανακριτική για τον ΕΠΕΓΕΠΕ, αύριο εξεταστική για τις υποκλοπές. Πώς έχουν οι καταστάσεις αυτές, οι εξελίξεις? Έχουμε κάτι καινούργιο, είχαμε τις επιστολές.
2: Να πάμε πρώτα στις υποκλοπές.
1: Πάμε.
2: Να πούμε ότι καταρχήν είχαμε σημαντικές και πολιτικές αλλά και δικαστικές εξελίξεις χθες με την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, όπου εξετάστηκε ο διοικητής της ΕΕΠ, ο κ. Δεμήρης, και δεν παρέστη ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κ. Τζαβέλας. Υπήρξε έντονη αντίδραση από τον κ. Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Τώρα, γιατί ο εισαγγελέας δεν πήγε? Ο εισαγγελέας δεν πήγε διότι επικαλέστηκε λόγω συνταγματικής τάξης ότι δεν μπορεί να εξεταστεί από τη Βουλή για την απόφαση που έβγαλε για την αρχιοθέτηση των υποκλοπών, δηλαδή για τη δικαιοδοτική του κρίση.
1: Είχαμε και τον κύριο Φλωρίδη εδώ και τον κάλυψε απολύτως. Μίλησε για συνταγματική εκτροπή της, από την αντιπολίτευση.
2: Ναι. Τώρα βεβαίως διατυπώνονται και άλλες απόψεις από συνταγματολόγους και ειδικούς που λένε ότι βεβαίως δεν επιτρέπεται να προσέλθει στη Βουλή δικαστικός για να ελεγχθεί, αλλά σημειώνουν ότι θα μπορούσε να πάει και να δώσει απαντήσεις μόνο για τον τρόπο που παρακολουθεί νόμιμα η ΕΕΠ, γιατί εκεί έγινε και λίγο μπάχαλο, αν υπάρχει διάταξη, η διάταξη υπάρχει. Αν υπάρχει σκεπτικό για τη διάταξη Ανδρουλάκη, διότι ο κ. Τζαβέλας ως γνωστόν είχε υπηρετήσει την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και είχε υπογράψει μια σειρά παρακολουθήσεων, όχι ότι ο ίδιος της διατάσσει ο εισαγγελέας. Οι εισαγγελείς υπογράφουν για να διασφαλίζουν την νομιμότητα. Αυτά ήταν χθες.
0: Στην Επιτροπή αυτή, μισό λεπτό να πω, έγινε χθες πάλι χαμός. Και προσπαθώ να σκεφτώ τι θα γινόταν αν είχε πάει και δεν είναι ο εισαγγελέας του Αρειοπάγου.
2: Αν είχε πάει, θα είχαν τα πράγματα, θα είχαν γίνει χειρότερα.
0: Με παρουσία εκεί πέρα του, εκτός του Γιώργου Ανδρουλάκη που είχε και τη κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία δεν έφυγε ούτε λεπτό από μέσα από τη συνεδρίαση, μπορώ να φανταστώ τι θα είχε γίνει μέσα στη συνεδρίαση. Αυτό θέλω να πω, μόνο και τίποτα άλλο.
1: Καλό θα ήταν, θα μαθαίναμε πράγματα. Εμείς αυτό θέλουμε να μαθαίνουμε.
2: Για να πάει και ένας δικαστικός λειτουργός, για να είμαστε ειλικρινείς, κανένας δεν πάει για να τον λιτζάρουν. Εννοώ πολιτικά να τον λιτζάρουν. Οπότε και η πλευρά του πολιτικού συστήματος πρέπει να σκεφτεί ότι για να υπάρχει αυτή η επικοινωνία που κατά τη γνώμη μου πρέπει να υπάρχει,
0: σωστό.
2: Πρέπει να τηρούνται και ορισμένοι κανόνες πολιτικής δεοντολογίας.
1: Καλά, τώρα εδώ είχαμε ένα θέμα πάρα πολύ μεγάλο που είναι το θέμα των υποκλοπών. Εμάς μας ενδιαφέρει σε αυτό να μαθευτεί η αλήθεια, που είναι το κυριότερο.
0: Ναι.
1: Πάνω
0: απ'
1: όλα και οτιδήποτε γίνεται πρέπει να υπηρετεί αυτόν τον στόχο. Κατά τη γνώμη μου πάντα, δεν έχει.
0: Σωστή είναι η γνώμη.
2: Ναι, γι' αυτό λέω ότι θα μπορούσε να πάει και να απαντήσει σε όλα τα άλλα εκτός από το τι έκανε και με την υπόθεση αυτή.
1: Τώρα εδώ δεν αφορά την Ιωάννη αυτό, αλλά να πούμε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης απειλεί τον πρόεδρο της ΕΕΠ, τον πρόεδρο που θα κάνει μήνυση στον πρόεδρο της ΕΕΠ. Νομίζω και αυτό δεν το ξανά είχα δει εγώ, έτσι, αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μήνυση στην ΕΕΠ. Έχει το ενδιαφέρον του. Λοιπόν, ναι. Πάμε, Ιωάννα, με συγχωρείτε που σας κόψαμε.
2: Έχουμε τώρα την πρόταση για εξεταστική επιτροπή, η οποία αν κριθεί ότι είναι για θέμα εθνικής ασφάλειας, που κατά πάσα πιθανότητα έτσι θα κριθεί, πάει στους 151 ψήφους και όχι στους 120. Οπότε εκεί αποφασίζει η κυβερνητική πλειοψηφία και αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να δημιουργηθεί εκ νέου εξεταστική επιτροπή. Υπήρχε και πριν, η οποία όπως είναι γνωστό σε όλους μας δεν κατέληξε σε τίποτα το ιδιαίτερο. Τώρα από δικαστικής πλευράς.
1: Όταν λέμε ότι θέμα εθνικής ασφάλειας, τι εννοούμε?
2: Υπάρχουν ορισμένα θέματα που κρίνονται ότι είναι εθνικής ασφάλειας. Για παράδειγμα, θέματα εθνικής ασφάλειας μπορεί να είναι σχετίζονται με γεωπολιτικές εξελίξεις, μπορεί να σχετίζονται με απόρριτα και διαβαθμισμένες πληροφορίες.
1: Το ρωτάω γιατί για το ίδιο θέμα έχει γίνει προηγουμένως εξεταστική. Για το ίδιο ακριβώς αντικείμενο, ναι.
2: Αν κριθεί ότι είναι με εθνικής ασφάλειας, θα πάει στους 150 και δεν θα γίνει.
1: Δεν θα γίνει από τώρα να το πούμε, γιατί αυτή είναι η απόφαση. Τώρα είναι γνωστό, Ιωάννα. Ναι.
2: Τώρα και πάμε στο δικαστικό για να κλείσουμε τις υποκλοπές. Είναι ένα κομμάτι ανοιχτό εκτός από τη δίκη του Δεκεμβρίου για τους 4 ιδιώτες που έχουν φάει τις γερές καμπάνες. Είναι ανοιχτό το θέμα στην εισαγγελία του Αριουπάγου. Για ποιο λόγο? Διότι ο κύριος Πίρτζης, όταν ήταν υπουργός το 2016 και είναι από αυτούς που έχουν τρέξει την υπόθεση δικαστικά, εκτός Ανδρουλάκη Κουκάκη, επήγε στην εισαγγελία του Αρείου Παγού και προσκόμισε ορισμένα email, δηλαδή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, με τι έστελνε ο άνθρωπος από το τηλεφωνό του και από τα mail. Έχει πάει τρία, εκ των οποίων το ένα φέρει χαρακτήρα απορρίτου, όχι τώρα φέρει, τότε που το έστειλε. Και ζητά την επανεξέταση της υπόθεσης παρά την αρχιοθέτηση. Σου λέει δες τα αυτά, μήπως ελεγχθούν και ανοίξει έρευνα. Και βέβαια αυτό δεν το χειρίζεται ο κύριος Δαβέλας. Το χειρίζεται, το ανέθεσε σε έναν άλλον αντισαγγελέα, τον κύριο Μπακέλα, ο οποίος το εξετάζει. Που αν το εξετάσει και πει «ΟΚ, πρέπει να τα δούμε», τότε ανοίγει ένα μικρό παράθυρο να ανοίξει πάλι έρευνα και να ανοίξει στο πεδίο, γιατί αυτά τα μέλη δεν σχετίζονται με συκοφαντικές δυστυχίες ή δεν ξέρω τι άλλο, και σχετίζονται με αυτό που έχει πει το δικαστήριο απόπειρα κατασκοπίας. Αλλά αυτό μένει ανοιχτό.
1: Ιωάννα, είναι ανοιχτό. Στο ένα λεπτό που έχουμε, αύριο πάνε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα
2: δύο θα πάνε αυτοπροσώπως. Ποιοι είναι οι αυτοπροσώπος? Τσιάρας, Μηταράκη. Οι οποίοι θα πάνε, διότι δηλώνουν από την πρώτη στιγμή ότι ο φάκελος ο δικός τους δεν έχει τίποτα μέσα, είναι στοιχεία τα οποία είναι ισχνά και διατείνονται ότι πρέπει να πάνε οι ίδιοι να δώσουν εξηγήσεις και να επιτύχουν ταχύτατα την αρχαιοθέτηση. Τώρα άλλοι δεν θα πάνε αυτοπροσώπως, θα πάνε με πληροφορίες στους δικηγόρους.
1: Μεταξύ αυτών και ο Κώστας Αχιλέα Καραμαλής, έτσι δεν είναι, που είναι πρόσωπο, το λέω γιατί είναι κεντρικό.
2: Ναι, αλλά αυτός έχει κακούργημα, δεν είναι απλή η περίπτωσή του, δεν είναι σε αυτούς που είναι τα πλημελήματα. Αυτός έχει διαδικασία, αν υπάρξει δίωξη, ανάκρισης και τα λοιπά. Είναι πιο δύσκολες περιπτώσεις αυτές. Αυτές που θα ξεσκαρταλούν. 2000 FM.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου. Κιμάς ανάμεικτος, μόνο 7,99 το κιλό. Μάγκβελ σπαγκέτι νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 62 λεπτά η συσκευασία. Πουμαρό πασάτα 500 γραμμαρίων, μόνο 69 λεπτά η συσκευασία. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά το κουτί. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 τεμαχίων, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
5: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
4: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον.
5: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
4: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
5: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
4: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
5: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
4: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
5: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
4: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
6: Παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
8: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
9: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
10: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο,

0: Center Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
1: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
0: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
2: Energizers! Νιώθω άνετα!
3: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
2: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
3: Χαμογελώ μέσα τους!
4: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα!
5: Energizers Σάμος! Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου! Τηλέφωνο 22730 87 151.
6: Τι βλέπω? Εργασίες κυπουργής.
7: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
8: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
7: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
9: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
10: Αντλίες θερμότητας Ecodan της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
11: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
12: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
11: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 89450,
12: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
13: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
14: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο, με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
13: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
14: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391. 694-461-5574. Και 698-759-8416.
15: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
16: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
17: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
16: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
17: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
16: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
17: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
16: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
17: Πανουράκης.
18: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
19: Βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
18: Έχω εξτασιαστεί.
19: Είσαι πανέτοιμη.
18: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
19: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερο.

0: χαμηλότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
0: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέρε, φίλε.
0: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
2: Μπαζάρ γιορτάζουμε με κοτόπουλο 2,79. Φέτα χότος 9,69. Πίτες εκλεκτές 2,99. Μάτζικ 1-1. Αλατίνι τα δύο τεμάχια μείον 35%. Κάτι σάρκ 17,50. Σουπλίν 4,49. Πάλμολιβ 2,39. Άβα 1,79. Σόφτεξ 2,99. Πάμε μπαζάρ! Tell me why.
3: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
5: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλάνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730 22247.
6: Παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitis-earthworks.gr.
7: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
1: Τι θα φάμε σήμερα?
8: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
1: Δηλαδή?
8: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
1: Τι έχει το μενού?
8: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
1: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
8: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
1: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
8: Έτοιμο.
1: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
8: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
1: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
8: Αγίου Νικολάου 6.
1: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
8: 22 731 00 331. Η παραγγελία και αποφαγή.gr.
9: Στέφανε.
10: Ναι.
9: Πάω σούπερ μάρκετ.
10: Στο τάδε.
9: Όχι.
10: Στο άλλο τάδε.
9: Μπα, όχι.
10: Πού θα πας?
9: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
4: VKD Market, λοιπόν.
9: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
4: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
11: Ερωτευόμαστε. Ταξιδεύουμε. Διαβάζουμε. Ξενυχτάμε. Κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Greco Strom. η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
6: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
12: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι ακροατές του 2000FM. Χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο, την Κωνσταντίνα, την Ελένη που γιορτάζουν σήμερα. Είναι ένα όνομα πολύ δημοφιλές και αυτό, ο Κωνσταντίνος, αλλά και η Ελένη. Εγώ να πω χρόνια πολλά στη δική μου Ελένη, τη βαφτιστήρα. Μέχρι εκεί θα σταματήσω. Στη μαμά σου που έχει γενέθλια. Μπράβο μου, το έχεις πει και πέρσι, δεν το θυμηθήκα. Χρόνια πολλά λοιπόν στην κυρία Μαρία, τη μαμά του Δημήτρη που έχει γενέθλια. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα ή έχουν λόγο να γιορτάζουν. Θα μου πείτε, μα όλα τα που συμβαίνουν, πάντα έχουμε λόγο να γιορτάζουμε γιατί είμαστε καλά. Όσο είμαστε καλά, όλα τα υπόλοιπα φτιάχνουνε, περνάνε, δεν μας πειράζει. Λοιπόν, συντονισμένοι πάντα εδώ στους 99,8, θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Μας καλείτε στο 22 730 88 80 89 678 και στο 2000fm.samus@gmail.com. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας και τις παρατηρήσεις σας. Και βέβαια μέσω του Live24 που μας ακούτε διαδικτυακά. Εχθές, να ξεκινήσω μάλλον με ένα θέμα που μας απασχολεί όλους και σαν χώρα βέβαια και σαν κοινωνία παγκόσμια, την παγκόσμια κοινότητα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με το, με το podcast, με τον μισό λεπτάκι. Λοιπόν, με τον Gideon Rackman, τον Financial Times, που μίλησε για, για τις διεθνείς εξελίξεις. Εκεί μίλησε ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τόνισε καταρχάς ότι δεν μπορεί η Ευρώπη να δεχτεί τέλη διέλευσης από το Ορμούς. Είναι καθαρός εκβιασμός. Η Ευρώπη δεν μπορεί να το δεχτεί, υπογράμμισε χαρακτηριστικά, προειδοποιώντας ότι κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε επικίνδυνο προηγούμενο για το παγκόσμιο εμπόριο. Ακόμη ο κύριος Μητσοτάκης υπερασπίστηκε τη στρατηγική σχέση της Ελλάδας με το Ισραήλ, επισημένοντας πάντως ότι η Αθήνα έχει ασκήσει δημόσια κριτική για τις επιχειρήσεις στη Γάζα και το Λίβανο. Παράλληλα, τόνισε ότι η ελληνική πλευρά διατηρεί ισχυρές σχέσεις με όλες τις χώρες του κόλπου, καθώς και με την Αίγυπτο και τον Λίβανο, επιδιώκοντας ρόλο σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Αναφερόμενος και στον πόλεμο της Ουκρανίας, γιατί νομίζω λίγο το έχουμε ξεχάσει αυτό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε μεταξύ άλλων: «Πιστεύω ότι η δίκαιη ειρήνη μπορεί να επιτευχθεί μόνο όταν υπάρχει κάποια στρατιωτική ισορροπία μεταξύ των δύο εμπλεκόμενων μερών». Υπό αυτή την έννοια είναι σαφές για όλους ότι η Ρωσία δεν κερδίζει πλέον αυτόν τον πόλεμο και αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να φέρουμε πραγματικά τη Ρωσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Όσον αφορά στην ευρωπαϊκή άμυνα, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι στην Ευρώπη μιλάμε για μία 360 μοιρών αντίληψη της ασφάλειας. Τι σημαίνει αυτό? Κοιτάζοντας για παράδειγμα τη Ρωσία και την Ουκρανία, κατανοώ τις ανησυχίες των φίλων μου από τις Βαλτικές χώρες. Στήριξα την Ουκρανία και προσπάθησα να βάλω τον εαυτό μου στη θέση τους. Τι σημαίνει να ζεις κοντά σε έναν μεγάλο επιθετικό γείτονα. Στο κάδρο και η Τουρκία βέβαια. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε: «Αναμένω και αυτοί να κατανοούν τις δικές μου ανησυχίες, να στρέψουν το βλέμμα τους στην Ανατολική Μεσόγειο, συγγνώμη, στις προκλήσεις ασφάλειας στην περιοχή μας. Να στρέψουν το βλέμμα τους στην Τουρκία, μια χώρα με την οποία προσπαθούμε να οικοδομήσουμε μια λειτουργική σχέση, αλλά η Τουρκία στο παρελθόν έχει χρησιμοποιήσει έντονα αναθεωρητική ρητορική. Να κατανοήσουν γιατί η μετανάστευση και τα τεκτενόμενα στη Λιβύη θα μπορούσαν να αποτελέσουν πρόβλημα ασφάλειας για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο». Αυτά, είπε ο κύριος Μητσοτάκης στους Financial Times και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται εδώ στα δικά μας, στο νησί μας. Όχι ότι όλα αυτά που συζητάμε δεν αφορούν έμεσα και τη μικρή κοινωνία της Σάμου. Αλλά θα πάμε να δούμε τι γίνεται εδώ. Χθες όλοι όσοι ζούμε ή ζούμε, δραστηριοποιούμαστε τέλος πάντων εδώ στην ευρύτερη περιοχή από την Εθνική Τράπεζα και πιο πριν, την Τράπεζα Ελλάδος χαρακτηριστικά να πω, μέχρι πίσω στον εμπορικό, μέχρι και την πλατεία, γύρω στις 12 η ώρα, ήταν 12.30, πολύ έντονη η μυρωδιά πετρελαίου. ανησυχήσαμε, υποθέσαμε ότι κάποιος πέρασε, μπορεί κάτι να είχε στο αυτοκίνητο, πετρέλαιο, να έπεσε στον δρόμο και να υπάρχει αυτή η οσμή. Αυτό βέβαια γινόταν όλο και πιο έντονο όσο περνούσε η ώρα και ήταν και οι συνθήκες ευνοούσαν, τα αεράκια τέλος πάντων. Και τελικά ήταν μια πετρελαιοκοιλίδα, μια ρήπανση μικρής έκτασης βέβαια πρέπει να πούμε, αλλά υπαρκτή εκεί στον κόλπο Βαθαίος, έξω από το αλλιευτικό καταφύγιο. Κλήθηκαν οι άμεσα από τους οδηγούς ταξί, οι αρμόδιες αρχές, αστυνομία, λιμεναρχείο, παντού πήραν οι άνθρωποι πυροσβεστικοί να πούν ελάτε να δείτε ποιανού είναι η αρμοδιότητα ανάλογα που είναι τέλος πάντων αυτό το πετρέλαιο που έχει πέσει, έχει χυθεί, έχει από κάποιο όχημα, τέλος πάντων πήραν οι άνθρωποι παντού. Έφτασαν με μία καθυστέρηση, ωστόσο από ό,τι ενημερωθήκαμε στη συνέχεια ήταν μέχρι να εντοπίσουν πού βρίσκεται, είδαν ότι είναι τέλος πάντων από τη θάλασσα αυτή η οσμή και μάλιστα έβγαινε και από τα φρεάτια στη συνέχεια. Ήταν κάτι που ήρθε μέσα από τη θάλασσα, αυτό είναι ξεκάθαρο, τουλάχιστον οι πρώτες πληροφορίες έλεγαν αυτό εχθές. Δεν είναι κάτι που ήταν σε ένα δρόμο και έπεσε στη θάλασσα. Το αντίστροφο έχει γίνει και πήγαν λοιπόν... Έφτασαν εκεί οι άνδρες του λιμενικού, μαζί βέβαια και με τον πρόεδρο του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου και το Δήμο. Έφτασε εκεί και ο κύριος Καρλοβασίτης. Επίσης ειδοποιήθηκε ο υπεύθυνος της αναδόχου εταιρείας αντιρρύπανσης, τον οποίο και διαβιβάστηκε σχετικό βιντεοληπτικό υλικό, ώστε να δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες για ποιες θα είναι οι περαιτέρω ενέργειες. Και γι' αυτό υπήρξε η καθυστέρηση ως προς την αντιμετώπιση, γιατί δεν ξέρεις ακριβώς τι είναι και για να δεις πώς θα το αντιμετωπίσεις. Μάλιστα, κύριος Τσεσμελής, με ανάρτησή του εχθές το βράδυ, ευχαρίστησε ιδιαίτερα τον λιμενικό ΣΠΕΙ Κωνσταντίνου για την ουσιαστική βοήθειά του, ήταν εκτός υπηρεσίας μέχρι την ολοκλήρωση της παρέμβασης. Και να πούμε ότι πραγματοποιήθηκαν ενέργειες για να περιορίσουν αυτή την κοιλίδα. Θα έχετε δει και από τις φωτογραφίες κάτι λευκά που φαίνονται σαν έτσι, πανιά τέλος πάντων, να απορροφήσουν αυτό το πετρέλαιο. Και ενεργοποιήθηκε το σχέδιο αντιρρύπανσης που εκπονείται και περιοδικά επικυρωποιείται με ευθύνη του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Κάθε χρόνο γίνεται αυτή η άσκηση. Την έχετε κι εσείς δει, την έχουμε καλύψει και εμείς σαν αμιακή τηλεόραση πολλές φορές. Κάθε χρόνο λοιπόν γίνεται για να ξέρουν πώς θα αντιμετωπίσουν ένα τέτοιο περιστατικό. Τώρα, έρευνες διενεργούνται από τις αρμόδιες αρχές, όλες οι προβλεπόμενες έρευνες, για να δούμε ποιος άφησε αυτό το πετρέλαιο, προκάλεσε αυτή τη ρήπανση στον κόλπο Βαθαίος. Είναι πολύ σημαντικό να το γνωρίζουμε, γιατί δεν πρέπει να ξαναγίνει αυτό. Λοιπόν, θα πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο.
1: Σε 10 λεπτά.
0: Εντάξει. Λοιπόν, είχαμε κανονίσει ραντεβού, δεν πειράζει. Πάμε τώρα λοιπόν να πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας και θα μας μιλήσει στην συνέχεια ο κύριος Τσεσμελής για να μας δώσει και περισσότερες λεπτομέρειες για το θέμα. Μέχρι τότε να πούμε ότι έχουμε μία θετική εξέλιξη σχετικά με το θέμα των βαρέων και ανθυγιεινών επιδομάτων που όπως ανακοίνωσε η κυρία Κεραμέως θα μπουν επιτέλους στα βαρέα και ανθυγιεινά και οι νοσηλευτές. Θυμόμαστε όλα αυτά τα χρόνια πόσες συζητήσεις έχουμε κάνει με συνδικαλιστές και ιδιαίτερα με τον πρόεδρο του Συλλόγου εργαζομένου στο νοσοκομείο της ΣΑΜΟΥ, που ήταν πάγιο αίτημα και βέβαια όλοι προσπαθούμε να καταλάβουμε με ποια λογική άνθρωποι που εργάζονται στο νοσοκομείο, σε τέτοιες δομές, να μην έχουν ήδη ενταχθεί. Δηλαδή είναι αυτονόητο. Τέλος πάντων, ακούσαμε λοιπόν την Υπουργό να λέει για την ένταξη των νοσηλευτών, βοηθών νοσηλευτών, οδηγών και βοηθών ασθενοφόρων διασωστών ΕΣΥ και ΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα που προανήγγειλε η Υπουργός μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Open. Είπε ότι είναι μια σημαντική ρύθμιση που έρχεται να στηρίξει έναν κλάδο ο οποίος αντικειμενικά είναι πολύ δύσκολος. Είναι δύσκολο επάγγελμα και θέλουμε να τον ενισχύσουμε. Ακούσατε και τον Πρωθυπουργό της προάλλες, ο οποίος είπε ότι θα φέρουμε ένα πλέγμα ρυθμίσεων συνολικά για τους νοσηλευτές και αυτή είναι μια ρύθμιση η οποία έρχεται να ενισχύσει ένα πολύ σημαντικό και κρίσιμο επάγγελμα, το οποίο οφείλουμε να το ενισχύσουμε και να σταθούμε δίπλα τους, ανέφερε η Υπουργός. Σχετικά με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που αφορά τις συντάξεις χειρίας, η κυρία Κεραμέως απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο να γίνει οποιαδήποτε περικοπή. Αναμένουμε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, δεν μας έχει ακόμη επιδοθεί. Υπάρχει μία περίληψη, θα εξετάσουμε συνολικά το ζήτημα και θα νομοθετήσουμε εφόσον χρειαστεί. Αλλά δεν θα υπάρξει καμία περικοπή στη συντάξη κυρίας. Θέλω να είμαι κάθετη για να κλείσουμε και το θέμα τελείως, διαβεβαίωσε. Όσο αφορά το νομοσχέδιο που επεξεργάζεται αυτή την περίοδο το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την ισότητα των αμοιβών μεταξύ γυναικών και ανδρών για όμοια εργασία, η κυρία Κεραμέως θα το παρουσιάσει την άλλη εβδομάδα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Όπως τόνισε, το ζήτημα της ισότητας των αμοιβών είναι ζήτημα για όλη την Ευρώπη, όχι μόνο για την Ελλάδα. Καθώς παρότι έχει σημειωθεί σημαντική βελτίωση, η πραγματικότητα είναι ότι υπάρχουν ακόμη κάποιες μισθολογικές αποκλίσεις. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η γυναίκα αμείβεται κατά 12 με 13% λιγότερο από έναν άντρα για την ακριβώς ίδια δουλειά με τα ίδια προσόντα. Αυτό είναι αδιανόητο, είπε η Υπουργός, επισημένοντας ότι για το λόγο φέρνουμε ένα νομοσχέδιο το οποίο βάζει περαιτέρω υποχρεώσεις μισθολογικής διαφάνειας πριν από την πρόσληψη αλλά και μετά. Επίσης, αυτό το νομοσχέδιο θα προβλέπει ότι όλες οι προκηρύξεις θέσεων εργασίας θα πρέπει να είναι ουδέτερες ως προς το φύλο. Ότι ο εργοδότης θα πρέπει να ανακοινώνει πριν από τη συνέντευξη ότι το εύρος του μισθού, είτε το εύρος του μισθού είτε τον ακριβή μισθό για όλους μισθολογικής διαφάνειας. Επιπλέον, θα απαγορεύεται να ερωτά το υποψήφιο ποιες ήταν οι απολαβές του μέχρι σήμερα. Θετική είναι αυτή η εξέλιξη. Και πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα και θα πάμε ευθύς αμέσως να συναντήσουμε τον Αντιπεριφερειάρχη Σάμου, τον κύριο Ελισέο Μαυρατζώτη, καθώς χθες το μεσημέρι υπήρξε μία συνάντηση στο Μπαγόνδα, στην κοινότητα, με αντικείμενο βέβαια συζήτησης την ασφαλή πρόσβαση των παιδιών εκεί στο δημοτικό σχολείο του Παγόντα, που πρέπει να πούμε ότι τα παιδιά δεν πηγαίνουν, δεν τα αφήνουν οι γονείς να πάνε στο σχολείο. Για να δούμε λοιπόν τι εξέλιξη υπάρχει για το θέμα. Καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, κύριε Λιμπόδη.
0: Λοιπόν, για πείτε μας αν έχετε καταλήξει κάπου. Αρχικά συμμετείχε και η δασική υπηρεσία, γιατί είναι ένα θέμα τριών εμπλεκόμενων.
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι το θέμα πλέον είναι δύο εμπλεκόμενων, αλλά τέλος πάντων εμείς πήγα μαζί με τον Δήμαρχο στο Παγόνδα, ενημέρωσα το ιστορικό τι έχει γίνει με το έργο που είχε η περιφέρεια δεσμευτεί για να χρηματοδοτήσει, πώς κατέληξε μέχρι εκεί. Από εκεί και πέρα, όπως σας έχω ξαναπεί στη συχνότητά σας, θεωρώ ότι ο Δήμος μαζί με το Δασαρχείο πρέπει να βρεθεί μια λύση από χαρακτηρισμού ή μια λύση κοινή συνισταμένη, ώστε να μπορέσει να προχωρήσει η μελέτη αυτή που έχουμε εκπονήσει εμείς και να συζητήσουμε ξανά εκ νέου εάν υπάρξει χρηματοδότηση από εμάς ή όχι. Αυτή είναι η ιστορία. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Σίγουρα μας στεναχωρεί όλη αυτή η τροπή που έχει πάρει αυτή η υπόθεση, η οποία ενδεχομένως να είχε λήξει μέσα σε 3-4 μέρες όταν είχαν αφήσει ορισμένοι να κατασκευαστεί η αλλαγή του ασφαλτοτάπητα εκεί για να τελειώνει και να έχει πάρει βατότητα ο δρόμος για να μπορέσει το σχολείο να λειτουργεί κανονικά. Αυτό δεν έγινε για τους προφανείς λόγους που πολλοί γνωρίζουμε και το τι έχει γίνει. Η συνάντηση όμως έγινε σε εξαιρετικό κλίμα με τους γονείς και νομίζω ότι έχουν βάλει βάσεις για κάποιες ενέργειες οι οποίες και οι γονείς από την πλευρά τους αλλά και ο Δήμος νομίζω ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
0: Μπορείτε να πείτε κάποια πράγματα περισσότερα.
2: Νομίζω ότι η αρμοδιότητα ανήκει σε άλλους και νομίζω ότι από άλλους θα πάρετε τις κατάλληλες πληροφορίες.
0: Ωραία. Εμείς έχουμε κλείσει ραντεβού και με τον κύριο Παπαγεωργίου λίγο αργότερα. Κρατάμε το ότι υπάρχει ούτως ή άλλως ένα καλό κλίμα συνεργασίας μεταξύ περιφέρειας και Δήμου και δεν είναι αυτό.
2: Αυτό είναι προφανές και σαφέστατο.
0: Προφανές είναι τώρα, δεν είναι όμως και αυτονόητο. Τα προηγούμενα χρόνια θυμόμαστε τι έχει γίνει. Και εντάξει, το σχολιάζω εγώ και μέχρι εδώ. Το θέμα είναι να βρεθεί λύση. Σήμερα έχετε ενημέρωση
2: εμείς,
0: αν τα παιδιά...
2: Εμείς, κυρία Τρυπών, ναι. Θα σας το ξαναπάρει μια φορά. Δεν
0: να
2: είναι θέμα είμαστε φίλοι, δεν είμαστε φίλοι. Είμαστε θεσμοί και υποχρεούμαστε.
0: Εννοείται ότι είστε θεσμοί.
2: Από το θεσμό
0: και τα προσωπικά πρέπει να είναι στην άκρη.
2: Όποιος θεσμός δεν συνεργάζεται, τα αποτελέσματα είναι αυτά που προείπατε πριν.
0: Ναι, βέβαια. Εννοείται. Τι θα πει αυτό, εδώ δεν έχουμε φιλίες ή προσωπικές σχέσεις. Μπορεί να υπάρχουν, γιατί σε ένα μέρος ζούμε
2: όλοι μεγαλωμένοι.
0: Αλλά εδώ είστε θεσμοί.
2: Και να συνεργάζονται για το καλό των πολιτών.
0: Έτσι. Πολύ σωστά το λέτε. Ο θεσμός δεν μπορεί να κάνει κόνξες, να το πω έτσι σαμιώτικα και απλά. Ο θεσμός είναι θεσμός. Και πρέπει να πάει και με το μεγαλύτερο εχθρό του να μιλήσει. Δεν είναι τσιφλίκι ούτε ο Δήμος, ούτε η περιφέρεια, ούτε κάποιοι σας έχουν βάλει σε αυτές τις θέσεις. Και αν κάνετε. Εσείς δεν το κάνετε, αλλά κάποιοι που το κάνανε σημαίνει ότι δεν σέβονται τους ψηφοφόρους τους. Εγώ έτσι το λέω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, οπότε κρατάμε αυτό και θα μιλήσουμε στη συνέχεια και με τον Δήμαρχο να δούμε τι θα γίνει με αυτή την ιστορία που δεν είναι τωρινή. Απλά πριν από το σεισμό τα παιδιά με ένα συνοδό πηγαίνανε με τα πόδια. Τώρα που είναι και όλο το χωριό με σεισμόπληκτα έχει γιγαντωθεί το πρόβλημα. Και κάποιοι δεν το έχουν λύσει εδώ και χρόνια. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Όταν είμαστε έτοιμοι, Δημήτρη, μου λες πότε θα πάμε και στον Δήμαρχο, να δούμε έτσι να μας πει περισσότερα. Αυτό πράγματι που γινότανε και γίνεται και σε κάποια άλλα μέρη, που δεν μιλάνε μεταξύ τους και νομίζουν ότι ως θεσμοί δεν πρέπει να μιλάνε, έχουμε δεν έχουμε καλές προσωπικές σχέσεις, τα προσωπικά στην αυτοδιοίκηση ή στην πολιτική πάνε στην άκρη. Εκεί λειτουργεί ο θεσμός. Ο αντιπεριφερειάρχης είναι αυτός που έχει τον τίτλο, βάζει στην άκρη το προσωπικό του, την προσωπική του ιδιότητα, το επάγγελμά του ό,τι είναι και πάει και συναντιέται με τον καθένα για να μπορέσει να βρει λύση για τον κόσμο που τον ψήφισε. Έτσι είναι τα πράγματα. Όλα τα προηγούμενα χρόνια, δυστυχώς, κάποιες κόντρες μας έχουν στοιχήσει πολύ ακριβά. Μα πάρα πολύ ακριβά. Και έχουμε φτάσει σήμερα σε ένα σημείο τα παιδιά του Παγόνδα να χρειάζεται σε λίγο να πάρουν ελικόπτερο. Πιο εύκολο θα είναι να τα προσγειώνει στον αύριο χώρο και να πηγαίνουν τα παιδάκια στο σχολείο. Και εδώ είπαμε ότι είναι 31 παιδιά, είναι κάτω από 40 σύνολο και τα 31 είναι εκτός του χωριού. Άρα καταλαβαίνετε ότι πάνε με το λεωφορείο. Άρα ο μεγάλος αριθμός μαθητών πρέπει να κινηθεί από αυτή την ανηφόρα που είναι και απότομη και να είναι και φορτωμένο με τσάντες. Βάζουμε ανωτελεία σε αυτό το θέμα και πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Είμαστε έτοιμοι τώρα για το θέμα το χθεσινό με την περιορισμένη έκταση. Ωστόσο υπήρξε ρήπανση στο θαλάσσιο κόλπο Βαθαίος. Καλή σας ημέρα, κύριε Τσεσμελή.
3: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, για δώστε μας έτσι περισσότερα στοιχεία. Ήσασταν εκεί από την πρώτη στιγμή που κληθήκατε.
3: Ναι, όπως αναρτήσαμε και όλα και όπως ενημερώσαμε και το... και τους συμπολίτες μας εδώ. Πρόκειται για μια περιορισμένη έκταση σε θαλάσσια ρήπανση πετρελοειδών, χρησιμοποιούμενο ρηκτελέων και πετρελαίων. Παρόλο όμως που ήταν και περιορισμένη έκταση, δοκιμαστήκαν και τα αντανακλαστικά μας. Αλλά και από την άλλη είναι ένα δυσάρεστο φαινόμενο. Βλέπετε τώρα μέσα στον κόλπο του Βαθαίως μια πετρελοκοινίδα η οποία πέραν του αισθητικού και της μυρωδιάς που ανέβηε, αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια μεγάλη προσβολή για το περιβάλλον. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει, εμείς όπως γνωρίζετε είχαμε κάνει και πριν 2 μήνες μια άσκηση αντιρρύπανσης και το είχαμε και δημοσιεύσει τώρα. Mm-hmm. Όπως και το λιμενικό έχει κάνει, η λιμενική αρχή έχει κάνει μια άσκηση αντιρρύπανσης πριν 15 μέρες, αν θυμάμαι καλά. Έχουμε εκπονήσει ένα σχέδιο αντιρρύπανσης που αυτό επικυρωποιείται κάποια 3 χρόνια. Έχουμε προμηθευτεί το κατάλληλο λιμενικό και πάντα με την βοήθεια και την υποστήριξη της εταιρείας επάνω της αναδόχου εταιρείας, όπως έγινε και χθες δηλαδή, ζητήσαμε τη συνδρομή της αναδόχου εταιρείας, προδίκαμε τις απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε να μπορέσουμε αρχικώς να περιορίσουμε και στη συνέχεια να εξαλείψουν την ρήπανση. Αυτό κάναμε, χρησιμοποιήσαμε ακριβώς τα υλικά που μας υπέδειξε η εταιρεία επάνω. Αυτά τα υλικά εμείς και τις συσκευές τις έχουμε στο Λιμενικό Ταμείο. Βοήθησε πάρα πολύ η Λιμενική Αρχή και θέλω να δώσω συγχαρητήρια και στο Λιμενάρχη αλλά και στο προσωπικό του Λιμεναρχείου και κυρίως τον κύριο στο Λιμενικό Σπέικου Κωνσταντίνου που ήταν μέχρι το τέλος. Είχε τελειώσει βάρος της κάθεσης μέχρι το τέλος μαζί, τέλος πάντων, για να μπορέσουμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Και ευελπιστώ τέτοιο φαινόμενο μην ξανασυμβεί, διότι αντιλαμβάνεστε ότι είναι κάτι πολύ αρνητικό για το περιβάλλον μας.
0: Γίνονται τώρα οι έρευνες για να δούμε βέβαια από πού προήλθε.
3: Ακριβώς.
0: Όλο αυτό, να μην ξαναγίνει. Δεν είναι και κάτι το έτσι ευχάριστο ή πώς το λένε, κάτι που δεν πρέπει να τιμωρηθεί ή τέλος πάντων να γίνει μια σύσταση σε αυτόν που το έκανε.
3: Ακριβώς αυτό. Εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος είναι πολύ ευαισθητοποιημένος για την προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας που προσβάλλεται με απόλυτο τρόπο με τέτοιου είδους ενέργειες. Από την άλλη, πάλι σε Ελληνικό Ταμείο έχουμε εκπονήσει και σχέδιο αποβλήτων. Διότι μιλάμε τώρα για υγρά απόβλητα. Αυτά τα υγρά απόβλητα πρέπει να πάνε στις δεξαμενές που έχουμε εμείς εδώ στο Λιμένα, σύμφωνα με το σχέδιο αποβλήτων, όπου και εκεί μαζεύονται και μεταφέρονται σε ειδικούς κάδους και μεταφέρονται πάνω στην Αθήνα με ειδικό βιτίο. Δυστυχώς δεν έγινε αυτό. Τώρα

0: που αφορούν το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο και έχουμε μια ευχάριστη εξέλιξη αναφορικά με το λιμάνι του Καρλοβάσου.
1: Για την προσθήκη των προβλητών.
0: Έτσι.
1: Μάλιστα. Είναι μια πολύ ευχάριστη εξέλιξη. Μιλάμε ότι δημιουργείται στην ουσία μια μαρίνα μέσα στο λιμένα του Καρλοβάσου, όπου λόγω του ότι η λιμενολογική άνοιγη ήταν πολύ μεγάλη, αναπτύσσεται ένας σχηματισμός όπου δεν επιτρέπει με άνετο τρόπο και ασφαλή τρόπο τον λιμενισμό μικρών σκαφών αναψυχής. Αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ προς αυτήν την κατεύθυνση.
0: Ναι. Μάλιστα. Πότε θα ξεκινήσουν εκεί τα έργα?
1: Από τη στιγμή που υπάρχει μελέτη, από τη στιγμή που έχουν πάρει και την έχει γίνει ένταξη, υπάρχουν και οι αδειοδοτήσεις. Αυτό που μένει είναι πλέον το Λιμενικό Ταμείο να μπορέσει να τρέξει τις γραφειοκρατικές διαδικασίες έτσι ώστε να γίνει δημοπρασίστο όλο αυτό, να χτιστεί ένας φάκελος ο οποίος θα μπορέσει να τρέξει όπως είπαμε τις γραφειοκρατικές διαδικασίες της δημοπράτησης. Αυτό αντιλαμβάνεσαι το Λιμενικό Ταμείο.
0: Εντάξει,
1: οπότε θα κάνει μια προγραμματική σύμβαση λοιπόν με την περιφέρεια. Ήδη έχει αυτή η προγραμματική σύμβαση, έχει προσχεδιαστεί να το πω έτσι. Mm-hmm. Και θέλω να ευχαριστήσω και τις τεχνικές υπηρεσίες της περιφέρειας και τον αντιπεριφερειάρχη γενικότερα και την περιφέρεια γενικότερα, διότι κατευθείαν αντιληφθήκαν το πρόβλημα ότι εμείς σαν Ελληνικό Ταμείο δεν μπορούμε να σηκώσουμε τέτοια συμπέρασμα έργα. Οπότε είμαστε στην βάση της σύνταξης της προγραμματικής σύμβασης, του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης, προκειμένου να δρομολογηθεί η διαδικασία της δημοπράτησης, όπως λένε, της εξέβρεσης, του αναδόχου. Είναι μεγάλο έργο. Οι διαδικασίες είναι χρονοβόρες και χρειάζονται προσοχή. Πάντως είναι σημαντικό το ότι βρήκαμε τη χρηματοδότηση από τη στιγμή που υπήρχε μελέτη. Mm-hmm. Και πόσο γνωρίζω, η μελέτη αυτή έχει εκπονηθεί με δωρεάν αδελάν
0: του κυρίου Ιγκλέση.
1: Του κυρίου Ιγκλέση, mm-hmm. Και αυτό σημαντικό. Αλλά και σημαντικό από την υπηρεσία, όπου είχαν ξεκινήσει και είχαν πάρθει όλες οι αδειοδοτήσεις που αφορούσαν το έργο αυτό. Και αυτό είναι σημαντικό. Έχει ευρεθεί πολύς χρόνο δηλαδή. Περιμένουμε όσο γίνεται γρηγορότερα λοιπόν και την υλοποίηση αυτού του έργου. Είναι αναπτυξιακό έργο αυτό για τον Καρλοβάσο.
0: Είναι. Απλά διαβάζω κάποιους προβληματισμούς ανθρώπων που έχουν υπηρετήσει βέβαια και στην τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Δεν σ' ακούω καλά.
0: Λέω, διαβάζω κάποιες ενστάσεις ή τέλος πάντων, μάλλον όχι ενστάσεις, κάποιους φόβους, αμφιβολίες, αν θα μπορέσει αυτή η κεντρική λιμενολεκάνη να αντέξει όλο αυτό.
1: Κοιτάξτε, από τη στιγμή που υπάρχει μελέτη, η μελέτη είναι εκείνη που καταδεικνύει και αναλύει και λαμβάνει υπόψη όλους τους παραμέτρους. Mm-hmm. Τώρα, αυτοί που τα λένε αυτά, φαντάζομαι δεν θα είναι λιμενολόγοι.
0: Όχι, αλλά ξέρετε, πολλές φορές και οι μελετητές μας έχουν δυσάρεστα έτσι, εκπλήξει, γιατί κάνουν κάποια λάθη και αστοχίες που μπορεί κάποιος να το δει που δεν έχει σχέση. Μπορεί πράγματι να μην έχει σχέση. Μην πάμε πολύ μακριά. Εδώ στο βιολογικό της πόλης τι έγινε, στην τοποθέτηση του συλλεκτήριου αγωγού. Ίσως και γι' αυτό κάποιοι έτσι έχουν τις ενστάσεις τους, αμφιβολίες τους, άνθρωποι που ζουν χρόνια εκεί, ξέρουν τι γίνεται στο λιμάνι. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι το λιμάνι του Καρλοβάσου είναι ένα πολύπαθο λιμάνι που έχει φάει μαζί με το βιολογικό το μισό προϋπολογισμό του νησιού. Εγώ δεν είμαι πολιτικός, μπορώ να τα λέω. Δεν έχω πρόβλημα να μην με ψηφίσουν. Να λέμε την αλήθεια, έτσι ακριβώς. Και γι' αυτό κάποιοι εκφράζουν τις ενστάσεις τους, αν τελικά θα πέσουν πολλά χρήματα και θα έχουμε πάλι προβλήματα και θα πρέπει ξανά να ρίχνουμε σε μια χωάνη. Αυτό λέω.
1: Αν θέλει την άποψή μου, το μεγάλο πρόβλημα στον Καρλόβαση είναι ο προσύνεμος μόλος. Εκεί που δέχεται και ο κυματογράφος εκείνος που δέχεται όλο το φορτίο της σχηματικής ενέργειας. Διότι είναι στο μάτι του καιρού, στον Μποριά, αντιλαμβάνεστε και γνωρίζουμε θυελλώδεις άνεμοι οι οποίοι πνέουν κατά καιρούς και πυκνά συχνά κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Mm-hmm. Αυτές οι προβλήτες όμως είναι εσωτερικές προβλήτες. Αυτές οι προβλήτες δεν θα υφίστανται τέτοια επιβάρυνση. Άρα λοιπόν δεν τίθεται τέτοιο θέμα.
0: Μακάρι.
1: Είναι εσωτερικές προβλήτες. Είναι προβλήτες, έτσι λέμε, δηλαδή προβλήτες εντός λιμένα Καρλοβάσου. Όπου δημιουργούνται δύο μικρές λιμενολεκάνες, πίσω από δύο προβλήτες 90 και 95 μέτρων.

0: που θα υποδειχθούν σκάφη αναψυχής μέχρι και 15 μέτρα, αυτό λέει η μελέτη. Αυτός λοιπόν ο φόβος, κατά την άποψή μου, έτσι, τη λογική, δεν υφίσταται. Ότι θέλει ενίσχυση ο προσύνομος μόλος και εκεί θα έχουν προβλήματα εάν δεν γίνει η θωράκιση που επιβάλλει μια τέτοια θέση ενός τέτοιου λιμενοβρακίου, να συμφωνώ. Αλλά για τις ιστορικές προβλήτες, για να μην επαναλήψω, θεωρώ ότι δεν θα υφίσταται τέτοιο πρόβλημα. Θα δημιουργηθεί λοιπόν μια μαρίνα μέσα στο λιμένα Καρλοβάσου. Εγώ θεωρώ ότι απέναντι που είναι το κουσάτο της Ιατρικής Υπηρεσίας ΣΑΡ, αυτό το πτυχίο, είναι ένας ενδιάμεσος σταθμός. Οπότε θα υπάρχει επισκεψιμότητα και θα αξιοποιηθεί πολύ καλά προς όφελο, και θα έχει αναπτυξιακή προοπτική αυτή η μαρίνα, το πω έτσι, το πω εισαγωγικά, γιατί δεν χαρακτηρίζεται μαρίνα.
1: Θα είναι σίγουρα θα είναι θετικό και μακάρι να ήταν ανοιχτή και η τρίτη πύλη στο Καρλόβαση, γιατί λειτουργεί προσθετικά. Δηλαδή άλλος κόσμος θα πάει εκεί και μακάρι, αλλά δυστυχώς δεν είδαμε πάλι να υπάρχει ενδιαφέρον.
0: Δυστυχώς είναι όμως θέμα το οποίο μας ξεπερνάει.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Είναι ένα ενδιαφέροντος από τις εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στον χώρο. Πάντως συμφωνούμε σε όλα αυτά που όπως το θέτεται και όπως το αντιμετωπίζετε και όπως το προσεγγίζετε. Ό,τι γίνεται είναι ένα σημαντικό βήμα και αυτό θα πρέπει να το χειροκροτήσουμε όλοι, να το υποστηρίξουμε και να το ενισχύσουμε. Και όποιοι φόβοι και αν υπάρχουν, εγώ έχω την αίσθηση ότι θα ξεπεραστούν με μεγάλη διάθεση αλλά και με μελέτη και με γνώση το αντικείμενο. Και όπως είπατε, εάν ας πούμε υπάρχουν οι τεχνικές υπηρεσίες, οι οποίες θα είναι και οι επιβλέπουσες, η επιβλέπουσα αρχή, διαπιστώνει κάτι, θα πρέπει άμεσα να παρεμβαίνει. Αυτό συμφωνούμε και σε αυτό.
1: Ναι, να μην διαιωνίζεται το κακό, γιατί μετά είναι πολύ δύσκολο να το μαζέψεις, άμα τελειώσει.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Λοιπόν, από την 1η του Μάη έχετε και τις ώρες απαγόρευσης ισχύουν πλέον, στάθμευσης όλων των οχημάτων, εκεί
0: εντός του λιμένα.
1: Πώς έχει λειτουργήσει αυτό μέχρι σήμερα? Βέβαια, εντάξει, ακόμη δεν έχουμε το μεγάλο κύμα. Τώρα περιμένουμε με τον Μπαϊράμι μέχρι αυτό το Σαββατοκύριακο μέχρι το άλλο.
0: Είμαστε λειτουργεί. Έχουν μπει οι πινακίδες, έχει κοινοποιηθεί, έχει γνωστοποιηθεί στον κόσμο. Ζητάμε, όπως έχουμε πει πολλές φορές και θα το ξαναπούμε και τώρα, την κατανόηση του κόσμου, των συμπολιτών μας, διότι η εξυπηρέτηση του κομματικού κοινού βοηθάει, είναι διαφήμιση, βοηθάει προς τη θετική κατεύθυνση του τουρισμού. Το τουριστικό προϊόν είναι πολύ ευπαθές, το γνωρίζετε. Είμαστε σε συνεργασία με την ελληνική αρχή, με την ελληνική αστυνομία. Γνωρίζουμε ότι ακριβώς ακόμα δεν έχουν φύγει όλα τα αυτοκίνητα από εκεί, παρόλο που υπάρχει μια αποσυμφόρηση. Όμως όσο περνάει ο καιρός και γίνεται γνωστό και εμπεδώνεται από τους συμπολίτες μας, κατά τη διάρκεια που τα καρβάκια θα παραμένουν στο λιμένα, εκείνη η περιοχή, οι 14 θέσεις οχημάτων, θα παραμείνουν κενές. Είμαστε συνόηση με την ελληνική αστυνομία και το μέτρο αυτό θα ενταθεί και θα εφαρμοστεί από εδώ και πέρα που θα είναι και η υψηλή περίοδος, η τουριστική περίοδος.
1: Για να δούμε, γιατί είναι σίγουρο ότι είναι τεράστιο το πρόβλημα. Δηλαδή την πρώτη μέρα και κάποιοι διάβαζα σχόλια, αλλά και περνώντας κι εγώ ίδια από εκεί, ειδικότερα οι άνθρωποι που εργάζονται σε υπηρεσίες, σε τουριστικά γραφεία, τους βλέπω και κάνουν γύρω το βαθύ και προσπαθούν να παρκάρουν. Άλλοι δεν βρίσκουν, μετά τις 9 η ώρα μου έλεγαν, δεν βρίσκουν ούτε στο μεγάλο πάρκινγκ στην παραλία. Και ακόμη είμαστε στο Μάη, έτσι. Φανταστείτε τι έχει να γίνει τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.
0: Πάντως το έχουν προβλέψει. Έχουν αφήσει 6 θέσεις εκεί για το προσωπικό του λιμένα. 6 θέσεις. Οι υπόλοιπες 14 είναι αυτές οι οποίες θα αφήσουν ελεύθερες για να μπορούμε, όπως λέμε, εκεί να υπάρχει μια διευκόλυνση στην κυκλοφορία και στην επιβίβαση της εξυπηρέτησης των επιβατών. Αυτές τις υποδομές έχουμε. Κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο. Γνωρίζουμε ότι ενδεχομένως οι συμπολίτες μας λίγο να ταλαιπωρηθούν όπως αυτή η κατεύθυνση, όσον αφορά τις 14 θέσεις. Το κυκλοφοριακό πρόβλημα είναι το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η πόλη του Βαθέως, που είναι μια γραφική πόλη και οι γραφικές πόλεις δεν έχουν έκταση. Οπότε αναμένουμε και τη μελέτη που σύμφωνα με τον Δήμαρχο θα εκπονηθεί και ευελπιστούμε να δώσει καλή λύση στο κυκλοφοριακό. Αυτό προσπαθούμε όσο γίνεται με την υφιστάμενη κατάσταση να έχουμε το καλύτερο, να είμαστε περισσότερο αποτελεσματικοί και ανταγωνιστικοί.
1: Τώρα, έχω μια ερώτηση φίλου ακροατή. Με τις λακκούβες στο μεγάλο πάρκινγκ, έχουμε λέει σε κατέψτα αυτοκίνητά μας, γράφει.
0: Στο μεγάλο πάρκινγκ, μάλιστα. Κοιτάξτε, αυτό είναι μέσα στο πρόγραμμα της εσφαλτόστρωσης και της Μαούνες. Είναι μέσα και αυτό το έργο. Εάν τώρα υπάρχουν κατατόπους που λακκούς που υπάρχουν, θα συνοηθούμε με ποιο τρόπο και με τη βοήθεια της Δήσου και τη βοήθεια του.
1: Έχει καθυστερήσει και αυτό τώρα το έργο. Είναι ο ίδιος εργολάβος που μου είχατε πει για 2-3 έργα.
0: Όχι, δεν είναι ο ίδιος εργολάβος. Δεν έχουμε δημοπρατήσει ακόμα το έργο της Μαούνης και τα πεζοδρόμια από το Ξενία μέχρι από το Γιτεράκι. Δεν είναι ο ίδιος εργολάβος.
1: Α, δεν δημοπρατήθηκαν.
0: Δεν έχει δημοπρατηθεί αυτό. Είναι αυτές οι διαδικασίες, οι γραφειοκρατίες, οι οποίες καθυστερούν. Όμως είμαστε στην τελική φάση, έτσι ώστε οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Αντωνικήσαμου να λάβουν το θέμα της διοικητικής υποστήριξης όσον αφορά για τη δημοκράτηση. Το οικονομικό θα το σηκώσει το Ελληνικό Ταμείο με το ελάχιστο προσωπικό που διαθέτει και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και σε αυτή την κατεύθυνση. Mm-hmm. Να πω ότι για τον ΑΣΕΠ που σας είχα πει, αν θυμάστε, για το προσωπικό,
1: mm-hmm.
0: για τον υπάλληλο ο οποίος είχε επιλεγεί στους τελικούς πίνακες να έρθει, ήταν διορισμένος με τον προηγούμενο διορισμό του ΑΣΕΠ, δεν είχε γίνει επικυρωποίηση από τον ΑΣΕΠ της λίστας των επιτυχώντων, οπότε εμείς στείλαμε έγγραφο και αποτυπώνουμε αυτό ακριβώς που συνέβη και πλέον ο ΑΣΕΠ θα προχωρήσει αφού μαζέψει όλα τα αιτήματα από όλες τις περιοχές της Ελλάδος, γιατί υπάρχουν, το ίδιο πρόβλημα υπάρχει σε άλλες περιοχές της Ελλάδος, σε κανένα μήνα θα δώσει εκ νέου, θα βάλει εκ νέου νέους πίνακες επιτυχώντων. Ευελπιστούμε στην ενίσχυση του προσωπικού που εδώ και 20 χρόνια έχει να ενισχυθεί το Ελληνικό Ταμείο με προσωπικό.
1: Mm-hmm. Τώρα, για τα φώτα, πόσο μένει ακόμη?
0: Τα φώτα έχουμε κάποιους πυλώνες που δεν έχουν μπει στην νησίδα, νομίζω, και στο κάτω πεζοδρόμιο, όπως επίσης και 6 φωτιστικά που θα μπουν στην πλατεία της Σοχούλη. Με τον εργολάβο μιλάμε, ήθελε να περάσουν κάποιους χρόνους για να το τσιμέντο, τέλος πάντων, και το σκυρόδημα και η βάση να
1: δέσουν,
0: οπότε είμαστε προς αυτή την κατεύθυνση ότι πολύ σύντομα θα μπουν και τα υπόλοιπα φώτα.
1: Τώρα, κάτι τελευταίο είναι, είδαμε μία ανακοίνωση από την πλευρά του Συλλόγου Επιχειρηματιών του Πυθαγορείου για τις ομπρέλες στο Ρεματάκι. Εσείς είχατε κάνει, δεν θυμάμαι πόσες του Φλεβάρι, είχατε αποστείλει ερώτημα για να σας απαντήσει το ΚΑΣ, σωστά?
0: Ναι, μέσω της εφορίας αρκετήτων εδώ του Δησίου. Ναι, περιμένουμε.
1: Μέχρι τότε και δεν μπορούν να βάλουν ομπρέλες οι άνθρωποι αυτοί εκεί? Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση να υποθεί ή να βγει απόφαση ότι δεν επιτρέπεται τελικά φέτος να βάλουν ομπρέλες?
0: Εγώ θυμώ ότι δεν υπάρχει περίπτωση να βγει αρνητική απόφαση.
1: Άρα γιατί δεν μπορούν να βάλουν να δουλέψουν? Και αν, βρε αδερφέ, δεν μπορούν, υπάρχει περίπτωση να γίνει κάποιος έλεγχος? Γίνεται κάποιος έλεγχος αυτή την περίοδο? Γιατί ξέρω ότι υπάρχει πάντα μια ανοχή και στο θέμα με τις πέργολες.
0: Εγώ το αντιλαμβάνομαι αυτό, αλλά εάν μία στο εκατομμύριο συμβεί κάτι εκεί, χωρίς την σύμφωνη γνώμη, τέλος πάντων, και την έγκριση της αρχαιολογίας, θα υπάρχει μια εγκληματική διαδικασία. Τι θα γίνει εκεί πέρα?
1: Πάντως, εάν απαντήσουν τον Ιούλιο, δεν είναι κρίμα για αυτούς τους ανθρώπους που έχουν χάσει τη σεζόν? Ποιος θα τους αποζημιώσει? Δηλαδή, τίθεται ένα θέμα.
0: Και εμείς στο μέτρο των αρμοδιοτήτων μας, στην Αφρική, που μπορούμε να πιέσουμε, το λέμε την καλή έννοια, το κάνουμε. Είμαστε σε επικοινωνία, τέλος πάντων, και με τις αρχές και με την ελληνική αρχή και με την υπηρεσία εδώ και την φορεία αρχαιοτήτων. Και θα δούμε πώς θα μπορέσουμε να επιλύσουμε άμεσα το πρόβλημα.
1: Και από ό,τι διαβάζω, είναι ένα θέμα που έχει προκύψει σε πάρα πολλά νησιά και των Κυκλάδων και Δωδεκανήσου. Δεν είναι κάτι στη Σάμο μόνο, να το πούμε αυτό. Αλλά το θέμα είναι ότι ο καθένας θα κοιτάξει και το δικό του, τα του οίκου του. Είναι θλιβερό πάντως αυτό.
0: Εμείς όμως είμαστε πάλι εδώ. Είμαστε η μέση, είμαστε ένας φορέας διαχείρισης και αντιλαμβάνεστε πρέπει όλα αυτά να τα σηκώσουμε εμείς και να δώσουμε εμείς τη λύση που καμιά φορά μας ξεπερνάει κιόλα. Είναι θέμα γραφειοκρατικών. Εγώ έχω πει και το έχω ξαναπεί ότι καλώς είναι, για παράδειγμα, να μην πυροβολούμε τις υπηρεσίες. Το λέω συσσαγωγικά και την καλή διάρκεια.
1: Οι υπηρεσίες κάνουν τη δουλειά τους, για όνομα του Θεού. Δεν μπορεί. Πόσα αιτήματα να κοιτάξουν και αυτοί οι άνθρωποι? Ναι, το καταλαβαίνουμε. Είναι υποστελεχωμένοι.
0: Αλλά και το Υπουργείο Πολιτισμού, με αυτό που γνωρίζω, γενικότερα όλες οι δημοσιοποιήσεις, είναι υποστελεχωμένος. Υπάρχει μια υποστελέχωση η οποία λειτουργεί ως τροχοπέδι. Βέβαια, εμείς είμαστε αυτοί που του εξιστάνεθα αυτό και όπως βέβαια και οι συμπολίτες μας οι οποίοι είναι επιχειρηματίες και θέλουν να αξιοποιήσουν να δουλέψουν την τουριστική σεζόν.
1: Βέβαια.
0: Θα κάνουμε ό,τι περνάει το χέρι μας, τουλάχιστον στο μέτρο δυνατήτων μας, έτσι ώστε να επισπευστούν αυτές οι διαδικασίες.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Γεια σας.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Γεια σας. Αυτά από τον πρόεδρο του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Είναι πολλά τα ανοιχτά μέτωπα. Η αλήθεια είναι αυτή. Φέτος αλλάζουν και κάποια πράγματα. Κάποιοι είχαν τριετία άδεια εκεί στο Πυθαγόριο και έχουν βάλει τις ομπρέλες τους. Μιλάμε πάντα για περιοχές εκεί που έχουν να κάνουν με την αρχαιολογία. Οι άνθρωποι βέβαια που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά εκεί έχουν θορυβηθεί γιατί χάνουν χρήματα. Δεν θα πάμε σε διάλειμμα, θα πάμε στον Δήμαρχο Ανατολικής Σάμμου, τον κύριο Πάρη Παπαγεωργίου, για να μας δώσει πληροφορίες σχετικά με το τι υπόθηκε χθες στην συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στον Παγόνδα, εκεί στην κοινότητα, με αντικείμενο βέβαια, όπως είπαμε, τη μεταφορά των μαθητών στο δημοτικό σχολείο της περιοχής. Καλή σας ημέρα, χρόνια πολλά.
2: Καλημέρα και χρόνια πολλά σε όσους φτάσουν, κυρία Τρυπόδη.
1: Λοιπόν, για πείτε μας έτσι πώς προσεγγίσατε το θέμα, τι μπορεί να γίνει. Είχαμε και μια πρώτη κουβέντα με τον Αντιπεριφερειάρχη. Βέβαια, δεν είναι αρμοδιότητά του, μας είπε, αλλά από ό,τι καταλαβαίνουμε τώρα αυτό το κονδύλι έχει χαθεί των 150.000 ευρώ.
2: Κοιτάξτε, δηλαδή, επισκεφθήκαμε μαζί με τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Παπαρατζώτη, την κοινότητα του Παγόνδα, εκεί ήταν μαζεμένοι και δάσκαλοι αλλά και κόσμος. Εύλογη η ανησυχία του κόσμου, δεν το συζητάμε. Υπάρχει ένα σχολείο το οποίο μάλιστα έχουν δαπανηθεί και χρήματα για την ανακατασκευή του και παρόλα αυτά δεν έχει προσβασιμότητα με ασφάλεια για τα παιδιά. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε ούτως ή άλλως, δεν το συζητάμε και οι δύο τοπικές αυτοδιοίκησης και δύο
1: βαθμοί.
2: Ο Δήμος και η Περιφέρεια θέλουν να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα. Εγώ έχω έρθει και σε μια επαφή με τη δασική. Αυτή τη στιγμή η προσαμήνη της δασικής δεν βρίσκεται στη Σάμμο. Οπότε μέσα στην άλλη εβδομάδα όταν θα έρθει θα κάνουμε και μια επαφή γιατί είναι κομβικό και το σημείο της δασικής. Είναι ένας δρόμος ο οποίος είναι δασικός. Και θα πρέπει να οτιδήποτε είναι να γίνει, από όποιο φορέα αν είναι να γίνει, είτε από το Δήμο είτε από την Περιφέρεια, να έχει τη σύμφωνη γνώμη της δασικής και να υπάρχει και μια μελέτη η οποία θα έχει εγκριθεί και από τη δασική. Νομίζω ότι είναι το σημαντικότερο σημείο, αλλά και έχω διαγνώσει ότι υπάρχει και η διάθεση και η πρόθεση από τη δασική για να υπάρχει μια, εν πάση περιπτώσει, λύση στο συγκεκριμένο θέμα. Περιμένουμε μέσα μέχρι την επόμενη εβδομάδα πριν να αποφασίσουμε τι, οποιαδήποτε άλλη κίνηση γιατί το να η πιο εύκολη και τεχνικά αλλά και πιο γρήγορη λύση είναι ο δρόμος ο συγκεκριμένος να κατασκευαστεί όπως ανέφερε και ο κύριος Μαυρατζώτης, μελέτη υπάρχει έτοιμη. Το χρονοδιάγραμμα της μελέτης είναι περίπου στο μήνα, δηλαδή είναι ένα έργο το οποίο σύντομα θα μπορεί να εκτελεστεί. Βασικότερο όλων είναι να υπάρχει μια συνεννόηση με τους φορείς, μια προγραμματική σύμβαση, να είναι όλα νόμιμα και να είναι όλα κανονικά, ώστε να μην μπορεί κανένας να σταματήσει τις εργασίες.
1: Τώρα, κύριε Δημαρχέ, αυτό ό,τι και να γίνει, λέτε, είναι ένας μήνας. Από τη στιγμή που θα δοθεί το πράσινο φως.
2: Είπα ότι είναι ένας μήνας να διευκρινίσω σαν εργασία.
1: Σαν εργασία, το καταλαβαίνω.
2: Είναι ένα μεγάλο έργο.
1: Ναι, αλλά μπορεί να ξεκινήσει σε δύο μήνες. Ναι, το καταλαβαίνω, γι' αυτό και το είπα.
2: Μπορεί να ξεκινήσει και πολύ αργότερα.
1: Σωστά.
2: Εφόσον γίνουν όλα.
1: Άρα η λύση, καταλαβαίνω εγώ, γιατί δεν είναι και πολλά, μετρημένα κουκιά είναι εδώ. Η λύση που μπορεί να δοθεί άμεσα είναι να υπάρξει κάποιος συνοδός που θα παίρνει τα παιδιά από το λεωφορείο να τα πάει στο σχολείο. Σωστά.
2: Για τις επόμενες μέρες μέχρι
1: να ναι.
2: Τα σχολεία, γιατί και οι ίδιοι οι γονείς θέλουν τα παιδιά να πάνε στο σχολείο.
1: Αλίμονο, δεν μπορούν τα παιδιά να είναι τώρα στο σπίτι.
2: Και αυτό προφανώς θα πραγματοποιηθεί και με τη συνεννόηση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, γιατί και σήμερα, όπως γνωρίζετε, το σχολείο είναι ανοιχτό και τα παιδιά θα πάνε. Οπότε θα υπάρξει μια συνεννόηση μεταξύ τους. Για να δούμε πώς θα υπάρξει αυτή η μεταφορά από την πλατεία του Παγόνδα μέχρι το σχολείο.
1: Μάλιστα. Ωραία. Κρατάμε λοιπόν αυτό. Σας αποδεσμεύουμε. Ευχαριστούμε πολύ και μακάρι, μακάρι γρήγορα να λυθεί το θέμα. Δηλαδή να γίνει αυτός ο δρόμος ένας μήνας δουλειά για όνομα του Θεού πια.
2: Ευχή όλων μας είναι να γίνει αυτό και επιθυμία όλων μας. Δεν θα μείνουμε
1: όπως σας ευχές.
2: Θα προσπαθήσουμε με κάθε τρόπο εμείς. Αυτό που είπαμε και δεσμευτήκαμε και σαν Δήμος αλλά και σαν Περιφέρεια είναι ότι θα βρούμε το συντομότερο και ασφαλέστερο τρόπο για να βρούμε δρόμο προσέγγισης στα παιδιά στο σχολείο.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
2: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Λοιπόν, γρήγορα σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
4: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο Φράγκος ΑΕΒΕ στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730 22247.
5: Παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
6: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτι του γρου.
7: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
8: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
7: Δηλαδή?
8: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
7: Τι έχει το μενού?
8: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
7: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
8: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
7: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
8: Έτοιμο.
7: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
8: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
7: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
8: Αγίου Νικολάου 6.
7: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
8: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
9: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
10: Πάμε.
9: Θα πάμε στα γνωστά.
10: Θα πάμε στο δικό μας.
9: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
10: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
9: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
10: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
9: Εκεί θα πάμε.
10: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
9: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
10: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
9: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
11: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
12: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
13: 2000 FM.
14: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά
5: καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
14: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου κιμάς ανάμεικτος μόνο 7 και 99 το κιλό. Μάγκβελ σπαγκέτι νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 62 λεπτά η συσκευασία. Πουμαρό πασάτα 500 γραμμαρίων, μόνο 69 λεπτά η συσκευασία. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά το κουτί. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 τεμαχίων, μόνο 2 και 99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
15: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
16: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
15: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ΕΕ.
16: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
15: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
16: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
15: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
16: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
15: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
16: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
15: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
17: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 80s είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλτο αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbees. Coimbees. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια. Χρώματα, μεγέθη, μάρκες, Italian Job, Μάκης Τσέλιους, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbees. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
18: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
19: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
18: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
19: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
18: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
16: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
20: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
21: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
20: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
21: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
22: Energizers! Νιώθω άνετα!
23: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
22: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
23: Χαμογελώ μέσα τους!
24: Το ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
25: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730-87-151.
26: Στα μπαζάρ γιορτάζουμε με κοτόπουλο 2,79. Φέτα χότος 9,69. Πίτες εκλεκτές 2,99. Μάτζικ 1-1. Αλατίνι τα δύο τεμάχια μείον 35%. Κάτι σάρκ 17,50. Σουπλίν 4,49. Πάλμολιβ 2,39. Άβα 1,79. Σόφτεξ 2,99. Πάμε μπαζάρ!
27: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
28: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
27: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
0: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
27: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
0: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
27: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
0: Πανουράκης.
1: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
2: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
1: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
2: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
1: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
2: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
1: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
3: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
4: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
6: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
4: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
6: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
4: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
6: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
4: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
6: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
4: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
6: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
4: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
7: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
8: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
5: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
9: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης. Εδώ θα βρεις τη λύση. Άριστον Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
5: Άριστον Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7:15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
10: Σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
11: Έχει εδώ, κρυσμάς και δρομάδος εδώ.
10: Έχω
11: μετά θα πάνε
10: εξτασιαστεί.
11: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
10: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
11: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
10: Εξαιρετικό.
11: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
10: Τι λέει ρε φίλε.
11: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
12: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
13: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
14: 2000 FM.
15: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: Δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής και συνεχίζουμε εδώ πάντα συντονισμένοι στους 99,8. Πάμε να συναντήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο της Σάμου, τον κύριο Σταμάτη Φιλιππή. Καλή σας ημέρα, χρόνια πολλά.
1: Καλημέρα κυρία Τρυπούμπη. Σε εσάς και στους ακροατές σας. Χρόνια πολλά σου εορτάζονται.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, ακούσαμε την κυρία Κεραμέως να λέει ότι επιτέλους νοσηλευτές και όσοι είναι στο χώρο της υγείας θα ενταχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά. Ένα σχόλιο, γιατί ξέρω ότι είναι ένα πάγιο αίτημα.
1: Ακριβώς. Είναι ένα πάγιο και χρόνιο αίτημα των εργαζομένων στον τομέα της υγείας την ένταξή τους στα βαρέα και ανθυγιεινά. Αυτό ήταν μια προαγγελία της Υπουργού Εργασίας, της κυρίας Κεραμέως, η οποία έρχεται να δικαιώσει αυτό το αίτημα, το χρόνιο αίτημα, το πάγιο. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά πως οι εργαζόμενοι στην υγεία, στην πλειοψηφία τους και όχι μόνο οι εργαζόμενοι, εργάζονται σε συνθήκες ανθυγιεινές, βαριές, στο κυλιόμενο ωράριο, έρχονται σε επαφή με διάφορα βιολογικά υγρά και βιοχημικά υγρά κτλ. Λοιπόν, εδώ αναμένουμε βέβαια να δούμε αυτή η ρύθμιση, γιατί περίρρυθμιση πρόκειται, το πώς θα γίνει. Ήταν μια αδικία, διότι όσοι εργαζόταν στον ιδιωτικό τομέα ή με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου είχαν ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά, οι μόνιμοι που ήταν πριν το 2011 δεν ήταν στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Οι μετά του 2011...
0: Κύριε Φιλιππή, μισό λεπτάκι, μιλάτε με ανοιχτή ακροασή, μήπως?
1: Όχι.
0: Κάνει κάποιες διακοπές, τέλος πάντων, δεν ξέρω σε τι χώρο βρίσκεστε, μήπως φταίει το σήμα.
1: Ναι, θα μετακινηθώ λίγο.
0: Ωραία, τέλεια. Λέγατε λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό να το διευκρινίσουμε αυτό, ότι όσοι ήσασταν πριν από το 2011 είστε αυτοί που δεν έχετε ενταχθεί στο καθεστώς αυτό.
1: Ακριβώς. Μένετε να δούμε, περιμένουμε να δούμε δηλαδή, τι ρύθμιση θα είναι αυτή για αυτούς τους εργαζόμενους που είναι πριν το 2011.
0: Ναι.
1: Γιατί αν χρειαστεί να συντοξιδοτηθεί κάποιος νωρίτερα και θα πρέπει να κάνει εξαγορά των χρόνων που δεν ήταν ενταγμένος στα βαρέα, εκεί δυσκολεύει πάρα πολύ το πράγμα. Θα χρειαστούν 9 με 10 χιλιάρικα για την εξαγορά αυτού του εργάσιμου βίου για τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.
0: Γιατί να γίνει εξαγορά, δεν θα μπορούσε να γίνει ένα καθεστώς τέτοιο και μια ρύθμιση που να σας καλύπτει χωρίς να... δεν φταίτε εσείς. Εσείς το ζητούσατε, κάποιοι δεν το έκαναν.
1: Αυτό θέλουμε. Εμείς αυτό θέλουμε, αυτό ζητάμε. Αυτό ζητάμε. Να γίνει η ρύθμιση, θα υπάρχουν κάποιες μισθολογικές αυξήσεις και θα υπάρχει και έως και 5 χρόνια νωρίτερα να βγει κάποιος σε σύνταξη. Δηλαδή αντί για τα 67 να μπορεί να βγει στα 62.
0: Μάλιστα. Οπότε λοιπόν μένει να δούμε από εδώ και πέρα τι θα γίνει.
1: Μένει είμαστε να δούμε τι είδους ρύθμιση θα είναι αυτή. Και αν όντως θα εξαιρεί μια σειρά ειδικότητες που είναι στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Mm-hmm. Γιατί οι προσληφθέντες, μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι στην υγεία, μετά το 2011 βάζει μέσα όχι μόνο νοσηλευτές και διασώστες του ΕΚΑΒ, βάζει και πολλές άλλες ειδικότητες, όπως παρασκευαστές της τράπεζης θέματος, όπως του βιοχημικούς, τα μικρολογικά εργαστήρια και άλλους.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ σε αυτή την παραγγελία που έκανε η Υπουργός μιλάει μόνο για νοσηλευτές και διασώστες. Mm-hmm. Οπότε είμαστε σε μια αναμονή και περιμένουμε να δούμε τι είδους ρύθμιση θα είναι αυτή που θα γίνει. Θετικά το βλέπουμε αυτό, να δικαιώνεται αυτό το χρόνιο αίτημά μας, να διορθώνεται αυτή αυτή η ηλικία, μένουμε, περιμένουμε να δούμε πώς θα γίνει αυτή η ρύθμιση.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Λοιπόν, να δούμε λίγο τι γίνεται εκεί και στο νοσηλευτικό ίδρυμα. Έχει βγει μια προκήρυξη, περιμένουμε, θα είναι περίπου μέχρι τις 25 Ιουνίου ανοιχτή. Μέχρι τότε υπάρχουν τα θέματα με παθολογική χωρίς παθολόγο. Το θετικό της προηγούμενης εβδομάδας ήταν ότι έχουμε γαστρεντερολόγο ούτως ή άλλως και έχουμε πλέον και τα μηχανήματα, άρα γίνονται κάποιες εξετάσεις που θα έπρεπε να γίνονται εκτός.
1: Αυτό
0: είναι το θετικό.
1: Αυτό, θετικό.
0: Να και ένα θετικό, να τα λέμε τα θετικά. Αλλά τα υπόλοιπα είναι, στα υπόλοιπα βιώνεται δραματικές καταστάσεις. Ξέρω περιστατικά στα έκτακτα προχθές την Κυριακή, που μία και μοναδική γιατρός ήταν έτοιμη να πηδήξει από το παράθυρο. Είχε 4-5 πολύ δύσκολα περιστατικά.
1: Πραγματικά. Και αυτή η γιατρός μπορεί να ήταν γιατρός άλλης ειδικότητας, να ήταν αγροτική γιατρός και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, τι άλλες ειδικότητες αντιμετωπίζουν τα έκτακτα, τα επίγοντα περιστατικά στα ΤΕΠ του νοσοκομείου. Mm-hmm. Είναι πολύ μεγάλο το ζήτημα. Δεν είμαστε αισιόδοξοι και για αυτή την προκήρυξη. Δεν είμαστε αισιόδοξοι. Εμείς ζητάμε να παραμείνει ανοιχτή η προκήρυξη για να ληφθούν άμεσα μέτρα, έκτακτα μέτρα. Τώρα ποια θα είναι αυτά, δεν ξέρω. Τα οικονομικά κίνητρα πρέπει να είναι, η θετική εργασία πρέπει να είναι. Τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί συνεχώς. Δεν μπορεί άλλο αυτή η κατάσταση να συνεχίσει έτσι. Δηλαδή η εντατικοποίηση, η σοβαρότητα και η επικινδυνότητα του κάθε περιστατικού είναι δηλαδή τρομακτική. Δεν θέλουμε να τρομάξουμε κανέναν, δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε ανασφάλεια σε κανέναν. Αυτοί που έχουν απομείνει εκεί μέσα δίνουν το καλύτερό τους σε αυτό στην κυριολεξία. Γίνονται κάποιες προσπάθειες, αλλά αυτό δεν φτάνει και δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο. Εμείς ζητάμε η προκήρυξη, έστω και αυτή, των 13 θέσεων ιατρών να παραμείνει ανοιχτή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Διότι δεν μπορεί άμεσα να αποφασίσει κάποιος ότι εγώ θα πάω να μείνω σε ένα νησί, κάποιος που δεν είναι από εδώ, που δεν είναι σαμιώτης. Το άλλο που, το δεύτερο που πρέπει, μιας και μιλάμε και για τους νοσηλευτές και για άλλες ειδικότητες, πρέπει ταυτόχρονα να αρχίσουν να προκηρύσσονται και άλλες ειδικότητες. Η νοσηλευτική υπηρεσία είναι στην κοινωνία αποδεκατισμένη. Αποδεκατισμένοι έχουν αποχωρήσει πάνω από 25 άτομα τον τελευταίο χρόνο και δεν έχει αντικατασταθεί κανείς. Κανείς δεν έχει αντικατασταθεί. Δηλαδή είναι εκατοντάδες ημέρες κανονικής αδείας και ρεπό που οφείλει η διοίκηση σε αυτό το προσωπικό. Δηλαδή έχουμε παραιτήσεις και από άλλες ειδικότητες, όχι μόνο από άλλους κράτους και μόνο από τους γιατρούς. Και από νοσηλευτές και από παρασκευαστές και από τεχνολόγους. Η κατάσταση είναι αφόρητη, δεν μπορεί να πάει πιο κάτω. Η κάθε προκήρυξη πρέπει να συνοδεύεται πραγματικά με κίνητρα οικονομικά, επιστημονικά και άλλα. Αλλά πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα. Για τις άλλες ειδικότητες ιατρών, εκτός των ιατρών, θα πρέπει να πάρει άμεσα διοίκηση μέτρα και να προσλάβει από τις λίστες που ήδη υπάρχουν στη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια. Να πάρει επικουρικό προσωπικό ώστε να μπορέσουν οι υπάρχοντες του νοσοκομείου να πάρουν μία ανάσα, να μπορέσουν να πάρουν τα λεφτά τους, να μπορέσουν να πάρουν τις κανονικές τους άδειες. Ξαναλέω, έχουμε παρέμβαση λεφτών και άλλων εργαζομένων από την υπηρεσία, λόγω ότι δεν μπορούν να συνεχίσουν έτσι να εργάζονται, είτε χωρίς άδειες είτε χωρίς ρεπό, και κάτω από τέτοια πίεση και εντατικοποίηση.
0: Έτσι είναι, το γνωρίζουμε. Δυστυχώς οι ανθρώπινες αντοχές δεν είναι ανεξάντλητες. Εντάξει, κάποια στιγμή φτάνει στο αμέσως.
1: Δεν μπορεί ένα νοσηλευτικό ίδρυμα γιατρούς, νοσηλευτές, γενικότερα υγειονομικούς, όλο το αυτό, τους μεταχειρίζεται η κυβέρνηση και το αρμόδιο υπουργείο της με αυτόν τον τρόπο. Λες και τους τιμωρεί. Mm-hmm. Λες και τους τιμωρεί. Δηλαδή είναι απάνθρωπο αυτό που συμβαίνει και για τους ίδιους τους εργαζόμενους, αλλά και για τους ασθενείς. Οποιοδήποτε πάει στο νοσοκομείο και αναζητάει περίθαλψη, εξέτευση κτλ. Συν το ότι δεν υπάρχουν πάνω από τις μισές ιατρικές ειδικότητες που θα έπρεπε να υπάρχουν, αλλά και αυτές που υπάρχουν, όσο και να προσπαθεί το προσωπικό, το υγειονομικό προσωπικό, να προσφέρει, η ποιότητα δεν είναι αυτή που θα πρέπει να είναι στο κάθε νοσηλευόμενο ή το κάθε, που χρειάζεται βοήθεια και περίθαλψη. Mm-hmm. Στην εντατικοποίηση πάντα υπάρχει και καραδοκεί το λάθος που πιθανόν να γίνει.
0: Έτσι
1: καλή είναι η προκήρυξη, πρέπει να συνεχιστεί, πρέπει να προκηρυχθούν και άλλες θέσεις, να συνοδεύεται με τα οικονομικά και επιστημονικά κίνητρα και να παραμένουν οι προκήρυξεις ανοιχτές, να είναι συνεχώς ανοιχτές. Μόνιμο είναι το πρόβλημα, μέχρι που μας ασφαλιστούν οι θέσεις να είναι ανοιχτές. Άμεσα να προχωρήσουν και στην προκήρυξη μόνιμων θέσεων και του υπόλοιπου προσωπικού και σαν έκτακτα μέτρα να προσλάβει τώρα η διοίκηση από τις λίστες που υπάρχουν στην υγειονομική περιφέρεια, που είναι όλες οι ειδικότητες εκτός από γιατρούς. Γιατί υπάρχουν τεράστιες ανάγκες, τεράστια κενά.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Φιλιππή. Να είστε καλά.
1: Αναμένουμε τη ρύθμιση που θα γίνει για τα βαρέα και ανθυγιεινά και πιστεύουμε να είναι ευνοϊκή για όλους όσους περιμένουν χρόνια αυτή την αναγνώριση, την ένταξη δηλαδή στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.
0: Και θα είμαστε εδώ για να τη συζητήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Γεια σας. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Σταμάτη Φιλιππή, τον πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένου στο νοσοκομείο της Σάμου. Αναμένεται να δούμε αυτή τη ρύθμιση και πώς ακριβώς θα καλύψει. Είναι αδικία ετών, πάγιο αίτημα. Είναι κρίμα και άδικο να χρειαστεί οι άνθρωποι δηλαδή να πληρώσουν 9 και 10 χιλιάδες ευρώ που δεν υπάρχουν κιόλας στους περισσότερους ανθρώπους. Πόσο είναι ο μισθός τους. Εδώ αγανακτούν για να τα βγάλουν πέρα στην καθημερινότητά τους. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον βουλευτή του νομού, τον καθηγητή καρδιολογίας, τον κύριο Χριστόδουλο Στεφανάδη, καθώς είχαμε προχθές εδώ στην Σάμο την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα, του κυρίου, δεν θυμάμαι, του Παπα Ευσταθίου, είναι Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας. Πραγματοποιήθηκε λοιπόν εδώ η σύσκεψη του συντονιστικού οργάνου με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την αντιπυρική περίοδο, την πολιτική προστασία γενικότερα, και υπήρξε επίσκεψή του στο γραφείο του βουλευτή. Εκεί λοιπόν συζητήθηκαν κάποια θέματα για την προετοιμασία, την αντιπυρική περίοδο του νησιού, αλλά και την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητάς του. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα. Χρόνια πολλά.
2: Καλημέρα κύριε Τρυπόδη. Χρόνια πολλά σε όλους.
0: Λοιπόν, να σταθούμε λίγο στο τι συζητήσατε, τι ζητήσατε για το νησί της Σάμου.
2: Πολύ σωστά τα είπατε, ο κ. Παπαευσταθίου είναι ένας έμπειρος στέλεχος του δημόσιου βίου της κυβέρνησης, γιατί έχει περάσει και από το ΕΚΑΒ, όπως ξέρετε, σε προηγούμενες θητείες του. Αυτή τη στιγμή είναι σε μια κέρια θέση που αφορά την πολιτική προστασία. Πράγματι, όπως είπατε, καταρχήν ήρθε στο γραφείο μου, συζητήσαμε παρουσία βέβαια και της ΔΕΕΨΑ μου και του κυρίου Καπλατζή που είναι υπεύθυνος για το Βόρειο Αιγαίο και του κ. Ζαφύρη που είναι ο πρόεδρος της ΔΕΠ, θέματα και πολιτικά και κοινωνικά για τη ΣΑΜΟ, γενικά τα προβλήματα. Mm-hmm. Που συζήτησα όλα τα θέματα τα οποία αφορούν όχι μόνο την ιδιότητά του και την αρμοδιότητά του, αλλά γενικότερα την κυβερνητική πολιτική που πρέπει να σκύψει πάνω από το θέμα της ανάμεσά μου για τα διάφορα προβλήματα που ξεκινάνε από την υγεία, φτάνουν στις κοινωνίες, παιδεία και βέβαια φυσική την πολιτική προστασία. Mm-hmm. Στο δεύτερο που είπατε όσον αφορά το συντονιστικό πράγμα, τι συμμετείχαν οι πάντες. Από τους πλέον στενά συνδεδεμένους, εμπλεκόμενους που είναι οι πυροσβεστικοί, μετά βέβαια στρατός, η αστυνομία, νοσοκομείο, η δομή επάνω των μεταναστών και βέβαια υπό την αιγίδα της περιφέρειας, της αντιπεριφέρειας, ο κύριος Μαφαντζόντης ήταν η δήμαρχη εκεί πέρα, ο δήμαρχος Ανατολικής Σάμμου, ο κύριος Παπαγεωργίου, εκπρόσωποι από το Δήμο Δυτική Σάμμου, όλοι μαζί θέσαν τα προβλήματα ο καθένας τα ξεχωριστά τα δικά του, αλλά υπήρξε μια συλλογική απόφαση και τρόπος δράσης για την επερχόμενη αντιπυρική περίοδο που ξέρετε πόσο πολύ καλά ξέρετε εσείς που καλύπτετε όλα τα χρόνια τα ρεπορτάζ, πόσο ευαίσθητη είναι η Σάμος λόγω του φυσικού πλούτου όσον αφορά τα δάση που έχει, την οδοποιία και όλα αυτά. Mm-hmm. Τα συμπεράσματα νομίζω ότι ήταν θετικά, υπό την έννοια ότι ο συντονισμός είναι βασικός για να λειτουργήσει η πολιτική προστασία.
0: Έτσι είναι. Θα έχουμε το ελικόπτερο μόνιμα εδώ στο νησί, ναι. Από πότε?
2: Από τον αρχές Ιουνίου θα είναι το ελικόπτερο μόνιμα στο νησί. Εγώ έθεσα και κάτι άλλο θέμα και το είπα και κατηδίαν και το έχω απογείωσει στην κυβέρνηση και παρουσία όλων ότι το ότι να φύγει το στρατηγείο της πυροσβεστικής από τη Σάμμο δεν ήταν σωστή απόφαση. Πήγε στην Κρήτη. Mm-hmm. Εντάξει, η Κρήτη, αλλά όσον αφορά τη γεωγραφική θέση της Κρήτης δεν μπορεί να συγκριθεί με τη Σάμμο. Σάμμος είναι στο κέντρο του Αιγαίου. Πέραν του τοπικού μεγάλου προβλήματος που προκύπτει από τις ενδεχόμενες πυρκαγιές, αλλά είναι πολύ πιο εύκολη η πρόσβαση από τη Σάμμο όταν υπάρχει μια ισχυρή μονάδα πυρόσβεσης προς το Βόρειο Αιγαίο μέχρι τη Λίμνο και προς το Νότιο. Δηλαδή από την Κρήτη για να προσεγγίσει κανείς τη Λίμνο καταλάβατε είναι ολόκληρο ταξίδι. Σε κάθε περίπτωση έθεσα το θέμα, δεν ξέρω να ξανασυζητηθεί. Γιατί πρέπει σε αυτό να ληφθούν υπόψη και οι στατιστικοί, δηλαδή πόσες πυρκαγιές υπήρξαν στην Κρήτη, πόσες στη Σάμμο, πόσες στη Χίο και ούτω καθεξής. Θα το διαβάσει ο υπουργός, θα είμαι ο Γενικός Γραμματέας και θα με πληροφορήσει όσον αφορά ποια ήταν η υπηρεσιακή ανάγκη ή αν συνεχίσει να υπάρχει αυτή η υπηρεσιακή ανάγκη για να σταθμεύει στην Κρήτη και στη Σάμμο το στρατηγείο της πυροσβεστικής.
0: Μα η απόφαση που είχε ληφθεί πριν από 5-6 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, ήταν ακριβώς για αυτή τη γεωγραφική θέση. Διότι αν είναι στη Σάμμο, φεύγει εύκολα για να καλύψει το Βόρειο Αιγαίο, Κυκλάδες και Νότιο Αιγαίο, βέβαια.
2: Σωστά το λέτε, έτσι είναι. Και η απόφαση των αφήγων, σας λέω ότι η επικοινωνία τότε με τον τότε υπουργό, ο οποίος ήταν εξαιρετικός, στις αποφάσεις του μου είπε ότι ήταν πρόταση της υπηρεσίας. Όταν λέει υπηρεσία εννοεί του
0: πυροσβεστικού σώματος.
2: Του πυροσβεστικού σώματος. Τώρα μου είπε ο γενικός ότι θα το διερευνήσει, να δει μήπως έχει αλλάξει κάτι. Σε κάθε περίπτωση εμείς επανήλθαμε και θα επανερχόμαστε. Το δίκαιο, ξέρετε, πάντα στο τέλος πρέπει να επικρατήσει και το σωστό για τη λειτουργικότητα της πολιτικής προστασίας. Να μου πείτε αυτό δεν μειώνει εμπαστώσει αισθητά την δυνατότητα της πολιτικής προστασίας για τη Σάμμο, αλλά σε κάθε περίπτωση δίνει και στο νησί μια άλλη οντότητα, αλλά και αυτό ακριβώς, εάν προκύψουν καταστροφές στο Βόρειο Αιγαίο, ότι είναι πιο εύκολη πρόσβαση. Όπως η Χίου, παραδείγματος χάρη, οι πυρκαγιές Χίου που έγιναν πρόπερση, πέρσι ποτέ έγιναν.
0: Ναι, και γι' αυτό υπάρχει και το Χίο Σπας και στα Κύθερα, είναι όπως ήταν το Σάμμο Σπας.
2: Ναι.
0: Βέβαια, πριν από χρόνια είχαμε και σταθμευμένα μόνιμα εδώ αεροσκάφη, τα Καναντέρ, στο αεροδρόμιο. Ναι. Αυτό τώρα μας είπαν ότι δεν χωράνε, μας είπε η Φραπόρτ.
2: Ναι, καλά, αυτό η Φραπόρτ, εν πάση περιπτώσει, δημιουργεί και άλλες φορές προβλήματα. Έχει την λογική της ιδιωτικής επιχείρησης, αλλά σε κάθε περίπτωση τώρα υπήρξε, όπως ξέρετε, ένα πολύ εμβληματικό πρόγραμμα, το ΕΓΙΣ, επί Υπουργείας Χειρουργική, για 2,5 δισεκατομμύριων ευρώ κόστος. Που εκεί υπάρχει η πρόβλεψη για την προμήθεια Καναντέρ, αεροπλάνο αυτού Καναδού. σοδά και άλλου υλικού, το οποίο άρχισε βέβαια σε Σάμο, έχει έρθει υλικό σε βοηθητικά οχήματα, αλλά η Σάμος, και αυτό ήταν αντικείμενο συζήτηση με το Γενικό και με το Υπουργείο γενικά, ότι θα πάρει αρκετή μερίδα από αυτή την εξελισσόμενη μεγάλη προσπάθεια, το πρόγραμμα υγιής που έρχεται μέσω Ευρώπης.
0: Άρα περιμένουμε, λέτε, ναι, μερίδα
2: τελέοντος. Περιμένουμε δούμε. Και επίγεια μέσα και αέρια μέσα την προσεχή διετία.
0: Ωραία. Τώρα, η Νέα Δημοκρατία βγήκε από ένα συνέδριο, το 16ο. Θεωρείτε ότι, τουλάχιστον με τα μέλη, τα στελέχη που έχουμε μιλήσει, ότι είχε ενωτικό κλίμα, ενώ για άλλους ήταν αισθητές και ηχηρές οι απουσίες δύο πρώην πρωθυπουργών, όπως του κυρίου Σαμαρά και του κυρίου Καραμαλή.
2: Το πρώτο που είπατε, πράγματι, σε ένα συνέδριο διατυπώνονται διάφορες απόψεις. Έτσι είναι και η λειτουργία των συνεδρίων και των επιστημονικών. Ακούγονται διάφορες απόψεις και υπάρχει σύνθεση, συμφωνία, διαφωνία. Έτσι εξελίχθηκε το συνέδριο. Νομίζω το τελικό απόσταγμα ήταν ότι ήταν ενωτικό το κλίμα. Στο δεύτερο που είπατε, πράγματι, είναι ένα βασικό σημείο. Η αποχή δύο πρώην πρωθυπουργών δεν θα μπορούσε, θα ήταν καλύτερα να μην υπάρχει αυτό το θέμα. Σε κάθε περίπτωση η Νέα Δημοκρατία προχωράει ενωμένη για τις επερχόμενες εκλογές που πιθανότατα, όπως επαναλαμβάνει συνέχεια ο πρωθυπουργός, θα γίνουν το 2027.
0: Το είπε πολλές φορές ο Πρωθυπουργός, το τόνισε, αν και υπάρχουν απ' έξω πολλές έτσι ψήθυροι ότι οι εκλογές ίσως να είναι τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Γι' αυτό και βιάζεται η κυρία Καριστιανού σήμερα να ανακοινώσει το κόμμα, ο κύριος Τσίπρας τον Ιούνιο.
2: Ναι,
0: ναι, νομίζω σήμερα είναι η κυρία Καριστιανού.
2: Σήμερα είναι, σήμερα, Θεσσαλονίκη. 21. Και ο κύριος Τσίπρας στις 26 του μηνός, την Τρίτη, νομίζω, πότε είναι.

0: δεν έγιναν πρόοδα. Τώρα ας μείνουμε σε αυτό ότι λέει ότι θα γίνουν το 2027 οι εκλογές.
1: Εχθές έγινε και μία τηλεδιάσκεψη για να... γιατί η Νέα Δημοκρατία προσανατολίζεται να αρνηθεί την πρόταση του Πασόκ για εξεταστική.
0: Ναι, όπως το λέτε είναι. Εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί να γίνει η Βουλή δικαστήριο συνεχώς. Εξεταστικές επιτροπές, προανακριτικές επιτροπές πρέπει επιτέλους να λειτουργήσει στο ρόλο που τους έχει τάξει το Σύνταγμα και η πατρίδα. Δηλαδή να είναι ένα νομοθετικό σώμα. Εν πάση περιπτώσει μην επιβαρύνεται, γιατί ξέρετε δεν είναι μόνο η διαδικασία εγκρίσεως ή μη των εξεταστικών ή προανακριτικών, είναι ότι φεύγει αυτό γύρω σκοπό και ότι υπάρχει ένα δικαστικό τοξικό κλίμα, το βλέπετε, δεν είναι αγκαία. Το πω εγώ, με ύβρις, με αυτά, έστω και από περιορισμένους συναδέλφους βουλευτές, αλλά δεν είναι ένα κλίμα το οποίο δίνει στο λαό την εικόνα που πρέπει να έχει η Βουλή, που είναι το πολίτευμα της δημοκρατίας εκεί πέρα, ο ναός ο λεγόμενος.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ.
0: Και εγώ, και εγώ ευχαριστώ και καλό.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας. Γεια. Λοιπόν, το θέμα βέβαια που αφορά το αίτημα από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ για την πρόταση για εξεταστική επιτροπή, πρέπει να πούμε ότι η κυβέρνηση προσανατολίζεται τώρα να ληφθεί η απόφαση με 151 ψήφους, κάτι που προβλέπεται για υποθέσεις εξωτερικής πολιτικής και άμυνας. Εχθές είχαμε την αντιπαράθεση του Νίκου Ανδρουλάκη με τον διοικητή της ΕΥΠ, τον κύριο Θεμιστοκλή Δεμήρη, που προσήλθε έτσι για ακρόαση εκεί στην και κλεισμένο των θυρών Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Η Νέα Δημοκρατία εκτιμά ότι δεν προκύπτουν νέα στοιχεία που να τεκμηριώνουν το αίτημα της αντιπολίτευσης για νέα εξεταστική, ενώ και ο Άριος Πάγος έχει αρχιοθετήσει την περαιτέρω έρευνα που θα μπορούσε να περιλαμβάνει και αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες του πρωτοθέμα.gr, χθες έγινε αυτή η συσκέψη, η τηλεδιάσκεψη που είπαμε, μεταξύ κυβερνητικών στελεχών και κοινοβουλευτικών παραγόντων της Νέας Δημοκρατίας, με δεδομένη την απουσία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη στο Βερολίνο. Σε αυτή επικράτησε η γραμμή να ζητηθεί από την Ολομέλεια της Βουλής η απόφαση να ληφθεί με 151 ψήφους, όπως είπαμε αυτό προβλέπεται για θέματα υποθέσεις εξωτερικής πολιτικής και άμυνας. Η ακριβής αρχιτεκτονική του γαλάζιου αιτήματος κρατείται ως επτασφράγιστο μυστικό, με αρμόδιες πηγές να παραπέμπουν στη συζήτηση της Ολομέλειας. Πρόσωπα που γνωρίζουν όμως τη συζήτηση δεν διαψεύδουν την πρόθεση, κάτι που φάνηκε τρόπον τεινά και στη χθεσινή διάσκεψη των Προέδρων, όταν ο Πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Κακλαμάνης, αρνήθηκε να δεσμευτεί στο αίτημα του ΠΑΣΟΚ ότι η απόφαση θα ληφθεί και με 120 ψήφους, όπως προβλέπεται μετά τη σχετική, την τελευταία συνταγματική αναθεώρηση. Άλλωστε, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ευκαιρίας δοθήσεις ότι το 2022 η απόφαση για τη σύσταση εξεταστικής τότε είχε ληφθεί με την επίκληση των 120 ψήφων, καθώς η Νέα Δημοκρατία είχε αποχωρήσει από την ψηφοφορία και είχε αφήσει ανοιχτό πεδίο στην αντιπολίτευση. Μπορεί γενικά η Νέα Δημοκρατία στις υποθέσεις θεσμικής διάστασης να τηρεί εσχάτως μια διαφορετική στάση. Χθες πάντως σήκωσε το γάντι του ΠΑΣΟΚ μέσω των διαρροών για το διάλογο που είχε ο κύριος Ανδρουλάκης με τον διοικητή της ΕΥΠ στο πλαίσιο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Η διαρροή των διαλόγων προκάλεσε ευρύτερη αίσθηση, με τον Νικήτα Κακλαμάνη να προαναγγέλει έρευνα από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και να χαρακτηρίζει την ενέργεια κοινοβουλευτική εκτροπή. Απαντώντας από τον κύκλο ιδεών του Ευάγγελου Βενιζέλου, ο Νίκος Ανδρουλάκης διαρωτήθηκε ποιο κρατικό μυστικό αποκαλύφθηκε και κατηγόρησε την κυβέρνηση για μεθοδεύσεις, τόσο ως προς το τι είπε και τι δεν είπε ο κύριος Δεμήρης, όσο και ως προς τη μη παρουσία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του Κωνσταντίνου Τζαβέλα, ο οποίος επικαλέστηκε το προηγούμενο προκατόχον του, που επίσης δεν είχαν εμφανιστεί για να υποστούν το κοινοβουλευτικό έλεγχο. Τουλάχιστον δεν επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπή. Κάτι είναι και αυτό. Στο Μέγαρο Μαξίμου σήμανε συναγερμό το μεσημέρι, όταν πληροφορήθηκε τη διαρροή διαλόγου από την απόρριτη συνεδρίαση της Βουλής, σύμφωνα με τον οποίο ο κύριος Δεμήρης έλεγε στον κύριο Ανδρουλάκη ότι ο φάκελος παρακολούθησής του δεν περιέχε την αιτιολογία παρά μόνο την εισαγγελική διάταξη. Στην κυβέρνηση κατηγορούν τον κύριο Ανδρουλάκη για στοχοποίηση του διοικητή της ΕΥΠ, ο οποίος την περιέχει.

Η οδό των υποκλοπών δεν ήταν σε αυτή τη θέση και πλέον χειρίζεται νευραλγικές υποθέσεις και πλέον δεν τον ταυτίζει απλά με τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως έκανε στο παρελθόν, αλλά με την κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία πρωτοστατεί σε μια σειρά κοινοβουλευτικών συγκρούσεων ευκαιρίας δοθήσης. Είχαμε κατηγορήσει το ΠΑΣΟΚ ότι έχει μετατραπεί σε πράσινο ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε πράσινη ζώνη, σχολίαζαν δεικτικά κυβερνητικές πηγές.

0: εκπομπή είναι μια προσφορά.
1: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 227 30 22 247.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τη δικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
5: Τι θα φάμε σήμερα?
6: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
5: Δηλαδή?
6: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
5: Τι έχει το μενού?
6: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
5: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
6: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
5: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
6: Έτοιμο.
5: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
6: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
5: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
6: Αγίου Νικολάου 6.
5: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
6: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
7: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
8: Πάμε.
7: Θα πάμε στα γνωστά.
8: Θα πάμε στο δικό μας.
7: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
8: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
7: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
8: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
7: Εκεί θα πάμε.
8: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
7: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
8: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
7: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
9: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
10: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
11: 2000 FM.
12: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλτο αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Coimbatore. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbatore. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μάγκβελ σπαγγέτι νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 62 λεπτά η συσκευασία. Πουμαρό πασάτα 500 γραμμαρίων, μόνο 69 λεπτά η συσκευασία. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά το κουτί. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 τεμαχίων, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
11: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
13: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
14: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
15: Energizers! Νιώθω άνετα!
16: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
15: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
16: Χαμογελώ μέσα τους!
17: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
18: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
19: 2000 FM.
20: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
21: Λοιπόν, πάμε γρήγορα για τα τελευταία λεπτά της σημερινής μας εκπομπής. Έχουμε την ολοκλήρωση έργου σύζευξης 2 για το Κέντρο Υγείας Καρλοβάσου. Ολοκληρώθηκε λοιπόν την περασμένη Παρασκευή μετά από 3,5 έτη καθημερινής εργασίας και συντονισμένης προσπάθειας. Αντικαταστάθηκαν οι παλιές υποδομές του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού του Κέντρου Υγείας Καρλοβάσου, σύζευξης 1, και αναβαθμίζονται πλέον οι παροχές με στόχο την εξυπηρέτηση των πολιτών. Ταυτόχρονα αναπτύσσεται ένα ταχύτερο δίκτυο που ωφελεί την ίδια τη μονάδα, εξυπηρετώντας ταχύτερα τις εργασίες του ιατρικού, παραϊατρικού, τεχνολογικού και διοικητικού προσωπικού. Μέχρι τώρα η ταχύτητα δεν ξεπερνούσε τα 13 MB ανά δευτερόλεπτο με πλήρη λειτουργία της μονάδας, ενώ πλέον η ταχύτητα φτάνει στα 100 MBPS, έτσι λέγεται. Μετά την σύνδεση στο έργο, κοιτάω και το Δημήτρη, να μην κάνω κάποιο λάθος, δίκτυος δημόσιου τομέα σύζευξης 2 και την καλωδίωση που αναβαθμίστηκε σε οπτική ίνα. Επίσης τοποθετήθηκαν καινούργια μηχανήματα που αντικαθιστούν το παλιό τηλεφωνικό κέντρο, το οποίο ανταποκρίνεται πλέον στις σύγχρονες απαιτήσεις. Το έργο υλοποιήθηκε από την Κοινωνία της Πληροφορίας ΜΑΕ για λογαριασμό της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, το οποίο αποτελεί το ενιαίο δίκτυο παροχής υπηρεσιών φωνής, δεδομένων και εικόνας για το σύνολο των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο του νόμου 3979 του 2011. Αξίζει, λέει το δελτίο τύπου, να ευχαριστήσουμε όσους συνέβαλαν στην ολοκλήρωση αυτού του έργου. Την Κοινωνία της Πληροφορίας, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου για την Παραχώρηση Οπτικής Ίνας, τον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας Κατάστημα Σάμου και Καρλοβάσου για την τεχνική εργασία μεταφοράς της οπτικής ίνας στον χώρο του Κέντρου Υγείας Καρλοβάσου, καθώς εδώ πρέπει να αναφερθεί και η άψογη συνεργασία για την συνεργασία του τεχνικού προσωπικού για την άρτια λειτουργία της μονάδας στην εταιρεία Σταυριανός Private Security, Σταυριανός Λυκούργος, για την κατασκευή της δομημένης καλωδίωσης της μονάδας στην εταιρεία Space Ελλάς ΑΕ, υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, και το τεχνικό προσωπικό για την άψογη συνεργασία στη διαδικασία μετάπτωσης από το ΣΥΖΕΦΚΣ 1 στο ΣΥΖΕΦΚΣ 2. Το τμήμα πληροφορικής στον προϊστάμενο Μπάλιο Ιωάννη και τους εργαζόμενους του τμήματος υποδομών της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου για την υποστήριξη στη δημιουργία του έργου. Τον διοικητή της δεύτερης είπε τον κύριο Ροηλό για την υποστήριξη στην εξέλιξη της διαδικασίας. Την κυρία Ορφανού Δήμητρα, υπάλληλο ΤΑΦΕΨΛΟΝ Πληροφορικής, που συντώνησε όλα αυτά τα χρόνια τη διαδικασία και προέκυψε ένα άψογο αποτέλεσμα. Πρέπει να πω, επειδή την γνωρίζω και προσωπικά, ότι είχε δώσει ήταν προσωπικό της στοίχημα να το κάνει όλο αυτό, και μπράβο, μπράβο. Εργάζεται εκεί στο Κέντρο Υγείας Καρλοβάσου και οι άνθρωποι που εργάζονται εκεί το αγαπούν και κοιτάνε να κάνουν το καλύτερο δυνατό. Πρόκειται για ένα μεγάλο έργο, για ένα έργο μεγάλης αξίας που αναβάθμισε την ταχύτητα της σύνδεσης αλλά και το τηλεφωνικό κέντρο. Αφορά ένα υπερσύγχρονο εξοπλισμό που βελτιώνει τις παρεχόμενες υπηρεσίες στο Κέντρο Υγείας Καρλοβάσου και αποτελεί μέρος της διαρκούς προσπάθειας για την εξέλιξη των υπηρεσιών. Αυτά από τη διοίκηση του Κέντρου Υγείας. Και πάμε λίγο στο θέμα της διαβούλευσης. Μέχρι 4 Ιουνίου για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών. Βλέπω εδώ τώρα την ανάρτηση του συναδέλφου του Μιχάλη του Σβαρνιά. Για τη ΣΑΜΟ, οι αλλαγές του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης επηρεάζουν άμεσα τον τρόπο συγκρότησης και λειτουργίας των δημοτικών συνδυασμών στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές. Οι παρατάξεις που θα κατέβουν στους Δήμους Ανατολικής και Δυτικής ΣΑΜΟ θα πρέπει πλέον να καλύπτουν υποψηφίους στο 80% των δημοτικών κοινοτήτων, ενώ διατηρείται υποχρεωτική ποσόστηση 40% αναφύλο στα ψηφοδέλτια. Παράλληλα, εισάγεται δυνατότητα συμμετοχής σε επιπλέον νέων υποψηφίων έως 30 ετών, με στόχο, όπως αναφέρεται, η ενίσχυση της παρουσίας νεότερων ηλικιών στην αυτοδιοίκηση. Σημαντική αλλαγή αποτελεί και η αναλλακτική ψήφος. Ο ψηφοφόρος θα μπορεί, εκτός από το βασικό συνδυασμό που επιλέγει, να δηλώνει και δεύτερη αναλλακτική επιλογή μέσα στο ίδιο ψηφοδέλτιο. Οι υποψηφιότητες και οι συνδυασμοί θα κατατίθενται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω gov.gr, ενώ αυξάνονται και τα παράβολα συμμετοχής των συνδυασμών. Το παράβολο συμμετοχής για τους συνδυασμούς της ΣΑΜΟ θα είναι 4.000 ευρώ. Το νέο πλαίσιο προβλέπει επίσης δύο υποψηφίους άνευ σταυρού, δηλαδή συμβούλους που μπορούν να εκλέγονται χωρίς σταυροδοσία σε κάθε συνδυασμό, δεν είναι όμως υποχρεωτικό, καθώς και αυστηρότερους κανόνες για τα ονόματα και τα εμβλήματα των παρατάξεων. Αυτά είναι. Και θα έχουμε βέβαια το χρόνο να τα συζητήσουμε πιο διεξοδικά από αύριο. Είπαμε μέχρι 4 Ιουνίου είναι ανοιχτή σε διαβούλευση. Ανοιχτός για διαβούλευση ο νόμος για την αλλαγή στον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού. Κάπου εδώ φτάσαμε τώρα στο τέλος, το βάζει το ωραίο μου τραγούδι, θα το ακούσω όμως. Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο, την Κωνσταντίνα και την Ελένη που γιορτάζουν σήμερα. Αύριο μην ξεχάσουμε ότι, μιας και λέγαμε για το Κέντρο Υγείας Καρλοβάσου, έχει η εθελοντική αιμοδοσία από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Μας ακούτε, όχι. Ακούτε την αθλητική εκπομπή με τους Νίκο Οικονόμου και Δημήτρη Ζαβουδάκη και ευθύς αμέσως παραδίδονται σκητάλη της ενημέρωσης στον Ιπποκράτη Χατζημανόλη, 2 το μεσημέρι και 10 το βράδυ το δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.

0: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
1: 2000 FM.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μάγκβελ σπαγκέτι νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 62 λεπτά η συσκευασία. Πουμαρό πασάτα 500 γραμμαρίων, μόνο 69 λεπτά η συσκευασία. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά το κουτί. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 τεμαχίων, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
5: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
4: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον ε.
5: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
4: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
5: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
4: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
5: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
4: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
5: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
4: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
6: Καλωσορίσατε, Everybody, κόσμος και δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
7: No habla español.
6: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
7: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
6: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
8: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
10: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
11: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
12: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
13: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
14: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
13: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
14: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
13: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
14: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
13: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
14: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
13: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
14: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
15: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
16: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
17: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
16: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
17: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
16: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
17: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
16: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
18: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
19: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
18: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
19: Ariston Wash and Dry, απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694 889 73 91, 694 461 55 74 και 698 759 84 16.
20: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 80s είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τη δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbs. Coimbs. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες, Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbs. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
21: Energizers, νιώθω άνετα.
22: Energizers, μου αρέσουν τόσο τα χρώματα.
21: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι.
22: Χαμογελώ μέσα τους.
23: Το ξέρω αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
24: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμμου.
0: Τηλέφωνο 22730 87 151.
1: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου αγρόκτημα πάριζα μόνο 3 και 49 το κιλό. Ντιρόλο Classic μόνο 8 και 90 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή μόνο 7 και 29 το κιλό. Φάρμερ κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού μόνο 6 και 99 η συσκευασία. Μακ Κέιν κατεψυγμένες πατάτες ενός κιλού μόνο 1 και 99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
2: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
3: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Ένα καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Συντονισμένοι εδώ στους 99,8 στον 2000 FM. Πέμπτη 21. Χάσαμε και τις μέρες. Πέμπτη 21 Μαΐου. Χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο, την Κωνσταντίνα, την Ελένη, τον Κώστα, σ' όσους γιορτάζουν. Μεγάλη γιορτή Κωνσταντίνου και Ελένης. Χρόνια πολλά πραγματικά. Είναι αρκετή. Ήδη έχουμε ξεκινήσει και στέλνουμε μηνύματα. Παίρνουμε τα τηλεφωνά μας. Μην ξεχάσετε κάποιον Κωστά, Κωνσταντίνο, Κωνσταντίνα, Ελένη κλπ. Έτσι να ευχηθείτε σήμερα. Είναι και της αναλήψεως. 21 λοιπόν του μηνός Μαΐου. Σε ένα καλοκαιρινό καιρό θα λέγαμε. Εντάξει, πρέπει από εδώ και πέρα, αν μη τι άλλο, επιβάλλεται να μιλάμε για καλοκαιρινό καιρό. Αν και χθες ο καιρός λίγο πήγε να μας τα χαλάσει. Εντάξει, σήμερα νομίζω μας αποζημίωσε. Ελπίζουμε να διατηρηθεί η καλοκαιρία και τις επόμενες ημέρες. Αν και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία δεν μας τα λέει καλά τα πράγματα, ίσως έχουμε κάποιες βροχοπτώσεις αύριο και το Σαββατοκύριακο εδώ στα νησιά μας. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στους 22 βαθμούς Κελσίου. Εδώ με κάποιες έτσι τοπικές νεφώσεις, έθριος καιρός, λίγο θα έχουμε κάποιες τοπικές νεφώσεις από το απόγευμα και μετά. Από ό,τι λοιπόν βλέπουμε και με βάση αυτά τα προγνωστικά τα οποία μας δίνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, από αύριο η θερμοκρασία θα σημειώσει μια μικρή πτώση. Θα έχουμε βόρειους βορειοδυτικούς ανέμους 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Και ίσως την Κυριακή να έχουμε και κάποιες βροχοπτώσεις με μικρή βελτίωση, με βελτίωση από τις απογευματινές ώρες και μετά. Ελπίζουμε να πέσει έξω η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Δεν θέλουμε πλέον χειμωνιάτικο καιρό, δεν θέλουμε βροχές. Καλά μας πήγε όλο το χειμώνα, πολλές βροχοπτώσεις είχαμε. Εντάξει, πιστεύω από εδώ και πέρα πρέπει να μπούμε επιτέλους στο καλοκαίρι. 22 7 30 88 80 89 6 78, δύο τηλεφωνικές γραμμές στην διάθεσή σας, είναι οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας εδώ στον 2000 και επίσης στο 2000fm.samos@gmail.com, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα γραπτά σας μηνύματα μέσω email και στις προσωπικές μας σελίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Καλό μεσημέρι και σε εσάς που μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο, από το live24.gr. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στρέφονται από σήμερα οι προβολείς της δημοσιότητας, καθώς περισσότεροι από 50 ελεγχόμενοι πολιτικά και μη πρόσωπα καλούνται να δώσουν εξηγήσεις με την ιδιότητα του υπόπτου τέλεσης αξιόπινης πράξης για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας που διενεργούν εντεταλμένοι Ευρωπαϊκοί Εισαγγελείς, Πόπη Παπανδρέου και Διονύσης Μουζάκης, έχουν καλέσει και τους 11 γαλάζιους βουλευτές που ελέγχονται για πράξεις που φέρονται να έχουν τελεστεί το 2021 και αφορούν σε παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Λόγω του μεγάλου αριθμού των ελεγχόμενων προσώπων, οι ύποπτοι καλούνται κατά ομάδες σήμερα και αύριο, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για όσα τους αποδίδονται με βάση τα στοιχεία της προανακριτικής δικογραφίας και την αξιολόγηση των στοιχείων από την απομαγνητοφώνηση και την επεξεργασία νόμιμων συνακροάσεων. Το ενδιαφέρον στρέφεται κυρίως στα πολιτικά πρόσωπα που έχουν κληθεί για αύριο, λίγες ώρες μετά την ψήφιση της διάταξης που έφερε το Υπουργείο Δικαιοσύνης και προβλέπει δίκες εξπρές για πολιτικά πρόσωπα προκειμένου να εκαθαρίζονται και να κρίνονται το συντομότερο δυνατό. Να πούμε ότι στην διάρκεια της σημερινής μέρας αναμένεται να περάσουν το εισαγγελικό κατόφλι μη πολιτικά πρόσωπα, τα οποία έχουν δικαίωμα αντί να εμφανιστούν αυτοπροσώπως να εκπροσωπηθούν από τους πληρεξουσίους δικηγόρους τους. Σε κάθε περίπτωση, όλοι έχουν δικαίωμα να ζητήσουν προθεσμία για να ετοιμάσουν το υπόμνημα παροχής εξηγήσεών τους. Θα το βλέπουμε λοιπόν το συγκεκριμένο θέμα. Σήμερα λοιπόν αναμένεται να περάσουν το εισαγγελικό κατόφλι τα μη πολιτικά πρόσωπα, τα οποία έχουν δικαίωμα, όπως είπαμε, αντί να εμφανιστούν αυτοπροσώπως, να εκπροσωπηθούν από τους δικηγόρους τους. Η ώρα λοιπόν των Ευρωπαίων Εισαγγελέων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ένα θέμα το οποίο, όπως είπαμε, θα το βλέπουμε. Λοιπόν, πάμε στα θέματα εδώ, τα δικά μας, της τοπικής μας επικαιρότητας. Να πούμε ότι από αύριο Παρασκευή ξεκινά ουσιαστικά η μεγάλη έξοδος των επισκεπτών από την Τουρκία λόγω της μεγάλης γιορτής που φέρνει παραδοσιακά αυξημένες μετακινήσεις προς τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. οι πληροφορίες κάνουν λόγο για μια δυναμική αύξηση κρατήσεων στο δεκαήμερο από 22 έως και 31 Μαΐου, με τις πύλες εισόδου της Σάμου και του Πυθαγορείου να προετοιμάζονται για αυξημένη κίνηση. Ξενοδοχεία, καταστήματα εστίασης, τουριστικά γραφεία, βέβαια και επιχειρηματίες, περιμένουν μια πρώτη ισχυρή ανάσα, γιατί την πρώτη ανάσα την έχουμε πάρει από τους Τούρκους, αλλά μια πιο ισχυρή ανάσα, θα λέγαμε, πριν την κορύφωση της θερινής περίοδου. Το ερώτημα βέβαια είναι αν αυτή η εικόνα αποτελεί μια απλώς συγκυριακή, θα λέγαμε, αύξηση ή αν δείχνει ότι το 26, η χρονιά που διανύουμε, μπορεί να εξελιχθεί σε μια πραγματικά δυνατή τουριστική χρονιά για τα νησιά μας. Και να συζητήσουμε έτσι λίγο πόσο τελικά είναι σημαντική αυτή η τουρκική αγορά. Πάμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον τουριστικό πράκτορα, τον κύριο Αλέξανδρο Έλληνα. Κύριε Έλληνα, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλή σας μέρα και καλό μεσημέρι.
0: Να δούμε λίγο ποια είναι αυτή η εικόνα έτσι, που ακούμε τις τελευταίες ημέρες και λόγω της εορτής των Τούρκων που ίσως να έχει μια πιο ισχυρή έτσι, εικόνα και για εμάς εδώ αυτό το δεκαήμερο, 22 με 31 Μαΐου. Είναι το Ραμαζάνι νομίζω. Ραμαζάνι, έτσι.
1: Ναι.
0: Ωραία. Πείτε μας λίγο έτσι, θα έχουμε μια πιο αυξημένη κίνηση αυτές τις ημέρες.
1: Ναι, θα έχουμε μία άνοδο σε όλες τις κρατήσεις, σε όλα τα επίπεδα και στις κλίνες μας και στα δρομολόγια. Και παρατηρούμε κιόλας ότι ξεκινάει λιγάκι να απλώνει και να φεύγει και εκτός Μαθιού όλο αυτό, και Πυθαγόριο και Κοκάρι. Φαίνεται μία αισθητή παρουσία των γειτόνων μας να μας έρχεται δυνατά.
0: Πόσο σημαντική είναι πλέον, γιατί το συζητάμε, αλλά θέλουμε έτσι να μας δώσετε και εσείς κάποιες πληροφορίες. Συζητάμε ότι η τουρκική αγορά πλέον και κυρίως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου είναι μια σημαντική πλέον αγορά. Θα το δούμε αυτό στην πράξη φέτος, αλλά να μας δώσετε και κάποια στοιχεία αν υπάρχουν με βάση και τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή βλέπετε μια μεγαλύτερη κινητικότητα σε σχέση με πέρυσι φέτος.
1: Κοιτάξτε, οι συγκρίσεις για να μιλάμε με κανονικά νούμερα, να μην περιπλανούμε και τον κόσμο, γίνονται πάντα τέλος σεζόν όταν έχουμε τη στατιστική χρονιά που ονομάζεις. Μπορούμε να συγκρίνουμε τα προηγούμενα χρόνια, όχι το φετινό. Το φετινό θα το συζητήσουμε τον Οκτώβριο. Βάσει κρατήσεων βλέπουμε ότι πάμε λίγο καλύτερα και από πέρσι. Από εκεί και πέρα ο τουρισμός έχει πολλές πλευρές. Δηλαδή πέρσι είχαμε πολλά τριήμερα, φέτος μπορεί να έχουμε πολλά μονοήμερα. Που αυτό κάπου θα ρίξει, κάπου θα ανέβει, αν με καταλαβαίνετε.
0: Ναι, ναι.
1: Από εκεί και πέρα, όπως και να έχει, αν το πιάσουμε στο στατιστικό των αφίξεων, είμαστε καλύτερα από πέρσι, ήδη.
0: Μάλιστα. Όπως και να έχει, δηλαδή όσες μέρες και να καθίσουν πιστεύω οι επισκέπτες, κάτι καλό, κάτι αφήνουν στο νησί μας, έτσι, αν μη διάλογο.
1: Πάντα, δεν το συζητάμε. Οπότε, όλες τις αγορές θέλουμε, γιατί όλες μπορούμε να τις εξυπηρετήσουμε.
0: Είχε γίνει μια συζήτηση και τις προηγούμενες ημέρες σχετικά με τις υποδομές στα λιμάνια και στις πύλες εισόδου μπορούν να εξυπηρετήσουν αυξημένο όγκο επισκεπτών, κύριε Έλληνα.
1: Κοιτάξτε, το είχα απαντήσει νομίζω και πριν κάπου και καιρό, μπορούμε να εξυπηρετήσουμε. Ασφαλώς και μπορούμε. Και έχουμε τη δύναμη να το κάνουμε. Από εκεί και πέρα όμως είναι πολλοί παράγοντες που μπορούν να μας βάλουν μια τρικοποδιά μέσα σε μια ημερήσια άφιξη και να δούμε λίγο μια ταλαιπωρία προς τον κόσμο, προς τους συναδέλφους πάνω στον τουρισμό που εργάζονται, το οποίο αυτό επηρεάζεται από πολλά πράγματα. Μπορεί να είναι μια κακοκαιρία. Το Σαββατοκύριακο, παραδείγματος χάρη, έχουμε βροχές, έχουμε καιρούς, θα είναι πάλι χάλια ο καιρός.
0: Ναι.
1: Από το Καραβάκι και από το Σερίφι Χισάν φύγει την ίδια ώρα όπως φύγει και από το Κουσάντασι και μας έρθουν την ίδια ώρα ακριβώς και δέσουν, και ταυτόχρονα βρέχει και ταυτόχρονα έχουμε και έξοδο το Καραβάκι από τη Σάμο για Κουσάντασι. Καταλαβαίνετε ότι μια καθυστέρηση τουλάχιστον των 20 λεπτών έξω στον καιρό θα την έχουμε για τους πελάτες.
0: Ναι. Εντάξει, είναι όπως λέτε και οι καιρικές συνθήκες παίζουν ρόλο, παίζουν πολλά τα οποία...
1: Παίζουν πολλά. Ναι. Εμείς στον προγραμματισμό που έχουμε κάνει στο 70% θα ανταπεξέλθουμε. Και θα είναι όλα όπως πρέπει να είναι.
0: Ωραία.
1: Σίγουρο είναι αυτό.
0: Στην αρχή της τουριστικής σεζόν, νομίζω είχαμε συζητήσει και μαζί και με διάφορους έτσι συναδέλφους σας εδώ, είχαμε την εικόνα μιας καλής τουριστικής σεζόν, παρόλα τα προβλήματα έτσι που μπορεί να έχουν δημιουργηθεί γενικότερα στον κόσμο με τους πολέμους κλπ. Υπήρχε μια συγκρατημένη αισιοδοξία, θα λέγαμε. Δεν είχαμε καινούργιες κρατήσεις, αλλά δεν είχαμε και ακυρώσεις. Οι επαγγελματίες του τουρισμού και εσείς είστε αισιόδοξοι για το φετινό καλοκαίρι ή υπάρχει ακόμη αυτός ο προβληματισμός, θα λέγαμε, αν μπορούμε να τον χαρακτηρίσουμε έτσι?
1: Κοιτάξτε, από τον Κοροναϊό και μετά έχουμε δει πολλά. Και έχουμε καταλάβει και έχουμε βάλει στο βιβλίο της εμπειρίας που έχει ο καθένας πάνω σε αυτό το κομμάτι, ότι επηρεαζόμαστε από το κάθε τι που γίνεται γύρω μας. Να σας πω ότι και όλα τέλεια να είναι, πάντα φοβόμαστε κάτι? Υπάρχει. Από εκεί και πέρα αισιόδοξοι είμαστε, έτοιμοι είμαστε, δυνατοί είμαστε. Εμείς είμαστε εδώ να κάνουμε τη δουλειά μας.
0: Και κάτι βέβαια το οποίο μας στέλνουν πολλοί ακροατές και το συζητάμε γενικότερα, είναι αν μπορούμε να απαντήσουμε τι χρειάζεται κατά τη γνώμη σας ώστε ο τουρισμός στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου και στο δικό μας έτσι εδώ νησί να αποκτήσει μεγαλύτερη διάρκεια και να μην μιλάμε μόνο για μια εποχική κίνηση. Δηλαδή, πού πρέπει να βασιστούμε ούτως ώστε να μιλάμε γενικότερα για τουρισμό όλο το χρόνο?
1: Αν μιλούσαμε για τη δικιά μου επιχείρηση, θα σας έλεγα ότι θα κρατήσω το προσωπικό παραπάνω, κρατάω το γραφείο μου ανοιχτό και συνεχίζουμε. Όταν μιλάμε όμως για τουρισμό, μιλάμε για πολλές πλευρές. Πρέπει να στηριχθεί καταρχήν η φορολογία, πρέπει να στηριχθούν τα δρομολόγια, πρέπει να στηριχθούν πολλά και από παντού για να κρατήσουμε αυτό το πράγμα. Εμάς η δύναμή μας είναι να δείχνουμε την ποιότητά μας και όλο αυτό να μας το ρυθμίσει μόνος του ο πελάτης. Δηλαδή να συνεχιστεί η ζήτηση και Οκτώβριο και Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Σιγά σιγά το καταφέρνουμε αυτό.
0: Ναι, γιατί συζητιέται το τελευταίο διάστημα να υπάρξει και μια παράταση της τουριστικής περίοδου. Να μην, ας πούμε, κλείνουμε, να το πω πολύ απλά, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Μπορούμε να υπάρξει έτσι μια διεύρυνση της τουριστικής περίοδου και το Νοέμβριο. Έχουμε, θέλω να πω ότι έχουμε στο νησί μας να δείξουμε πολλά πράγματα και το χειμώνα. Μπορούμε να στραφούμε στον περιπατητικό τουρισμό, στον καταδυτικό, ακόμα και το χειμώνα. Στον τουρισμό για τα μοναστήρια μας, στον θρησκευτικό τουρισμό. Οπότε πιστεύω ότι μπορούμε να το καλύψουμε και αυτό το κομμάτι.
1: Μπορούμε να το κάνουμε ασφαλώς, αλλά όταν έρθει το πελάτης εδώ για θρησκευτικό τουρισμό, δεν θα χρειαστεί μόνο να πάει στα μοναστήρια, θα χρειαστεί να πάει στην καφετέρια, θα χρειαστεί να πάει στο εστιατόριο, να πάει σε ένα μπαράκι, να πάει παντού. Εμείς όμως δεν μπορούμε να απαιτήσουμε σε αυτή την αγορά να μείνει ανοιχτή με 2 και 5 πελάτες στο μαγαζί του.
0: Να στηριχθεί.
1: Οπότε προσπαθούμε συλλογικά να καταφέρουμε τον κόσμο να γεμίσουμε αεροπλάνα, να τα φέρνουμε και πιο μετά για χειμώνα, όπως προείπατε, για όλη αυτή η αλυσίδα να μπορεί να στηριχθεί. Είναι λίγο δύσκολο. Όλοι κάνουμε τις επενδύσεις μας πάνω σε αυτό το κομμάτι, γιατί σε όλους μας συμφέρει. Απλώς θέλουμε χρόνο. Κάθε χρόνο, αν καταφέρνουμε 2 εβδομάδες, 3 εβδομάδες, 1 μήνα παραπάνω, σιγά σιγά σε ένα βάθος χρόνου 3 ετών, θα το έχουμε καταφέρει.
0: Πιστεύω όρεξη υπάρχει, κύριε Ελληνά, από όλους μας και κυρίως από εσάς που ασχολείστε έτσι με αυτό το επάγγελμα και με τον τουρισμό. Είναι, όπως λέμε, η βαριά βιομηχανία των νησιών μας. Υπάρχει όρεξη, από εκεί και έπειτα όμως πρέπει να δοθούν και τα απαραίτητα κίνητρα για να προχωρήσετε κι εσείς. Με την όρεξη.
1: Πρέπει να στηρίξουμε πρώτα.
0: Αυτό ακριβώς, να υπάρχει στήριξη.
1: Πρώτα τους εμπορικούς συλλόγους, γιατί αν στηριχτούν αυτές οι επιχειρήσεις, έτσι θα μπορούμε και εμείς να διαφημίσουμε τη Σάμμο μας για να φέρουμε πιο πολύ κόσμο και αυτούς τους νεκρούς μήνες όπως τους αναφέρουμε. Έτσι. Αλλά αν δεν στηριχτούν η εστίαση και οι εμπορικοί σύλλογοι και τα εμπορικά μαγαζιά,
0: σωστά.
1: Καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολο.
0: Αλυσίδα είναι όλα και πρέπει να υπάρχει έτσι μια συλλογικότητα, όπως λέμε, για να βοηθηθούν οι πάντες και να υπάρχουν κίνητρα. Παραμένουμε στα κίνητρα και το τονίζουμε αυτό. Να σας ευχαριστήσω, κύριε Έλληνα.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή δύναμη, καλό μεσημέρι.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Αυτά λοιπόν από τον τουριστικό πράκτορα, τον κύριο Αλέξη Έλληνα. Ο τουρισμός, όπως λέμε, παραμένει η βαριά βιομηχανία των νησιών μας. Και κάθε περίοδος αυξημένης κίνησης δίνει αισιοδοξία αλλά και ευθύνη. Το στοίχημα πλέον δεν είναι μόνο οι αφήξεις, αλλά η ποιότητα, το τονίζουμε αυτό, δεν είναι μόνο να μας έρθουν οι τουρίστες, είναι και το τι μπορούμε και εμείς να προσφέρουμε για να μας ξανάρθουν, για να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα, να έχουμε τις καλύτερες αξιολογήσεις πλέον, γιατί αυτομάτως μέσα σε ένα site, ας πούμε, μπορεί να κάνει κάποιος μια αξιολόγηση και αυτομάτως αυτό φαίνεται παντού. Έχουν δυσκολέψει λίγο τα πράγματα ως προς αυτό. Δεν είναι όπως παλαιότερα που με ένα μουσακά, το λέμε πολύ απλά και κατανοητά πιστεύω, μπορούσαμε να καλύψουμε τις ανάγκες των τουριστών. Οι ανάγκες πλέον έχουν αυξηθεί και θα πρέπει να είμαστε κι εμείς αντάξει αυτών των αναγκών. Προς όλες τις κατευθύνσεις το λέμε, έτσι. Οπότε το στοίχημα πλέον δεν είναι μόνο οι αφήξεις, αλλά η ποιότητα, η διάρκεια της σεζόν. Μήπως παραταθεί και αυτό με τις όποιες δυσκολίες. Ακούσατε τι μας είπε ο κύριος Έλληνας, ότι υπάρχουν δυσκολίες. Δεν μπορεί ένα μαγαζί να μένει ανοιχτό όλο το χειμώνα κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου, γιατί θα πρέπει να πληρώσει προσωπικό. Αυτά όμως δεν μπορούν να βγουν με 5-10 άτομα τα οποία θα το επισκεφθούν μέσα σε ένα χρονικό διάστημα 5 μήνων το χειμώνα. Θα πρέπει να υπάρξει και ανάλογη στήριξη ως προς αυτό. Και φυσικά να υπάρχει και η εμπειρία. Και εδώ εστιάζουμε και στην εμπειρία που θα κρατήσει τον επισκέπτη, αλλά θα τον κάνει να επιστρέψει και πάλι πίσω, να μας ξανάρθει. Αυτό πιστεύω είναι το βασικότερο. 22-730-88-80-89-678 οι τηλεφωνικές μας γραμμές εδώ για την επικοινωνία μαζί μας. Αρκετά τηλεφωνήματα και για το συγκεκριμένο θέμα για τον τουρισμό. Μας κάνετε διάφορες ερωτήσεις, βέβαια τις κρατάμε και θα τις σχολιάσουμε στη συνέχεια της εκπομπής μας και τις επόμενες ημέρες, γιατί θα ασχοληθούμε με τον τουρισμό όσο ανοίγει ο καιρός. Εντάξει, αντιλαμβάνεστε ότι πλέον θα μιλάμε συνέχεια για τον τουρισμό. 2000fm.samos@gmail.com, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα γραπτά σας μηνύματα. Καλό μεσημέρι σε εσάς που ήρθατε τώρα στην ραδιοφωνική μας παρέα. Χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο και στην Ελένη. Μικρή μουσική ανάσα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει.

0: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
1: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
0: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
1: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
0: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ.
1: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μάγκβελ σπαγκέτι νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 62 λεπτά η συσκευασία. Πουμαρό πασάτα 500 γραμμαρίων, μόνο 69 λεπτά η συσκευασία. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά το κουτί. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 τεμαχίων, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
2: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
4: Καλωσορίσατε, Εύη Βαλίκος μας και τερμάδωσε εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Του άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
5: No habla español.
4: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
5: Σήκω από τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
4: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
6: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
7: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
6: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
7: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
6: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
7: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
6: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
7: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
6: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
7: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
6: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
8: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
9: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού.

0: της Γυμνασιάρχου κατεβαίνει, μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Οφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
3: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο, με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
2: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
3: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7:15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
4: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 80s είχαμε τη disco, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Η δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου», σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbs. Coimbs, βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες, Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbs. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
5: Energizers! Νιώθω άνετα!
6: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα.
5: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι.
6: Χαμογελώ μέσα τους.
7: Ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
8: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730-87-151.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
10: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
9: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
10: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων. Σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
10: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
9: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
11: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
12: αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar, θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου αγρόκτημα πάριζα, μόνο 3 και 49 το κιλό. Ντιρόλο Classic, μόνο 8 και 90 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή, μόνο 7 και 29 το κιλό. Φάρμερ κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού, μόνο 6 και 99 η συσκευασία. McCain κατεψυγμένες πατάτες ενός κιλού, μόνο 1 και 99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
13: 2000 FM.
14: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας με καλοκαιρινή διάθεση και από τα τραγούδια εδώ που μας επιλέγει ο Δημήτρης ο Τανβακλής. Πραγματικά μπαίνουμε σε καλοκαιρινή διάθεση. Ελπίζουμε και ο καιρός να μας το κάνει αυτό και να μας... Τι, Δημήτρη? Ναι. Να μας πάει ο καιρός μαζί. Να μην είναι κόντρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται και στη Μυτιλίνη σχετικά με τον αυτόδη πύρετο, διότι βλέπουμε και από ό,τι διαβάζουμε και από τα δημοσιεύματα εκεί σαφή σημάδια βελτίωσης στο συγκεκριμένο θέμα του αυτόδους πυρετού στη Λέσβο, καθώς από 13 έως 18 Μαΐου δεν καταγράφηκαν νέα κρούσματα σε περισσότερα από 5.000 ζώα που ελέγχθηκαν, ενώ συνολικά έχουν εξεταστεί πάνω από 41.000 ζώα και έχει ελεγχθεί σχεδόν το 50% των εκτροφών του νησιού. Σε δηλώσεις του από την Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, όπου είχε συνάντηση με εκπροσώπους του κτηνοτροφικού τομέα, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Καβαδάς, υπογράμμισε ότι το θετικό αποτέλεσμα οφείλεται στη στενή συνεργασία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των κτηνιατρικών υπηρεσιών και των ίδιων των παραγωγών, οι οποίοι τηρούν με υπευθυνότητα τα μέτρα βιοασφάλειας. Υπάρχει κινητικότητα στο νησί ακόμη. Προσπαθούσαμε να έχουμε μια επικοινωνία πριν από λίγο με τον κτηνοτρόφο, τον κύριο Καμένο, που μιλάμε μαζί του. Μας έχει πει ο άνθρωπος ότι σήμερα είναι λίγο δύσκολα, διότι γίνονται μολυψίες στα ζώα του εκεί. Οπότε βλέπουμε ότι οι άνθρωποι ακόμα παλεύουν και προσπαθούν να κάνουν αυτά τα οποία λέει ο νόμος, βέβαια, και από την άλλη να προφυλαχθούν για το οποιοδήποτε ζήτημα μπορεί να υπάρξει από εκεί και έπειτα με τον αυτόδη πυρετό. Πάμε όμως να ακούσουμε τι δήλωσε ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, ο κύριος Μουτζούρης, σχετικά με την επίσκεψη του κυρίου Καβαδά και για το συγκεκριμένο θέμα, και επιστρέφουμε σε λίγο να τα σχολιάσουμε.
1: Σήμερα ήταν μια νέα σύσκεψη υπό τον Υφυπουργό Γεωργικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κύριο Καβαδά, ο οποίος έχει μια μεταδοτική σκέψη, οφείλω να πω. Εγώ ως μηχανικός τον κρίνω. Είπε αρκετά πράγματα. Τα πνεύματα έχουν καταλαγιάσει αρκετά και αν εφαρμοστούν αυτά που λέει ο κύριος Υφυπουργός, θα καταλαγιάσουν ακόμα περισσότερο. Το βασικό είναι ότι τα κρούσματα βαίνουν μειούμενα, συγκεντρώνεται το πράγμα. Υπάρχουν ολόκληρες περιοχές στη Λέσβο που φαίνεται να είναι καθαρές. Αυτό το αίτημα που έβαλα και θα το επιμείνω σε αυτό, να υπάρξει ένα σφαγείο ανοιχτό, διότι υπάρχει ο λεσβιακός πληθυσμός, ο οποίος τρώει. Θα έρθουν 10.000, διαβάζω, είχε το νησί σήμερα ένα μέσο ενημέρωση, είχε ένα ότι θα έρθουν 10.000 Τούρκοι για τον Μπαϊράμι. Άρα έχουμε ανάγκες διατροφής και θα ζητήσω από τον κύριο Υπουργό να υπάρξει ένα σφαγείο ανοιχτό για να μπορεί να εξυπηρετεί τις ανάγκες. Πέραν αυτού, έδωσε πρακτικές λύσεις. Δεν είδα να υπάρχουν αντιδράσεις και από τους συμμετέχοντες, κτηνοτρόφους, σφαγεία.
2: Τι απάντησε για το σφαγείο?
1: Θα το πω τώρα, θα επιμείνω περισσότερο. Τώρα, αυτή τη στιγμή, κάνει ο Υφυπουργός ένα συντονιστικό όργανο για να συντονίζει τις κινήσεις των κτηνιάτρων. Πάντως, γενικά είναι διαφορετικό το πνεύμα, έχει καταλαγιάσει πολύ περισσότερο.
3: Τα δύο ιδιωτικά σφαγεία του νησιού, ο κύριος Σακύρης και εγώ με τα σφαγεία Κασίδη.
4: Θέσατε το αίτημα να μπορέσει να ανοίξει έστω ένα σφαγείο για την τοπική αγορά?
5: Το θέσαμε. Και είπα θα το ελέγξουν να δουν τι θα γίνει με αυτό. Και τα υπόλοιπα όλα που, για τις θανατώσεις και αυτά που έχουμε αναλάβει λίγο, τα είπαμε όλα αυτά.
3: Εννοείται
2: την καύση στα σφαγεία.
5: Την καύση και τη μεταφορά.
3: Την καύση και τη θανάτωση. Το να ανοίξει ένα σφαγείο αυτή τη στιγμή μόνο για τοπική σφαγή θεωρώ ότι είναι άτοπο, γιατί τα ζώα που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο νησί είναι πάρα πολλά. Εάν δεν πάρουν μέτρα βιοασφάλειας για να μπορέσουμε να μεταφέρουμε τα ζώα μας από τη Λέσβο στην υπόλοιπη Ελλάδα, για να λυθεί το πρόβλημα της Λέσβου, δεν θα λυθεί ανοίγοντας απλά ένα σφαγείο για τοπική σφαγή. Η τοπική αγορά αυτή τη στιγμή, η κατανάλωση της τοπικής αγοράς είναι τόσο μικρή που όταν ανοίξει ένα σφαγείο και σφάξει 100 αρνιά και υπάρχουν πίσω 100.000 αρνιά, είναι ανούσιο. Για να σφάξει μία φορά την εβδομάδα 100 αρνιά. Είναι άτοπο τελείως.
2: Δηλαδή, τι καινούργιο πρόσθεση?
4: Εσείς δηλαδή τι περιμένετε?
3: Ήταν πολύ βιαστικός. Δεν είπε κάτι καινούριο. Ό,τι ξέρουμε από τις προηγούμενες επισκέψεις του, μέχρι εκεί.
4: Εσείς τι περιμένετε δηλαδή, τι είναι αυτό που θα ζητούσατε?
3: Θα ζητούσαμε με έλεγχο, με αίματα και με μεταφορά από συγκεκριμένες περιοχές, καθαρές περιοχές, στα σφαγεία μας, να σφάξουμε με σωστές απολυμάνσεις στα φορτηγά μας, να τα μεταφέρουμε στην υπόλοιπη Ελλάδα.
2: Άρα λοιπόν και σφάγια στην υπόλοιπη Ελλάδα.
3: Είναι πολύ σημαντικό, γιατί μέχρι στιγμής δεν έχει υποθεί αυτό το πράγμα. Στην Κύπρο γίνεται. Υπάρχουν μέρες που σφάζουν από ζώνες επιτήρησης και μέρες που σφάζουν από καθαρές περιοχές, που μπορούν να μετακινήσουν σε όλη την Κύπρο και να κάνουν και την εξαγωγή τους.
6: Καλησπέρα σας, είμαι ο Κουλούδης Χρήστος. Σήμερα είμαι εδώ μπροστά σε εσάς ως πρόεδρος της Αγροζωής και φυσικά ως μέλος του καινούργιου παλαισβιακού φορέα πρωτογενούς τομέα, που από εδώ και πέρα θα είναι μπροστά σε όλα τα θέματα που απασχολούν τόσο τους αγρότες όσο και τους κτηνοτρόφους.
2: Λοιπόν, ποια ήταν τα θέματα που θέσατε στον κύριο Υφυπουργό, είτε ως εκπροσωπώντας την Ευρωζωή, είτε εκπροσωπώντας την...
6: Ωραία. Ως φορέας, βασικά θέματα τα οποία θέσαμε ήταν καταρχάς τώρα η διαχείριση των χόρτων, αν μπορούν οι κτηνοτρόφοι να μετακινούνται μεταξύ των ζωνών, αν μπορούν να διαχειριστούν στα δικά τους κτήματα τις χορτονομές τις οποίες έχουν, γιατί όπως είδατε δημιουργήθηκε τεράστιο θέμα με το πού θα πάνε όλοι αυτοί οι όγκοι, και φανταστείτε ότι υπάρχουν και πάρα πολλοί κτηνοτρόφοι που χάσαν τα ζώα τους, οι οποίοι ήταν όμως και γεωργοί και δεν έχουν πόσες να διαχειριστούν όλα αυτά.
0: Λοιπόν, αυτά μεταξύ άλλων υπόθηκαν χθες στην συγκεκριμένη έτσι συνάντηση. Να πούμε πως ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην επανεκκίνηση της διακίνησης όριμων τυριών από τη Λέσβο προς την υπόλοιπη χώρα, ένα αίτημα το οποίο το ακούγαμε πολλές φορές να το λένε και οι κτηνοτρόφοι, έτσι. Αυτό είναι το βασικό ζήτημα. Σημειώνοντας ότι από τις 5 Μαΐου έχουν ήδη διακινηθεί περισσότεροι από 350 τόνοι προϊόντων. Σε ό,τι αφορά την απελευθέρωση των όριμων τυριών από τα μικρά τυροκομεία, σημειώθηκε ότι δεν μπορεί να γίνει την παρούσα φάση και δεσμεύθηκε ο Υφυπουργός ότι θα εξεταστεί. Θα λειτουργήσουν, είπε, άλλα 3 εργαστήρια προκειμένου να προχωρήσει με πιο γρήγορους ρυθμούς η ιχνηλάτηση. Και επίσης ανακοίνωσε την συγκρότηση 2 συντονιστικών οργάνων, ενός επταμελούς και ενός τετραμελούς, για τον συντονισμό των συνεργείων κτηνιάτρων αλλά και την παρακολούθηση των ταφών. Προσπαθούμε να έχουμε μια επικοινωνία και με την κυρία Αγλαία Κυρίτση, καθώς ζητά έκτακτο Περιφερειακό Συμβούλιο για το συγκεκριμένο θέμα. Ίσως μπορέσουμε να μιλήσουμε αύριο με την κυρία Κυρίτση, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στη Μυτιλίνη, να ακούσουμε και τη δική της άποψη φυσικά. Και πραγματικά είναι ένα θέμα το οποίο, όπως λέμε, εδώ και ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ο αγροτικός, ο πρωτογενής τομέας βάλεται από παντού. Και δεν το βάζουμε μόνο έτσι σε τοπικό επίπεδο, βλέπουμε τι γίνεται και στη Μυτιλίνη. Ακούσαμε τις προηγούμενες ημέρες, μίλησε εδώ στην εκπομπή μας και ο πρόεδρος των Αλλιέων Ελλάδος για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αλλιείς γενικότερα, αλλά και για αυτή την επιδότηση η οποία θα δοθεί. Έχουμε και κάποια μηνύματα γι' αυτό και κάποιες ερωτήσεις θα ασχοληθούμε αύριο. Γενικότερα, ο πρωτογενής τομέας έχει προβλήματα. Ακούμε για επιδοτήσεις, ακούμε για ενισχύσεις, ακούμε για, διάφορες έτσι ενισχύσεις και κίνητρα, όπως λέμε γενικότερα. Οι αγρότες όμως μας λένε ότι αυτά δεν γίνονται στην πράξη. Και όταν μιλάμε για κίνητρα και από την άλλη βλέπουμε ότι τα κίνητρα δεν δίνονται, αλλά από την άλλη πλευρά βέβαια έχουμε και, δεν θα λέγαμε πόλεμο στον πρωτογενή τομέα, αλλά διαστόματος των αγροτών τα λέμε αυτά, έτσι, διαστόματος των ανθρώπων που ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα. Η κατάσταση είναι δύσκολη. Οπότε είναι μία ή άλλη. Δεν μπορούμε να μιλάμε για κίνητρα και από την άλλη να μην δίνονται και να έχουμε και αυτές τις καταστροφές και από τα αγριογούρουνα και όλα αυτά τα οποία, εν πάση περιπτώσει, από τα οποία πλήττεται το πρωτογενής τομέας. Θα τα συζητήσουμε και με τον κύριο Λάφη τις επόμενες ημέρες, να δούμε τι εξέλιξη έχουμε και με το θέμα των αγριογούρουνων και με το θέμα του ερωτηματολογίου. Έχουμε αρκετές ερωτήσεις εδώ και αρκετές απορίες από πολλούς. Και να δούμε τι γίνεται βέβαια και με τους αμπελοκαλλιεργητές μας. Έχουμε και μία ανακοίνωση, νομίζω, από τον ΕΟΣ σε σχέση με τους αμπελοκαλλιεργητές μας, για ψεκασμούς που πρέπει να γίνουν προς τα αμπέλια, διότι λόγω της κατάστασης τώρα με τις υγρασίες και με όλα αυτά υπάρχει πρόβλημα και θα πρέπει να προχωρήσουν οι αμπελοκαλλιεργητές μας σε ψεκασμούς. Από ό,τι λοιπόν αναφέρει ο ενιαίος αγροτικός συνοποιητικός συνεταιρισμός ΣΑΜΟΥ, ενημερώνονται λοιπόν οι αμπελοκαλλιεργητές ότι η υψηλή ατμοσφαιρική υγρασία και οι βροχοπτώσεις που αναμένουμε τις επόμενες ημέρες δημιουργούν συνθήκες ευνοϊκές για την ανάπτυξη μυκητηριολογικών ασθενειών στα αμπέλια, ειδικά για τον περονόσπορο και θα πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα επεμβάσεις φυτοπροστασίας με θεραπευτικά σκευάσματα. Προσβολές έχουν εντοπιστεί σε αμπελώνες του νησιού μετά από επιτόπιους ελέγχους που έγιναν σε διάφορους αμπελώνες. Και για το λόγο αυτό συστήνεται ψεκασμός με κατάλληλο συνδυασμό φυτοπροστατευτικών προϊόντων για το οίδιο, τον περονόσπορο και την φόμοψη. Ο ψεκασμός πρέπει να επαναληφθεί σε 15 μέρες με τον ίδιο συνδυασμό φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Και φυσικά η γεωπόνη του ΕΟΣΑΜΟΥ είναι πάντα διαθέσιμη για παροχή οδηγιών και επισκέψεις στους αμπελώνες κάθε ενδιαφερόμενου παραγωγού και μέλους. Αυτά λοιπόν έχει σήμερα η επικαιρότητά μας. Αυτά ήταν τα σημαντικότερα θέματα και από την εκπομπή της Βιολέτας Τρυπόδη και εδώ από την δική μας εκπομπή. Πιστεύουμε να σας δώσαμε έτσι λίγο σήμερα τον παλμό της ημέρας εδώ στην τοπική μας επικαιρότητα και όχι μόνο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγα λεπτά μετά τις 12, συντονισμένοι εδώ στους 99,8 και στον 2000. Σήμερα το απόγευμα η αθλητική εκπομπή σε επανάληψη με όλη την αθλητική δραστηριότητα του νησιού μας, με τον Νίκο Οικονόμου και τον Δημήτρη Ζαβουδάκη. Και φυσικά σε 9 ώρα το βράδυ η εκπομπή του Κοσμά Κατραμάδου με την Εύη Βαλή, με πολλή μουσική, κέφι και πολλά θέματα έτσι της showbiz, όπως λέμε. Πλούσιο το πρόγραμμα λοιπόν του 2000 και εμείς να ευχηθούμε και πάλι χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο και στην Ελένη που γιορτάζουν σήμερα και να ευχηθούμε ένα καλό μεσημέρι και ένα καλύτερο απόγευμα σε όλες και όλους.

0: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: 2000 FM.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
5: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
6: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
7: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
8: Energizers! Νιώθω άνετα!
9: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
8: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
9: Χαμογελώ μέσα τους!
10: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα!
11: Energizers Σάμος! Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730-87-151.
0: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.

0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
1: I always wanted you to be what you want. 2000 FM.

Εγώ κι εγώ δεν τελειώσαμε ακόμα. Δρόμο έχουμε μπροστά μας αρκετό. Ήταν ίσως μια σταγόνα σε ένα πέλαγος αγάπης ανοιχτό. Εγώ

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά πέφτανε

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
4: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
6: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
7: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
9: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
8: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
9: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
9: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
8: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
10: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
11: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου πάβο hot dog ενός κιλού μόνο 2,99 η συσκευασία. Στρούγκα ρεγκάτο μόνο 8,99 το κιλό. Βίκος λεμονάδα ή πορτοκαλάδα 1,5 λίτρου, μόνο 99 λεπτά η φιάλη. Softex Cotton χαρτί υγείας 8 ρολά, μόνο 2,45 η συσκευασία. All Day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρων, μόνο 2,89 η συσκευασία. πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
12: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
3: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
12: Ariston Wash and Dry, απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7:15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
13: Βλέπω εργασίες κυπουργής.
14: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
13: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
14: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
13: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
15: Αντλίες θερμότητας Κοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
16: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
17: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
16: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
17: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
18: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τα 80s είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Coimbatore. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιους, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbatore. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
19: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
20: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
19: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
20: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
19: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
20: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
19: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
20: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
19: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
20: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
19: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
21: Σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
22: Βάλει εδώ κόσμο και δρομάδο εδώ.
21: Έχω
22: μετά θα πάνε
21: εξτασιαστεί.
22: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
21: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
22: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
21: Εξαιρετικό.
22: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
21: Τι λέρεφη.
22: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
23: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
0: Ξύπνας μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
1: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
2: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
5: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
2: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
5: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
2: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
5: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
2: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
5: Πανουράκης.
0: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου αγρόκτημα πάριζα, μόνο 3,49 το κιλό. Ντιρόλο Classic, μόνο 8,90 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή, μόνο 7,29 το κιλό. Φάρμερ κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού, μόνο 6,99 η συσκευασία. Μακ Κέιν κατεψυγμένες πατάτες ενός κιλού, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
24: 2000 FM.
25: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8. Στο μικρόφωνο Ιπποκράτης Χατζημανούλης. Για το περιστατικό θαλάσσιας ρήπανσης που καταγράφηκε στον κόλπο Βαθέως μίλησε σήμερα στον 2000 ο πρόεδρος του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σάμου, Ευάγγελος Τσεσμελής. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, περιορισμένης έκτασης θαλάσσια ρήπανση από πετρελαιοδή διαπιστώθηκε το μεσημέρι χθες στην περιοχή του λιμένα Βαθέως, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της λιμενικής αρχής και του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Άμεσα ενεργοποιήθηκε το σχέδιο αντιρρύπανσης, το οποίο ευπονείται και επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα με ευθύνη του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου, προκειμένου να αντιμετωπίζονται ανάλογα περιστατικά με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Σε πρώτο στάδιο πραγματοποιήθηκαν ενέργειες περιορισμού της πετρελαιοκοιλίδας, ενώ ακολούθησαν παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση και απορρύπανση της θαλάσσιας περιοχής. Παράλληλα, ενημερώθηκε άμεσα ο υπεύθυνος της αναδόχου εταιρείας αντιρρύπανσης, στον οποίον διαβιβάστηκε σχετικό βιντεοληπτικό υλικό, ώστε να δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες για τις περαιτέρω ενέργειες. Ο κ. Θεσμελής εξέφρασε θερμές ευχαριστίες προς την λιμενική αρχισά μου για την άμεση συνδρομή της και τη διάθεση προσωπικού, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον λιμενικό Κωνσταντίνο Σπέι για την ουσιαστική βοήθεια που προσέφερε ακόμη και εκτός υπηρεσίας μέχρι την ολοκλήρωση της επιχείρησης. Για τα αίτια που προκάλεσαν την ρήπανση, βρίσκονται σε εξέλιξη προβλεπόμενες έρευνες από τις αρμόδιες αρχές. Όπως επισημάνθηκε, η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των θεσμών, των υπηρεσιών αλλά και των ίδιων των πολιτών αποτελεί βασική προϋπόθεση ώστε η κοινωνία να μπορεί να ανταποκρίνεται άμεσα και αποτελεσματικά σε κάθε είδους έκτακτο περιστατικό. Με επίκεντρο το ζήτημα της μεταφοράς των μαθητών προς το Δημοτικό Σχολείο Παγόνδα, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη το πρωί συνάντηση στην κοινότητα Παγόνδα, την οποία προκάλεσε ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου Πάρης Παπαγεωργίου, παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Σάμου. Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος, τον 2000 και στην Βιολέτα Τρυπόδη έχει ήδη υπάρξει επικοινωνία με τη δασική υπηρεσία Σάμου, καθώς ο δρόμος χαρακτηρίζεται ως δασικός και απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας, καθώς και η ολοκλήρωση σχετικής μελέτης από την δασική υπηρεσία. Ο κ. Παπαγεωργίου σημείωσε ότι υπάρχει διάθεση και πρόθεση από όλες τις πλευρές ώστε να δοθεί λύση στο συγκεκριμένο θέμα, ενώ τόνισε πως η απαραίτητη μελέτη είναι ήδη έτοιμη. Σύμφωνα με τον ίδιο, το χρονοδιάγραμμα για τις απαιτούμενες διαδικασίες υπολογίζεται περίπου στον ένα μήνα, ωστόσο απαιτείται να προχωρήσει προγραμματική σύμβαση, ώστε όλες οι ενέργειες να γίνουν με πλήρη νομιμότητα. Παράλληλα, διευκρίνησε ότι μέχρι στιγμής δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια χρόνος έναρξης των εργασιών ή της οριστικής εφαρμογής της λύσης. Για την κάλυψη των αναγκών το αμέσως επόμενο διάστημα και μέχρι τη λήξη της σχολικής χρονιάς εξετάζεται προσωρινή λύση σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων. Όπως έγινε γνωστό, προβλέπεται η παρουσία συνοδού, ο οποίος θα παραλαμβάνει καθημερινά τα παιδιά από την πλατεία και θα τα συνοδεύει με ασφάλεια προς το Δημοτικό Σχολείο, αναλαμβάνοντας και την επιστροφή τους μετά το πέρας των μαθημάτων. Στην ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας στη Σάμου εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου αναφέρθηκε ο βουλευτής του νομού Σάμου Χριστόδουλος Στεφανάδης με αφορμή την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κ. Παπαευσταθίου στο νησί. Ο κ. Παπαευσταθίου επισκέφθηκε τη Σάμου προσκεκλημένος της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στο πλαίσιο του συντονισμού των αρμόδιων φορέων για την καλύτερη προετοιμασία απέναντι στους κινδύνους της θερινής περίοδου. Κατά τη μαραμπονή του, που είχε συνάντηση στο γραφείο του βουλευτή παρουσία στελεχών της Νέας Δημοκρατίας από τον νομό Σάμου. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν ζητήματα που αφορούν την πολιτική προστασία στην περιοχή με έμφαση στην ενίσχυση των μέσων πυρόσβεσης και τον καλύτερο συντονισμό των υπηρεσιών. Ιδιαίτερη σημασία έχει ανακοίνωση ότι από τις αρχές Ιουνίου θα σταθμεύει μόνιμα ελικόπτερο στη Σάμο, γεγονός που αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την άμεση ανταπόκριση σε περιστατικά πυρκαγιά στο νησί. Την ικανοποίησή του για τις τελευταίες κυβερνητικές εξαγγελίες σχετικά με την ένταξη των νοσηλευτών και των διασωστών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα εξέφρασε σήμερα στον 2000 ο πρόεδρος των εργαζομένων του νοσοκομείου Σάμου Σταμάτης Φιλιππής. Όπως ανέφερε, πρόκειται για ένα πάγιο αίτημα των εργαζομένων στον χώρο της υγείας, το οποίο επανέρχεται διαρκώς τα τελευταία χρόνια μέσα από δεσμεύσεις και δημόσιες τοποθετήσεις της πολιτικής ηγεσίας. Το θέμα επανήλθε δυναμικά στην επικαιρότητα μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη κατά τη διάρκεια του προσυνεδριακού διαλόγου της Νέας Δημοκρατίας στα Ιωάννινα, ενώ ο Πρωθυπουργός για το συγκεκριμένο θέμα είχε προχωρήσει και σε σχετικές δηλώσεις. Τη σκυτάλη των ανακοινώσεων πήρε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, η οποία, μιλώντας στο Όπεν, προανήγγειλε την πρόθεση της ένταξης στα βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα των νοσηλευτών, των βοηθών νοσηλευτών καθώς και των οδηγών και βοηθών ασθενοφόρων διασωστών του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ. Για το σημαντικό έργο της κατασκευής νέων προβλητών στο λιμάνι Καρλοβάσου μίλησε σήμερα στον 2000 ο πρόεδρος του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σάμου Ευάγγελος Τσεσμελής, χαρακτηρίζοντας την παρέμβαση ως ένα ουσιαστικό αναπτυξιακό έργο για τη Δυτική Σάμου και συνολικά για το νησί. Όπως έγινε γνωστό, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου δημοσίευσε πρόσκληση για την υποβολή τεχνικού δελτίου ένταξης του έργου με τίτλο «Προσθήκη προβλητών εντός λιμένα Καρλοβάσου», προϋπολογισμού 2.500.000 ευρώ στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και ειδικότερα στον άξονα προτεραιότητας 2.2 που αφορά τις λιμενικές υποδομές. Το έργο προβλέπει την κατασκευή δύο νέων προβλητών πλάτους 5 μέτρων και μήκους 90 και 95 μέτρων αντίστοιχα, οι οποίες θα τοποθετηθούν σε συνεχόμενη διάταξη στο νότιο κρυπίδωμα της υφιστάμενης λιμενολεκάνης. Κυρίες και κύριοι, ήταν το Δελτίο Ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8. Στο μικρόφωνο ήταν ο Ιπποκράτης Χαλισμάνολης.
4: 2000 FM. όπως μας έλεγε η ίδια, γι' αυτό λέω ό,τι μας λέει η ίδια ή ο κύριος Αυγερινός, ναι. Έχει δίπλα της η κυρία Μαρία Γρατσία, που είναι δικηγόρος αναφερθεί σε τέτοιου είδους ζητήματα δικαιοσύνης, τον κύριο Γιάννη Μωυσίδη, ο οποίος είναι ομογενής, και τον κύριο Σταύρο Σιουρδάκη. Αυτή είναι η βασική συνεργά, ο βασικός πυρήνας συνεργατών της. Θα αναφερθεί στη δικαιοσύνη, στην κοινωνία, σε ορισμένα ζητήματα οικονομίας. Βεβαίως θα αναφερθεί σε εθνικά θέματα στα οποία έχει αναφερθεί εκ νέου. Έχει αναφερθεί ξανά. Αυτό είναι το βασικό πλαίσιο. Από εδώ και πέρα, τι γίνεται, θα ξεκινήσει περιοδίες. Οι περιοδίες, όπως αναφέρουν οι συνεργάτες της, θα είναι στη Θεσσαλονίκη, θα είναι στη Θεσσαλία. Είναι περιοχές όπου φαίνεται ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ρεύμα για την κυρία Καρισιανού. Έχει φτιάξει κάποιους πυρήνες και στην Αττική, έχει και στην Πελοπόννησο, και αναμένεται απόψε να γνωρίσουμε αυτούς τους ανθρώπους και από την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό.
6: Έχουν στηθεί γιγαντοοθόνες εκεί έξω?
4: Υπάρχει μια γιγαντοοθόνη εδώ στην Αριστοτέλους απ' έξω, όπου έχει στηθεί. Είναι λίγο η αποβλητική η ατμόσφαιρα τώρα στη Θεσσαλονίκη. Φανταστείτε τώρα που σας μιλάω, έχουμε 29 βαθμούς έξω. Mm-hmm. Είναι λίγο πνιγυρή η ατμόσφαιρα και έχει και κάποια σύννεφα. Υπάρχουν και ειδικές εγκαταστάσεις στην λεωφόρο Νίκη, στην παραλιακή λεωφόρο Νίκη, σε περίπτωση που αναπτυχθεί τόσο πολύ κόσμο. Πάντως, από ό,τι μας έλεγαν νωρίτερα, υπάρχει ενδιαφέρον να έρθουν τουλάχιστον από την Μακεδονία δεκάδες ή και εκατοντάδες πούλμαν.
6: Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον. Σας ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Να ακούσουμε λοιπόν το κάλεσμα της Μαρίας Καριστιανού.
7: Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή σας προσκαλώ 5η, 6.30 ώρα το απόγευμα, στο κινηματογράφο Λίμπιον, στην πλατεία Αριστοτέλους, στην αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη, να γίνουμε όλοι μία αγκαλιά και να δώσουμε το πιο δυνατό μήνυμα πραγματικής ελπίδας για μια νέα αρχή. Καθημερινά γινόμαστε όλο και περισσότεροι και αυτό τους τρομάζει πολύ. Έτσι μηχανεύονται διάφορα και θα κάνουν ακόμα περισσότερα, αλλά ούτε να μας αναχαιτήσουν, ούτε να σταματήσουν τον αγώνα μας για δικαιοσύνη μπορούν. Γνωρίζουμε ότι δίπλα μας θα βρεθούν άνθρωποι φυτευτοί και κακοπροαίρετοι, με σκοπό να μαυρώσουν την καθαρή και ενωτική εικόνα του κινήματος, αλλά δεν θα τα καταφέρουν.
6: Προεκλογικό σκηνικό, όπως καταλαβαίνετε, και για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, με κεντρικό σύνθημα για την κοινωνία, από την κοινωνία με την κοινωνία. Δεκάδες εθελοντές, σκηνοθέτες και σκηνογράφοι εργάζονται για την μεγάλη βραδιά στο Θησείο, με τη μουσική που φέρεται να υπογράφει ο Σταμάτης Κραονάκης. Μάλιστα, ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα το πρωί έκανε και μία ανακοίνωση. Έκανε μία ανακοίνωση σχετικά με τα χρώματα. Με τα χρώματα του νέου κόμματος. Πιθανολογούμε ότι λόγω της ανάρτησης με τα χρώματα της Μπαρτσελώνα θα είναι και τα χρώματα του κόμματος. Όλα αυτά θα μας τα πει η καλή συνάδελφος Ελένη Καλογεροπούλου. Καλό μεσημέρι, Ελένη. Χρόνια πολλά. Να σε χαιρόμαστε.
8: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Έρημο. Ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι λοιπόν σε όλους. Ακριβώς ο Αλέξης Τσίπρας και σήμερα έκανε μία ανάρτηση με την φανέλα που γράφει 26, αλλά τη σημασία έχουν τα χρώματα. Ναι. Είναι τα χρώματα της Μπαρτσελώνα. Είναι η αγαπημένη ομάδα του Αλέξη Τσίπρα. Μπορούμε λοιπόν να υποθέσουμε ότι και τα χρώματα που θα έχει το νέο κόμμα θα κινούνται κάπου εκεί. Ή μάλλον θα είναι αυτά. Βλέπουμε ότι καθημερινά πλέον ο πρώην Πρωθυπουργός, με αναρτήσεις που κάνει, δίνει στοιχεία από το νέο κόμμα, από το νέο πολιτικό φορέα που θα δημιουργήσει. Είτε αυτά έχουν να κάνουν με το όνομα, είτε έχουν να κάνουν με τα χρώματα και τα σύμβολα του νέου κόμματος.
6: Ελένη, ισχύει ότι τη μουσική του σήματος του κόμματος θα την υπογράφει ο κύριος Σταμάτης Καρονάκης?
8: Ναι. Μάλιστα, θα είναι ένα κομμάτι το οποίο θα ακουστεί για πρώτη φορά στην εκδήλωση αυτή. Και από εκεί και ύστερα να σου πω ότι το έχουμε πει κατ' επανάληψη ότι την διακήρυξη του κόμματος θα ανέβει αμέσως σε μία πλατφόρμα, στο site του κόμματος, ναι. Και από εκεί και ύστερα ο κάθε πολίτης θα μπορεί να μπει και να την υπογράψει.
6: Όσον αφορά στο όνομα, προς το Πηξίδα κλείνουμε?
8: Όχι, νομίζω, τουλάχιστον έτσι μου λένε, ναι. Ότι δεν έχει να κάνει, δηλαδή τα ονόματα τα οποία είδαμε στο βιντεάκι το χθεσινό, ναι. Είναι μάλλον τα ονόματα τα οποία έχει απορρίψει ο κύριος Τσίπρας. Δεν είναι κάποιο από αυτά. Τώρα μπορεί να
6: κρατάει και κάποιες εκπλήξεις.
8: Να κρατήσει κάποιες εκπλήξεις και να μην του λένε. Αν μη τι άλλο, εμένα αυτό μου είπαν γιατί και εγώ έψαξα χθες να δω αν κάποια από όλα αυτά τα ονόματα τα οποία είπαν οι νεολαίοι που εμφανίστηκαν στο βίντεο είναι το όνομα το οποίο παίζει. Τώρα, την ίδια στιγμή πρέπει να σου πω ότι στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν γρήγορες διεργασίες. Στις 4 Ιουνίου αναμένεται να συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ και στις 6 η Κεντρική Επιτροπή. Το γεγονός ότι συνεδριάζουν αυτά τα δύο όργανα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Καταρχήν γιατί εκεί θα αποφασιστεί το τι θα κάνουν. Δηλαδή, αν ο Σωκράτης Πάμελος θα απευθυνθεί στον κύριο Τσίπρα, θα ζητήσει να τον δει επισήμως, δηλαδή προκειμένου να δουν αν υπάρχει κάποιο περιθώριο συνεργασίας, προκειμένου στη συνέχεια και εφόσον και αν γίνει συνάντηση, να δει ο καθένας κατά μόνος πώς θα διαχειριστεί τη δική του περίπτωση. Δηλαδή αν θα χτυπήσει την πόρτα της Αμαλίας ο καθένας χωριστά, οι βουλευτές οι οποίοι αυτή τη στιγμή συζητάνε για να πάνε στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Και προφανώς έχει μεγάλη σημασία να δούμε και το τι θα γίνει με τον κύριο Πολάκη, καθώς για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι διαγραμμένος από τη στιγμή που διαγράφηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ο ίδιος ωστόσο λέει ότι δεν έχει διαγραφεί από το κόμμα, άρα ο ίδιος θεωρεί ότι μπορεί να παραστεί στην πολιτική γραμματεία και προφανώς στην Κεντρική Επιτροπή. Πώς θα το διαχειριστεί το θέμα αυτό ο Σωκράτης Πάμελος, έχει και αυτό τη σημασία του, γιατί αν μη τι άλλο στην Κουμουνδούρου δεν έχουν άλλο περιθώριο για άλλου είδους διαρρήγματα και αρνητική δημοσιότητα.
6: Πολλές εξελίξεις λοιπόν στον χώρο της αριστεράς. Ναι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη μου. Να σε χαιρόμαστε. Τώρα, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, πέρα από την κοινοβουλευτική του διάσταση που λέγαμε νωρίτερα και την ευρωπαϊκή του διάσταση, έχει όμως και αστυνομική διάσταση, διότι γίνεται πολύ μεγάλη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας στην Κρήτη, σε πάρα πολλές περιοχές, πάνω από 200 αστυνομικοί πραγματοποιούν εκτεταμένες έρευνες και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και για διακίνηση ναρκωτικών, παράνομη απλοκατοχή. Όλα αυτά θα μας τα πει ο Σπύρος Δαρσινός. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη, και τι δεν έχει το μενού.
6: Σωστά.
3: Αυτή τη φορά για τη δραστηριότητα στην Κρήτη, έτσι, σε πλήρη εξέλιξη να πούμε πως βρίσκεται από το πρωί. Άλλη αυτή η αστυνομική επιχείρηση, μια από τις μεγαλύτερες των τελευταίων ετών στην Κρήτη, με επίκεντρο τα Ζωνιανά, το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο, περιοχές του Λασιθίου, 200 αστυνομικοί όπως είπες και εσύ, έχουν βγει παγανιά, έχουν στοχεύσει σε συγκεκριμένους ανθρώπους, έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής τουλάχιστον 18 συλλήψεις. Αναμένεται να έχουμε και συνέχεια, να πούμε. Τουλάχιστον είναι 76 όλοι οι εμπλεκόμενοι κατηγορούμενοι οι οποίοι βρίσκονται στην δικογραφία. Η υπόθεση αφορά κυρίως δύο εγκληματικές ομάδες οι οποίες έχουν οικογενειακό χαρακτήρα.
6: Ναι.
3: Δραστηριοποιούνται για διακίνηση κοκαίνης και κάναβης σε διάφορες περιοχές της Κρήτης. Επίσης υπάρχουν πολλές συνομιλίες οι οποίες αποτυπώνουν όλα τα συγκεκριμένα, όλα αυτά που σας αναφέρουμε. Στην επιχείρηση, όπως είπαμε, είναι 200 αστυνομικές, 22 έρευνες σε σπίτια και στάβλους. Έχουν εντοπιστεί ναρκωτικά, έχουν εντοπιστεί όπλα, μετρητά, ακόμα και 30 τραπεζικά βιβλιάρια, αλλά και μηχάνημα καταμέτρησης χρημάτων. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρώτη εγκληματική ομάδα φέρεται να αποτελείται από έναν 48χρονο και τους δύο γιους του, αλλά και δύο ακόμη νεαρούς κριτικούς. Η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει ένα 53χρονο, την 55χρονη σύζυγό του και δύο ακόμη, τους δύο γιους τους και δύο ακόμη άτομα.
6: Ναι.
3: Υπάρχει συνδετικός κρίκος, ένας 29χρονος ο οποίος συνδέει αυτές τις δύο εγκληματικές οργανώσεις.
6: Σε ποιες περιοχές γίνονται οι έρευνες? Επεκτείνονται σε όλους τους νομούς της Κρήτης?
3: Σχεδόν σε όλους τους νομούς. Ναι. Όπως σας ανέφερα, είναι, ναι, στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι, δηλαδή τρεις από τους τέσσερις.
6: Ναι, ναι, ναι.
3: Έχουν καταγραφεί πολλές αγοραπολισίες κοκαίνης, τουλάχιστον 100, και αυτές είναι αυτές που έχουν εντοπίσει οι αστυνομικοί. Η δράση της οργάνωσης εκτείνεται αρκετά πίσω.
6: Ναι.
3: Δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμα πόσα χρόνια αυτές οι οργανώσεις προχωρούν σε αυτή την
6: Και αυτό τώρα πώς προέκυψε, Σπύρο? Έγινε μεγάλη, ας πούμε, έγινε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση. Δηλαδή παρακολουθούνταν εδώ και καιρό αυτές οι οικογένειες που δρούσαν ως εγκληματικές ομάδες.
3: Αυτές οι οικογένειες παρακολουθούνται εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Γίνονται παρακολουθήσεις, νόμιμες επισυνδέσεις. Βεβαίως είναι και η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ που έχει ανοίξει τον ασκό του αιώλου για όλες εκείνες τις παράνομες δραστηριότητες στο νησί, καθότι μία από τις εμπλεκόμενες στην υπόθεση έχει διαπιστωθεί. Αυτή είναι μια 35χρονη από τα Ζωνιανά, ναι, η οποία είχε δηλώσει πως κατήχε 800 ζώα. Ωστόσο, από ό,τι φαίνεται δεν έχει ούτε ένα. Οπότε καταλαβαίνει κανείς πως το ένα μετά το
24: 2000 FM.
3: Όσο σκάβεις λένε, τόσο περισσότερα πράγματα βρίσκεις. Υπάρχουν και πληροφορίες, θα μου επιτρέπεις, πως εκτός από την οπλοκατοχή και την διακίνηση ναρκωτικών, υπάρχει εμπλοκή και με υπόθεση αρχαιοκαπηλείας. Οι έρευνες θα συνεχιστούν και αναμένονται νεότερα τις επόμενες ώρες.
6: Πολύ σημαντικές εξελίξεις. Ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Τώρα στη Σπάρτη και στον Μιστρά περιοδεύει ο Πρωθυπουργός. Πάμε και πάλι στον Κώστα Παπαχλιμίτζο. Καλό μεσημέρι και πάλι, Κώστα μου.
9: Καλό μεσημέρι και στο κρατέρα. Πράγματι, λοιπόν, προώθηκε πριν από λίγο περιοδία στην Σπάρτη του Πρωθυπουργού. Λίγο αργότερα θα πάει και στον Μιστρά. Έχει ανακαινιστεί εκεί πλήρως το ανάκτορο του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Νομίζω είναι ένα αρχαιολογικό μνημείο του νεότερης πάντων ιστορίας μας, το οποίο αξίζει κανείς να επισκεφθεί. Εκεί, λοιπόν, από τη Σπάρτη, ο Πρωθυπουργός μίλησε για μια ακόμα φορά για την ανάγκη πολιτική σταθερότητα. Αυτό περιέγραψε. Είπε ότι έχω κάνει συνειδητή επιλογή να μην συναντώ με στους διαδρόμους τη τοξικότητα αντιπολίτευση. Είπε ότι προσπαθώ κάθε μέρα να κάνω τις ζωές των πολιτών λίγο καλύτερες. Και αμέσως μετά είπε ότι μέλημα κάθε υπεύθυνο πρωθυπουργού είναι να κρατήσει το σκάφος πατρίδας ασφαλές, τα ταραγμένα που διασχίζουμε, και ποτέ η Ελλάδα δεν ήταν πιο ισχυρή. Αυτό, λοιπόν, είναι ένα μήνυμα πολιτικής σταθερότητας, το οποίο σταθερά εκπέμπει ο πρωθυπουργός το τελευταίο διάστημα. Το είπε και στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Σε σχέση με τα τι λένε τα άλλα κόμματα, αλλά και μια έμεση αναφορά και στα κόμματα που γεννιούνται αυτή την περίοδο, είπε ότι θα ακούσετε πολλές υποσχέσεις και σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Τα ακούσαμε, πρωθυπουργός, πριν από χρόνια και είδατε που καταλήξαμε. Δεν θα θέσω, λέει, σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Αυτά, λοιπόν, από την Σπάρτη.
6: Βάλε μια ανατελεία, Κώστα, να ακούσουμε, λοιπόν, τι δήλωσε ο πρωθυπουργός από την Σπάρτη και επανερχόμαστε με όσα ανέφερε στους Financial Times.
10: Και εγώ έχω κάνει μια συνειδητή επιλογή ως πρωθυπουργός αλλά και ως πρόεδρος της μεγάλης μας παράταξης να μην αναμετριέμαι και να μην συναντιέμαι στους διαδρόμους της τοξικότητας με την αντιπολίτευση, αλλά να εξακολουθώ να σκύβω πάνω στα προβλήματα των πολιτών, να υλοποιούμε το κυβερνητικό μας έργο και να προσπαθούμε κάθε μέρα να κάνουμε τις ζωές των πολιτών λίγο καλύτερες. Το πρώτο μέλημα κάθε υπεύθυνου πρωθυπουργού είναι να κρατήσει το σκάφος της πατρίδας μας ασφαλές στα ταραγμένα νερά τα οποία αναγκαζόμαστε αυτή την εποχή να διασχίσουμε.
6: Όλα αυτά, λοιπόν, από την Σπάρτη, την καυτή έδρα του Αντώνη Σαμαρά. Να τα λέμε και αυτά, Κώστα μου. Πάμε τώρα σε όσα δήλωσε στους Financial Times ο πρωθυπουργός.
9: Έτσι ακριβώς, λοιπόν, όπως το λες, είναι, λοιπόν, μια συνέντευξη πριν φύγει την Σπάρτη για το Μιστρά στη συνέχεια στον Γκίντεον Ράχμαν, από τους πολύ σημαντικούς δημοσιογράφους της γνωστής βρετανικής εφημερίδας, και στο podcast The Ράχμαν Review. Εκεί, λοιπόν, μίλησαν κυρίως τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή. Είπε ο Πρωθυπουργός ότι θα πρέπει όλοι να ανησυχούμε αρκετά εάν αυτή η κρίση συνεχιστεί στο ορατό μέλλον. Θα υπάρξουν, είπε, σημαντικές επιπτώσεις υπό την έννοια του επίμονα υψηλότερου πληθωρισμού και της χαμηλότερης ανάπτυξης. Και παραδέχτηκε ότι αν αυτό γίνει, τότε θα μας αναγκάσει όλους να αναπροσαρμόσουμε τον οικονομικό μας σχεδιασμό. Ενώ στην ομιλία του, στο podcast, αυτό δεν είναι ομιλία, ο Πρωθυπουργός έκανε ένα σαφές μήνυμα ότι η Ευρώπη και η διεθνής οικονομία δεν μπορούν να αποδεχθούν οποιαδήποτε μορφή χρέωση ιδιώδεντος εισαγωγικών στην ασυπλοεία μέσω στρατηγικών θαλάσσιων δρόμων, όπως τα στενά. Είπε ότι κάτι τέτοιο θα ήταν επικίνδυνο προηγούμενο, το οποίο θα μπορούσε να υπονομεύσει τη θεμελιώδη αρχή της ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Δεν μπορεί, είπε, η Ευρώπη να αποδεχθεί καμία μορφή πληρωμής για την διέλευση εμπορικών πλοίων.
6: Τώρα, ο Πρωθυπουργός χθες βρέθηκε στα Σεπόλια, στο αμαξοστάσιο στα Σεπόλια, και αναφέρθηκε στα νέα λεωφορεία, στους νέους ρυθμούς του μετρό, έτσι, σε ένα θέμα, το κυκλοφοριακό, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα θέματα που αντιμετωπίζουν οι Αθηναίοι εδώ, στην πρωτεύουσα.
9: Στροφή λοιπόν στην καθημερινότητα, στροφή σε ένα από τα σημαντικά προβλήματα της καθημερινότητας, το κυκλοφοριακό, και με έμφαστα μέσα μαζική μεταφοράς έδωσε ένα στοιχείο, ένα αριθμό, ότι έχει παραδώσει η κυβέρνηση από το 23 και μετά, δηλαδή μετά τις εκλογές, 1076 καινούργια λεωφορεία, υπό ότι συνεχίζουμε τις επενδύσεις με σκοπό να φτάσουμε τα 1700 λεωφορεία, και εκτίμησε ότι αυτή η πραγματικότητα έχει ήδη γίνει γραφτή στους πολίτες της Αθήνας. Ενώ είχε και ένα καλό νέο για τους ανθρώπους εργαζόμενους της ΟΣΥ, του ΣΤΑΣΥ και του ΟΑΣΑ. Είπε ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα υπογράψει η κυβέρνηση τις καινούργιες συλλογικές συμβάσεις εργασίας, όπως αυτές έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των σωματείων και των διοικήσεων. Λέγοντα ότι αυτό είναι το ελάχιστο ευχαριστώ για να αναγνωρίσουν τη μεγάλη προσπάθεια των εργαζομένων.
6: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα μου. Οι διαθέσιμοι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης έχουν απορροφηθεί πλήρως. Αυτό ξεκαθάρισε ο Νίκος Παπαθανάσης, που μίλησε εδώ στο σταθμό μας. Αναφέρθηκε φυσικά και στο θέμα και στα μεγάλα προγράμματα Ανακαινίζω, αλλά και για το Σπίτι μου 2, που συγκεντρώνει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον των πολιτών. Πάμε στο Βαγγέλη Μανδραβέλη, που έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
11: Καλό μεσημέρι, Έρη. Κοίταξε, τελειώσαν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Υπάρχουν όμως άλλα προγράμματα στην ουρά. Υπάρχει το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, υπάρχει το Ταμείο Εξυγχρονισμού, υπάρχει το ΕΣΠΑ. Βέβαια, ο κ. Παπαθανάσης, αυτά που είπε στο σταθμό μας ήταν ότι για το ΕΣΠΑ τέλειωσε, δεν υπάρχει Σπίτι μου 3. Είναι λογικό, από τη στιγμή που δεν υπάρχουν άλλοι πόροι στο Ταμείο Ανάκαμψης, είναι λογικό να μην υπάρχουν. Αλλά είπε την αλήθεια, δεν είπε ψέματα, να πούμε τα πράγματα με το όνομα. Τα υπόλοιπα έχουν ενδιαφέρον. Με ποια έννοια? Ότι δίνουν επιδοτήσεις. Δηλαδή αναβαθμίζω το σπίτι μου, δίνουν επιδοτήσεις, όπως λέγαμε χθες, μέχρι 36.000 ευρώ. Είναι ένα σημαντικό ποσό. Είναι μικρό ποσό, βέβαια, γιατί τα 300 ευρώ ένα τετραγωνικό, που αντιστοιχεί επιδότηση ανακατασκευής, ανακαίνησης ενός σπιτιού, είναι ένα χαμηλό ποσό. Παράγοντες της αγοράς μιλάνε για 1.000 με 1.500 ευρώ το κόστος ανακατασκευής, ανάλογα με το τι υλικό θα χρησιμοποιήσεις. Αν για παράδειγμα βάλεις πλάκες, ας πούμε, στο μπάνιο σου ή στην κουζίνα σου, ας πούμε, και δεν βάλεις ξύλο, ας πούμε, θα είναι πιο φθηνό, ας πούμε, από ότι τοποθετήσεις. Ξύλινη επένδυση, ας το πούμε. Λοιπόν, είναι ένα πρόγραμμα που αναμένεται με ενδιαφέρον. Είναι χρήματα, είναι περίπου 500 εκατομμύρια, είναι αρκετά χρήματα, 30.000 δικαιούχοι. Θα υπάρξει ενδιαφέρον. Τώρα, από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά το Ταμείο Ανάκαμψης, όντως έκλεισε το Ταμείο Ανάκαμψης στα δάνεια, με τη μεταφορά όμως πόρων 2 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Κάτι το οποίο αρχικά δεν είχε σχεδιαστεί και αναγκάστηκε η κυβέρνηση στο τέλος να μεταφέρει αυτούς τους πόρους, γιατί πρακτικά θα μέναν αδιάθετοι. Δηλαδή, και εγώ μένω, κύριε Παπαθανάση, λέει την αλήθεια, την πραγματικότητα, απορροφήθηκαν όλοι οι πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά και οι τράπεζες, οι οποίες είχαν έτοιμα συμβάσεις δανείων να υπογράψουν και τελικά δεν υπογράφηκαν, γιατί κλείνει λίγο απότομα το πρόγραμμα, ναι, γιατί δεν υπήρξε καλός σχεδιασμός, έχουν και αυτοί τα δικιά τους. Nice. Ενώ περιμέναν να κλείσει τον Αύγουστο, έκλεισε κλείνει τον Ιούνιο. Αρχές Ιουνίου κιόλας, 2 Ιουνίου, όπως είπε και ο Παπαθανάσης.
6: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη. Να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Νίκος Παπαθανάσης, ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, εδώ στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκούρη.
12: Σπίτι μου 2, ένα πρόγραμμα το οποίο έχει δώσει την δυνατότητα σε πολλούς συμπολίτες με χαμηλότερο εισόδημα να αγοράσουν σπίτι και μάλιστα να πληρώνουν δόση που είναι χαμηλότερη από το ενίκιο. 14.000 έχουν λάβει υπαγωγές, περίπου 11.500 προσεγγίζουν τις 12.000 τώρα έχουν υπογράψει τις συμβάσεις. Έπρεπε έως 2 Ιουνίου να προσεγγίσουν. Είναι καταρχάς ανοιχτό ακόμα το πρόγραμμα, έτσι υπογράφονται συμβάσεις τώρα που μιλάμε. Έως 2 Ιουνίου έπρεπε να δώσουμε ακριβώς το στόχο που θα πετυχαίναμε 30 Αυγούστου. Δεν μπορούσαμε να μην πούμε ακριβώς, γιατί είναι μέρος της αναθεώρησης και πρέπει να πετύχουμε. Αν δεν πετύχουμε αυτό που λέμε, τότε επιβάλλεται ποινή στη χώρα. Και είπαμε, με όσες συμβάσεις υπογραφούν μετά, έως 31 Αυγούστου θα καλυφθούν από πόρους της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.
13: Νέο πρόγραμμα για την αντιμετώπιση του εργαστικού, ας πούμε, ένα σπίτι μου 3, το εξετάζετε?
12: Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι τέτοιο.
6: Άμα να αλλάξουμε θέμα, πάμε στο Μάριο Χριστοδούλου. Έχουμε μία είδηση επί του πιεστηρίου από την Κομισιόν. Φαίνεται, σύμφωνα με τα στοιχεία, να φρενάρει η ανάπτυξη στην Ελλάδα και να έχουμε άνοδο του πληθωρισμού. Καλό μεσημέρι, Μάριο.
14: Καλό μεσημέρι, Έρη. Μικρότερη ανάπτυξη και μεγαλύτερο πληθωρισμό προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις αρινές εκτιμήσεις που δόθηκαν πριν από λίγο στη δημοσιότητα. Τώρα, με βασική αιτία το νέο ενεργειακό σοκ, ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας αναμένεται να υποχωρήσει στο 1,8% το 2026 και στο 1,6% για το 2027. Παρά όμως την επιβράδυνση, η Ελλάδα θα εξακολουθεί να κινείται πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, η έκθεση επισημαίνει ότι οι αυξημένες τιμές ενέργειας μειώνουν το πραγματικό εισόδημα των οικοκυριών και περιορίζουν την κατανάλωση. Ωστόσο, σημαντικό αντίβαρο παραμένουν οι επενδύσεις που στηρίζουν κυρίως τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο όμως ολοκληρώνεται φέτος τον Αύγουστο. Την ίδια στιγμή, ο πληθωρισμός προβλέπεται να αυξηθεί στο 3,7% το 2026 εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης, ενώ το 2027 αναμένεται να αποκλιμακωθεί στο 2,4%. Παράλληλα, οι πιέσεις στις τιμές αναμένονται να παραμείνουν έντονες και σε αγαθά και υπηρεσίες εκτός της ενέργειας. Τώρα, θετική εικόνα παρουσιάζει η αγορά εργασίας, καθώς η ανεργία εκτιμάται θα συνεχίσει να μειώνονται, φτάνοντας στο 7,9% έως το 27%, αν και με πιο αργό ρυθμό. Σε ό,τι αφορά τα δημόσια οικονομικά, η Ελλάδα αναμένεται να διατηρήσει πλεονασματικούς προϋπολογισμούς όλους το 27, παρά τα μέτρα στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Το δημόσιο χρέος θα συνεχίσει την πτωτική του πορεία και εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει κοντά στο 134% το ΕΠ μέχρι το τέλος του 2027. Κλείνοντας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προειδοποιεί ότι οι κίνδυνοι παραμένουν αυξημένοι, καθώς μια παραταταμένη ενεργειακή κρίση θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τόσο τον τουρισμό όσο και τις εξαγωγές της χώρας.
6: Και φυσικά, Μαρία, στο επίκεντρο του άτυπου Eurogroup στη Λευκοσία υπάρχει το στεγαστικό ζήτημα, είναι πολύ υψηλά στην ατζέντα, το ευρωπαϊκό μοντέλο, το ελληνικό πρόβλημα είναι επιτάπητος εκεί.
14: Έτσι ακριβώς είναι, Έρη, στεγαστικό και οικονομικές επιπτώσεις από την κρίση στη Μέση Ανατολή είναι τα δύο κορυφαία θέματα που θα συζητηθούν αύριο Παρασκευή στο άτυπο Eurogroup που θα βγουν

0: και να αντιλήσουν ιδέες για αποτελεσματικές πολιτικές προσιτής κατοικίας. Έμφαση έρη θα δοθεί στη χρηματοδότηση, στην αύξηση της προσφοράς κατοικιών και στην αξιοποίηση ευρωπαϊκών εργαλείων. Κλείνοντας να πούμε ότι στην Ελλάδα η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη, καθιστώντας το κόστος στέγασης ένα από τα υψηλότερα στην Ευρώπη, σε σχέση βέβαια με τα εισοδήματα των οικοκυριών. Την ώρα έρη που οι τιμές των ενοικίων και των ακινήτων καταγράφουν συνεχή άνοδο, ένα πολύ μεγάλο μέρος του οικιστικού αποθέματος παραμένει ανεκμετάλλευτο, ακόμα και σε περιοχές με αυξημένη ζήτηση. Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, περίπου έρη 800.000 κατοικίες παραμένουν κλειστές, παρά τα φορολογικά κίνητρα που έχει θεσπίσει η κυβέρνηση και τα οποία μέχρι στιγμής δεν έχουν αποδώσει τα αναμενόμενα. Είναι ενδεικτικό ότι η χρήση της τριετής απαλλαγής από το φόρο εισοδήματος είχαν κάνει για το 25 μόλις 234 ιδιοκτήτες έρη. Ναι. Ενώ αν σκεφτεί κανείς ότι 800.000 είναι τα κλειστά σπίτια, μιλάμε τώρα για τίποτα, σχεδόν τίποτα έγινε. Σχεδόν για μηδενική αξιοποίηση των κινήτων.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρη. Τώρα, πολιτικές και γεωπολιτικές προεκτάσεις είχε η παρέμβαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του κ. Νίκου Δένδια, στο συνέδριο του κύκλου ιδεών, καθώς απάντησε σε υψηλούς τόνους σε όσους έβαλαν θέμα για την μετακίνηση των συστημάτων Patriot. Η Κατερίνα Τσαμούρη έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
2: Καλό μεσημέρι, Έρικη, στη Σένα και στους ακροατές μας. Νομίζω ήταν ξεκάθαρο ο κ. Δένδια στη συζήτηση του κύκλου ιδεών. Είπε ότι οι Patriot πήγαν εκεί όχι για να αντιμετωπίσουν απειλή από την Τουρκία, αλλά για να αντιμετωπίσουν πυραυλική απειλή από το Ιράν. Αυτός ο κίνδυνος δεν υπάρχει και άρα επιχειρησιακά κρίθηκε ότι είναι σκόπιμο να επιστρέψουν στις βάσεις τους. Εκεί θυμίζω ότι έχουν στείλει τώρα ένα ζεύγος Μιράζ 2005. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο, πρέπει να φύγουμε από την λογική του τουρκοκεντρισμού, είπε. Και αν μου επιτρέπεις, πρωτού κλείσουμε, να σου πω και αυτό, νομίζω ότι ακόμα πιο ενδιαφέρουσα ήταν η δήλωση του κύριου Δένδια για το ζήτημα των ήρεμων νερών.
1: Σωστά.
2: Και το λέω αυτό γιατί ενώ άπαντες και άπασες εδώ στην Ελλάδα επιχειρούν αυτόν τον καιρό να ερμηνεύσουν πώς κατέρευσε το αφήγημα των ήρεμων νερών και ξαφνικά η Τουρκία προκαλεί, κυρίως με τις διαρροές για τον νόμο της γαλάζιας πατρίδας, ο κύριος Δένδιας διαφοροποιήθηκε, ξεκαθάρισε ότι δεν ανήκω σε αυτούς που έχουν πιστέψει το αφήγημα των ήρεμων νερών. Δεν θα ήθελα βεβαίως, λέει, προκαταβολικά να ενθαρρύνω έναν διάλογο για κάτι που συνιστά διαρροή. Είναι όμως σημαντικό και ιδιαιτέρως ενοχλητικό. Και μάλιστα είπε ότι η λέξη ενοχλητικό ίσως να είναι και understatement, δηλαδή να είναι και ήπια. Αφήνοντας έτσι σαφείς αιχμές και για την πραγματική φύση των τουρκικών προθέσεων, αλλά και για την ανάγνωσή τους εκ μέρους ορισμένων φωνών εντός Ελλάδος. Άλλωστε, ουδέποτε ο κύριος Δένδιας υπήρξε έτσι εθεροβάμων. Είναι και πολύ οξυδερκή. Εντάξει. Καταλάβαινε ότι
1: σωστά.
2: Η Τουρκία παίζει το παιχνίδι της. Και κλείνω μόνο με μία κουβέντα. Ρώτησαν για το θέμα τον κύριο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, και είπε ότι ο κύριος Δένδιας είναι υπουργός άμυνας και η τοποθέτησή του συνάδει με τα σημαντικά και νευραλγικά καθήκοντά του.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο κύριος Δένδιας, αλλά και τι απάντησε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης.
3: Δεν ανήκω σε αυτούς που έχουν πιστέψει το αφήγημα των ήρεμων νερών. Δεύτερον, και βεβαίως με ενοχλεί και με ενοχλεί πάρα πολύ αν πραγματοποιηθεί. Αλλά δεν θα ήθελα προκαταβολικά να ενθαρρύνω ένα διάλογο για κάτι που συνιστά διαρροή.
4: Ο κύριος Δένδιας σε αυτή την κυβέρνηση, αυτή την τετραετία, είναι υπουργός άμυνας. Έχει έναν πολύ συγκεκριμένο και νευραλγικό ρόλο και νομίζω ότι ακριβώς αυτή του η τοποθέτηση συνάδει με τα πολύ σημαντικά και νευραλγικά καθήκοντά του και μάλιστα αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι αναπόσπαστο μιας ευρύτερης στρατηγικής. Το ξαναλέω, έχει σημασία. Είναι υπουργός άμυνας ο κύριος Δένδιας. Η κυβέρνηση πιστεύει στο διάλογο, πιστεύει στην καλή γειτονία, πριν και πάνω απ' όλα βάζει το διεθνές δίκαιο, αλλά ούτε υποχωρεί, ούτε είναι αφελής. Την ίδια λοιπόν στιγμή που συμβαίνουν όλα αυτά, έχει καταφέρει και έχει υπερπολαπλασιάσει την αποτρεπτική της δύναμη, έχει εξοπλιστεί όσο δεν είχε εξοπλιστεί ποτέ. Και ατενίζει το μέλλον με υπερηφάνεια και αισιοδοξία, χωρίς ψευτοπατριωτισμούς, αλλά με ουσία.
1: Ας ακούσουμε λοιπόν και την αντίδραση του κυρίου Τσουκαλά από την πλευρά του Πασόκ για όσα δήλωσε ο Νίκος Δένδιας.
5: Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Δένδιας, άδειασε μεγαλοπρεπώς τον Πρωθυπουργό. Είπε ότι ουδέποτε πίστευσε στο αφήγημα των ήρεμων
6: νερών.
5: Ενώ θυμάστε ότι ο Πρωθυπουργός έχει επιλέξει λογική του κατευνασμού και του δισταγμού ακριβώς λοιπόν, για να διεκδικεί τα ήρεμα νερά. Εδώ φαίνεται λοιπόν ότι η χώρα.

0: Δεν έχει σήμερα εθνική στρατηγική.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Την ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας και Γαλλίας σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και της θαλάσσιας πολιτικής επιβεβαίωσε από το Παρίσι ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Σταύρος Παπασταύρου, μετά τη συνάντησή του με την Γαλλίδα ομολογό του. Περισσότερα θα μας πει η Λαλέλα Χρυσανθοπούλου. Καλό μεσημέρι, Λαλέλα.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Πράγματι, ο κ. Παπασταύρου πραγματοποίησε χθες μια επίσκεψη αστραπή στο Παρίσι, γιατί δεν είχε διανυκτέρευση, ήταν αυτομερών, όπου είδε την Γαλλίδα Υπουργό Οικολογικής Μετάβασης και Βιοπικιλότητας, την κυρία Μονίκ Μπαρμπού. Εκεί, όπως είπες και εσύ, συζήτησαμε το θέμα για τις προστασίες των θαλασσών και μάλιστα συμφωνήσανε μαζί με τη Γαλλία να συστήσουν ομάδα στο πλαίσιο του Συμβουλίου των Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταυτόχρονα, ο κ. Παπασταύρου επεσήμανε τη σημασία της πρόσφατης επίσκεψης του Γάλλου Πρόεδρου, του κ. Μακρόν, στην Αθήνα, σε την ενισχυμένη εταιρική σχέση που υπέγραψαν Ελλάδα και Γαλλία, δίνοντας έμφαση στα θέματα του δικού του αντικειμένου, δηλαδή την προστασία της θάλασσας, της βιοποικιλότητας και του φυσικού περιβάλλοντος. Από εκεί και πέρα, συζητήθηκαν και λοιπόν Ελλάδα και Γαλλία να ενισχύσουν τη συνεργασία τους και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να προχωρήσουν, όπως είπαμε, και στη σύσταση ομάδας, ενώ συζήτησαν το πλαίσιο αναθεώρησης του χρηματιστηρίου ρήπων, το οποίο είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί όλη την Ευρώπη, το πλαίσιο του ενεργειακού κόστου και μηχανίας, καθώς και έγινε και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην αφιλία, όπου είναι απαραίτητη, όπως είπε ο κ. Παπασταύρου, η δημιουργία ξεχωριστής κλίδας κατανομής στο χρηματιστήριο, που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει.
1: Μάλιστα. Τώρα, Λαλέλα, θέλω να σε ρωτήσω και για όλα αυτά τα νεότερα που υπάρχουν σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Θα υπάρχουν κάποιοι κόφτες για αιωλικά πάρκα σε βουνά, σε μικρά νησιά. Δώσε μας μια εικόνα για το πλαίσιο.
2: Σωστά. Χθες βγήκε σε δημόσια διαβούλευση το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Είναι το πρώτο μετά από 18 χρόνια, για το προηγούμενο, το οποίο ήταν από το 2008. Όταν είχαμε μόλις 1 γιγαβάτ εγκατεστημένη στοιχείως, από τότε έχουν εγκατασταθεί πάρα πολλά πράσινα έργα. Επομένως, υπήρχε μια ανάγκη να μπει μια τάξη, ιδίως όσον αφορά τα αιωλικά, όπως τονίστηκε και από αρμόδιες πηγές του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ήθελαν να ακούσουν το μήνυμα της κοινωνίας που τους είπε: παιδιά, κάπου συγκρατηθείτε, λίγο να πατήσουμε φρένο, θα το κάουμε με όριο. Την ίδια στιγμή όμως. Έπρεπε να δοθεί και το σήμα ότι η Ελλάδα δεν θέλει να κάνει πίσω ή να στείλει λάθος σήματα σε σχέση με την ενεργειακή μετάβαση. Τώρα, οι βασικότεροι κόφτες οι οποίοι ισχύουν, όπως είπες και εσύ, Έρη, έχουν μια οριζόντια απαγόρευση για εγκατάσταση άνεμων γενετριών σε υψόμετρο πάνω από 1200 μέτρα, ακόμα και αν έχουν, και αν υπάρχει πολύ καλό αιωλικό δυναμικό. Ναι. Και δεν υπάρχει καμία εξαίρεση, ό,τι είναι πάνω από 1200, δεν χτίζονται ανεμογεννήτριες. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι προστατεύονται οι πιο γνωστές πνοκορφές, ο Όλυμπος, ο Σμόλικας κτλ. Αποκλείεται εκεί να δούμε ποτέ ανεμογεννήτριες.
1: Ναι.
2: Μία άλλη σημαντική οριζόντια απαγόρευση, η οποία τίθεται, αφορά τα νησιά, όπου επίσης δεν μπορούν να εγκατασταθούν ανεμογεννήτριες παρά μόνο για αν υπάρχει ένα σοβαρό λόγο δημοσίου συμφέροντος, όπως η αφαλάτωση ή η προστασία ή η ασφάλεια του δικτύου. Δεν μπορούν να αναστηθούν ανεμογεννήτριες σε νησιά με έκταση μικρότερη των 300 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι πιάνει όλα τα νησιά που είναι μικρότερα από την Κάρπαθο και κάτω. Αυτό σημαίνει ότι μένουν εκτός και προστατεύονται από ανεμογεννήτριες όλες οι Κυκλάδες εκτός από την Άνδρο και την Άξο που είναι οι μεγαλύτερες. Αυτό αφήνει εκτός και κάποια νησιά όπως τη Σκύρο και την Τίνο, όπως στο παρελθόν είχε επιχειρηθεί να δημιουργηθούν αιωλικά πάρκα και είχαμε τεράστια αντιδράση από τις τοπικές κοινωνίες. Αλλά όλα τα μικρότερα νησιά για τα οποία είχαν φόβει ότι τυχόν σχέδια των επενδυτών θα διατάρουν το ιδιαίτερο φυσικό κάλος που έχουν την τουριστική δραστηριότητα, εκεί μπαίνει οριστικά φρένο.
1: Μάλιστα.
2: Και απομένουν από τα εκμετάλλευση και τα μεγαλύτερα νησιά, τα οποία ήδη πολλά των οποίων ήδη έχουν ανεμογεννήτριες, χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα, όπως για παράδειγμα η Εύβοια και σε ένα μέρος στην Κρήτη.
1: Μάλιστα.
2: Και κάποια άλλα, Έρη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Λαλέλα, για το ρεπορτάζ. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Ασθενής κατέγραψε σε βίντεο αναισθησιολόγο που του ζητά φακελάκι και το διέρευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο γιατρός, σύμφωνα με. Καταρχάς, το βίντεο αυτό έφτασε στα χέρια του Υπουργού Υγείας, του κ. Άδωνη Γεωργιάδη. Ζήτησε την απομάκρυνση του γιατρού περισσότερα από τον Βασίλη Βενιζέλο. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πρόκειται για έναν από τους δύο αναισθησιολόγους μόνιμους, ειδικευμόνους αναισθησιολόγους του αντικαρκινικού νοσοκομείου της Κηφισιάς Άγια Ανάργυρη, ο οποίος ετέθη, γίνονται τώρα διαδικασίες από τον διοικητή του νοσοκομείου προκειμένου να τεθεί σε αναστολή καθηκόντων. Παράλληλα θα διενεργηθεί για τυπικούς φαίνεται λόγους, γιατί το βίντεο είναι...
1: Ναι.
3: Χαρακτηριστικό.
1: Να προσπαθήσουμε, βάλε μια ανατελεία, Βασιλή, να προσπαθήσουμε να ακούσουμε και εμείς και οι ακροατές τον διάλογο που απορρέει από το συγκεκριμένο αυτό βίντεο. Υπάρχει και εικόνα φυσικά, αλλά εμείς θα ακούσουμε τον ήχο αυτού του, αυτού του διαλόγου ανάμεσα στο γιατρό και στον ασθενή.
4: Πείτε μας πώς να τα ρυθμίσουμε.
5: Ναι. Ναι. Να
4: ναι, εντάξει. Επειδή...
5: Είναι καλά. Δεν είναι.
4: Εντάξει.
5: Θα σας δώσω.
1: Θα δώσουμε ένα κατοστάρικο, 150, είναι καλά. Ναι, εντάξει, απαντά η ασθενής. Έλα, Βασίλη.
3: Όχι, είναι καλά. Ρωτάει αν είναι πολλά.
1: Α, είναι πολλά.
3: Και
1: είναι
3: λέει,
1: πολλά.
3: Και λέει η ασθενής δεν είναι πολλά.
1: Δεν είναι πολλά.
3: Δηλαδή ο γιατρός έχει ξεχάσει τον όρκο του Ιπποκράτη, ναι. Έχει ξεχάσει τι λειτουργήμα επιτελεί και ρωτάει αν είναι πολλά.
1: Ναι,
3: δεν και ρωτάει αν είναι καλά.
1: Ναι, και μάλιστα τώρα σε ένα νοσοκομείο.
3: Ογκολογικό, βέβαια.
1: Ογκολογικό νοσοκομείο, έτσι. Και έχει πολύ σημασία και αυτό που ανήρτησε ο Υπουργός Υγείας. Έκανε λόγο για πρακτική που εκμεταλλεύεται τον ανθρώπινο πόνο.
3: Τυχαίνεται, ναι. Λέει αυτή την πρακτική, γιατί δεν έχει καμία σχέση με τις αξίες που υπηρετούμε στο ΕΣΥ. Θα γίνει λοιπόν εδώ για τυπικούς λόγους φυσικά, ναι. Που είναι τόσο χαρακτηριστικό το βίντεο. Θα πάει στο Πειθαρχικό Συμβούλιο της Πρώτης Υγειονομικής Περιφέρειας. Εάν καταδικαστεί από εκεί, θα πάει στο Κεντρικό Πειθαρχικό Συμβούλιο του Γιατρών του ΕΣΥ, όπου με το ερώτημα της οριστικής απόλυσης από το ΕΣΥ. Ο Υπουργός Υγείας έχει εκφράσει την διάθεσή του να γίνουν όλες οι διαδικασίες ώστε να φύγει από το ΕΣΥ αυτός ο γιατρός.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλη, για το ρεπορτάζ. Τώρα, προβληματισμό εξακολουθεί να προκαλεί το μυστήριο γύρω από την έντονη οσμή που είχαμε πριν από δύο μέρες, σχεδόν στα ανώτια προαστία και σε αρκετές περιοχές της Αττικής. Ο καθηγητής και υπόπτης του Κέντρου Φυσικών Καταστροφών της Ακαδημίας Αθηνών, ο Κώστας Συνολάκης, άσκησε κριτική για τους χειρισμούς, σημειώνοντας ότι δεν υπήρξαν τα αναγκαία αντανακλαστικά. Να τον ακούσουμε.
6: Βλέπουμε όλοι τις αδυναμίες του ελληνικού κράτους. Δηλαδή βλέπουμε μετά από σχεδόν 48 ώρες ότι δεν έχει προσδιοριστεί ακόμα η οσμή και από πού προήλθε. Αυτή τη στιγμή, από ό,τι γνωρίζω, τρέχουν διάφορα αριθμητικά μοντέλα που σημαίνει αριθμητικές προσομοιώσεις σε κομπιούτερ που να μπορέσει να δει κανείς από πού ερχόταν ανάλογα με την κατεύθυνση του ανέμου, ανάλογα με τις κλίσεις στο 112, από πού μπορεί να είχε να προέλθει. Αλλά το βασικό θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή, δηλαδή αυτό που είδαμε, είναι ότι δεν υπάρχουν καθόλου μετρήσεις. Δηλαδή δεν μετρήθηκε αμέσως, δηλαδή δεν υπήρχαν τα αντανακλαστικά να πάει κανείς να μετρήσει στη θάλασσα τι γίνεται, δηλαδή υπάρχει κάτι μέσα στο νερό, υπάρχει κάτι κοντά στη Ψιτάλια.
1: Σε ρυθμούς Final Four η Αττική, η Αθήνα, η πρωτεύουσα, μαζί μας και ο Αλέξανδρος Σωμογλού αλλά και η Σοφία Καρακασίδη για όλα τα νεότερα και για το Final Four αλλά και για όλες τις αθλητικές ειδήσεις. Θα ξεκινήσουμε από τον Αλέξανδρο, διότι πριν από λίγο ολοκληρώθηκε και η συνέντευξη τύπου που αφορά στο Final Four και στην διεξαγωγή του. Τι νεότερα έχουμε από εκεί? Καλό μεσημέρι, Αλέξανδρε.
7: Γεια σου, Έρη μου. Το νεότερο που έχουμε είναι ότι είναι ένας από τους καλύτερους μπουφέδες για τους δημοσιογράφους που έχει δημιουργήσει η Οργανωτική Επιτροπή Final Four.
1: Γι' αυτό δεν είσαι δίπλα μου σήμερα.
7: Ακριβώς. Όσοι ήμασταν στο ίδιο μονάς, τώρα έχουμε ανηφορήσει, είμαστε στο Telecom Center.
1: Ναι.
7: Καθώς το απόγευμα είναι οι προπονήσεις των ομάδων. Οι φίλοι της Next Step Media Group των παραπολιτικών μπορούν 5 η ώρα να συνδεθούν με τα social media του ομίλου και του παραπολιτικά.gr και του ifmedia.gr και να δουν ζωντανά εικόνα από τις προπονήσεις στα social media, στο TikTok, στο Facebook, στο YouTube, στο Instagram, μαζί με δηλώσεις πρωταγωνιστών.
1: Να βάλουμε και τη Σοφία στην κουβέντα μας, τη Σοφία την Καρακασίδη. Καλό μεσημέρι, Σοφία. Έχεις πολλές πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα της αστυνομίας, τα οποία θα είναι δρακόντια. Έτσι, και για τον τρόπο με τον οποίο θα μετακινηθούν φυσικά και οι ομάδες, οι φίλαθλοι των ομάδων.
8: Καλό μεσημέρι, Έρη. Πολύ σωστά. Νομίζω εντάξει ότι εδώ και μέρες έχουμε τονίσει το πόσο αυστηρά θα είναι τα μέτρα ασφαλείας με πολλαπλά σημεία όπου θα πραγματοποιούνται έλεγχοι. Σήμερα είχαμε και μία λεπτομερή ανακοίνωση από την πλευρά της ελληνικής αστυνομίας, η οποία δίνει και έτσι μία ενημέρωση για το πώς θα μεταβούν οι οπαδοί στο Telecom Center Athens. Συγκεκριμένα να πούμε για τους οπαδούς του Ολυμπιακού ότι θα δώσουν ραντεβού στο σταθμό ΙΣΑΠ στη στάση Φάληρο από τη 1 η ώρα με προγραμματισμένη αναχώρηση των σειρμών στις 3. Φυσικά, οι οργανωμένες μετακινήσεις πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω προκαθορισμένου σημείου συγκέντρωσης και συγκεκριμένων διαδρομών υπό αυστηρή αστυνομική συνοδεία,
1: ναι,
8: προκειμένου να αποφευθούν και τυχόν επεισόδια. Σε ό,τι αφορά τους φιλάθλους των άλλων ομάδων, οι οπαδοί της ΕΝΕΡ θα πρέπει να βρίσκονται στο σταθμό θυσίου από τις 12 με αναχώρηση των σειρμών περίπου στις 2 της Ρεάλ Μαδρίτης και της Βαλένθια. Θα συγκεντρωθούν στο Παναθηναϊκό στάδιο από τις 2.
1: Ναι.
8: Και έχουν έτσι προγραμματιστεί κάποιες αναχωρήσεις των λεωφορείων για τις 4, για το Εφυλάδος Βασίλισσα και για τις 4 παρατέταρτο για αυτούς της Βαλένθια.
1: Αλέξανδρε, τι νεότερα έχουμε τώρα για τους φιλάθλους? Θα είναι αρκετοί? Έχουμε έτσι εικόνα για τα εισιτήρια που...
7: Περίπου υπολογίζονται 10.000 φίλοι του Ολυμπιακού,
1: ναι,
7: περίπου 4 με 4.500 Τούρκοι και συνολικά γύρω στους 2.000 Ισπανούς. Αυτές είναι οι τελευταίες εκτιμήσεις. Έχοντας πάντα έναν γρίφο το τι έχουν απογίνει τα εισιτήρια που είχαν καταλήξει σε 5.000 περίπου φίλους του Παναθηναϊκού. Φαίνεται ότι τα περισσότερα έχουν μεταπουληθεί.
1: Ναι.
7: Αυτά όμως θα τα δούμε αύριο.
1: Είχαμε και μια ανάρτηση με παράπονο από τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού, Άκτορ, διότι είναι η καυτή έδρα του Παναθηναϊκού φυσικά.
7: Εντάξει, όχι, δεν είναι παράπονο. Κοίτα, ναι, πήγα τα ψέματα. Τώρα, ναι, υπάρχει η αγωνία,
1: ναι,
7: και στους μεν και στους δε και στους ερυθρόλευκους και στους πράσινους. Αν ο Ολυμπιακός θα μπορέσει να επαναλάβει και στο μπάσκετ αυτό που έπραξε πριν από 2 χρόνια στο ποδόσφαιρο, να κατακτήσει ευρωπαϊκό τρόπαιο στο σπίτι ενός, κοιμάζεται στο νεόχτιστο σπίτι,
1: ναι,
7: ενός ιστορικού του αντιπάλου. Αυτό ρωτήθηκε και ο Γιασκεβίτσιου σήμερα, ρωτήθηκε και ο Παπα-Νικολάου. Είναι ένα θέμα που κυριαρχεί.
1: Κατά τα ψέματα.
7: Δηλαδή,
1: σωστά.
7: Και όπως είπε ο Κώστας Παπα-Νικολάου, ξέρουμε τι χαρά θα δώσει στον κόσμο μας η κατάκτηση στο γήπεδο του Παναθηναϊκού και θα προσπαθήσουμε να τη δώσουμε. Δεν είναι κάτι. Το παραδέχονται όλοι δηλαδή. Είναι
1: σωστά
7: μια ιδιαιτερότητα του φετινού Final Four.
1: Τι ώρα έχουμε τζάμπολ?
7: Λοιπόν, αύριο 6 ώρα ο πρώτος ημιτελικός του Ολυμπιακού με την Φενέρ και 9 η ώρα ο Ισπανικός εμφύλιος Ρεάλ Βαλένθια. Σήμερα, επαναλαμβάνω, 5 η ώρα όλοι συνδεθείτε στα social media των παραπολιτικών του ΑΕΦ ΜΕΕΔΑ για να δείτε live εικόνα από το Telecom Center για τις προπονήσεις του Ολυμπιακού και της Φενέρ.
1: Σε ευχαριστούμε, Αλέξανδρε Σόμαυλο. Εσύ, η Σοφία, πες μας λίγο όλα τα νεότερα σχετικά με τους πανηγυρισμούς, διότι χθες είχαμε πανηγυρισμούς για την Άνστο Βίλα που πήρε το Europa και βεβαίως είχαμε πανηγυρισμούς και από τον πρίγκιπα Βίλιαμ.
8: Ο οποίος είναι πολύ φανατικός οπαδός της Άστον Βίλα, είναι γνωστό αυτό, και πανηγύρισε σαν μικρό παιδί χειρουργικά. Μια ιστορική βραδιά φυσικά στην Κωνσταντινούπολη.
9: 2000 FM.
10: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή? Αναθεωρήστε.
11: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
10: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
11: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
10: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
11: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
10: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
11: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
10: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
11: Δείτε μας ζεστά.
12: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου. Κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μάκβελ σπαγκέτι νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 62 λεπτά η συσκευασία. Πουμαρό πασάτα 500 γραμμαρίων, μόνο 69 λεπτά η συσκευασία. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά το κουτί. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 τεμαχίων, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
10: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
13: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
10: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
13: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
10: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
13: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
10: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
13: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
10: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
13: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
10: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
14: Στα μπαζάρ γιορτάζουμε με κοτόπουλο 2,79. Φεταχότος 9,69. Πίτες εκλεκτές 2,99. Μάτζικ 1-1. Αλατίνι τα δύο τεμάχια μείον 35%. Κάτι σάρκ 17,50. Σουπλίν 4,49. Πάλμολιβ 2,39. Άβα 1,79. Σόφτεξ 2,99. Πάμε μπαζάρ!
15: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
16: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
17: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
18: Περίμενε, μπάστα.
19: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
17: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
19: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
17: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
19: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
17: Έτσι.
20: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
21: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
22: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
10: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
0: Energizers! Νιώθω άνετα!
2: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
0: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
2: Χαμογελώ μέσα τους!
4: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
23: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
24: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
25: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
24: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
25: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
24: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
25: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
24: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
26: Στέφανε.
27: Ναι.
26: Πάω σούπερ μάρκετ.
27: Στο τάδε.
26: Όχι.
27: Στο άλλο τάδε.
26: Μπα, όχι.
27: Πού θα πας.
26: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
27: VKD Market, λοιπόν.
26: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
27: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
28: 2000 FM.
29: Πώς έγινε το 22, από το 22 είναι έτσι. Αυτή είχε πάρει μέρος σε τρέξιμο, λέγεται, τη διάρκεια της στρατιωτικής εκπαίδευσης σκύλων. Και όπως έτρεχε στο εθνικό πάρκο, Κάι Γιάι.
1: Ναι, Κάι Γιάι.
29: Είπε Γιάι, Γιάι. Και τελείωσε.
1: Τι, τη δάκωσε τίποτα.
29: Όχι, κατέρευσε. Και βίδαινε ότι έχει κάτι στον εγκέφαλο, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, την αφήσανε εκεί και είναι εκεί.
1: Γι' αυτό ηθικό δίδευμα, μην πηγαίνετε ούτε βήμα.
29: Παιδιά, μην τρέχετε.
1: Ωραίο.
29: Μην τρέχετε, ωραία, ωραία, ωραία λέμε στον κόσμο πράγματα.
1: Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση στο εστιατόριο Monte Vista του Ridges Casino Montparnasse. Εξελίσσεται και σας παρουσιάζει την απόλυτη dining εμπειρία. Ανακαλύψτε σπιτικές γεύσεις με αυθεντικές πρώτες ύλες και βουνίσιο άρωμα μέσα σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που μόνο το βουνό μπορεί να σας προσφέρει. Μοναδικά signature πιάτα εμπνευσμένα από τους θησαυρούς της ελληνικής φύσης. Και όλα αυτά μέσα στο πράσινο και με την καλύτερη πανοραμική θέα. Regency Casino Montparnasse, μια ανάσα από την Αθήνα. Και επίσης να πούμε, ανακαλύψτε το Luxurious Sunker Silk Cover BB Compact 50+, το προϊόν που συνδυάζει την υψηλή αντιλιακή προστασία και την εξαιρετική κάλυψη. Προστατεύει το δέρμα από την ακτινοβολία. Έχει δίκτυ προστασίας 50+ και ταυτόχρονα αφήνει ένα φυσικό μάτ αποτέλεσμα που διαρκεί. Εμπλουτισμένο με υαλουρονικό νάτριο, βοηθάει τη μείωση και των λεπτών γραμμών και τη ρύθμιση του σμίγματος. Ανθεκτικό στο νερό και τον υδρότα, χωρίς συνόπνευμα και άρωμα. Διατίθεται σε 4 αποχρώσεις για τέλεια εφαρμογή. Τι άλλα.
29: Λοιπόν, ο Τσίπρας είναι έτοιμος, λέει, η ομάδα μου, λέει, δουλεύει, πήρε το δός για να βγούμε να κάνουμε τις ανακοινώσεις του προγράμματός μας.
1: Φοβάμαι. Βάλτε τα λεξίσφαιρα. Έρχεται και η Καριστινού σήμερα.
29: Όλη η ομάδα, λέει, προετοιμάζεται για τη μεγάλη μέρα και έκανε πόστε μία φανέλα της Μπαρτσελώνα με το νούμερο 26 που είναι 26 του μήνα που θα βγει να μας πει τα χαμπέρια.
1: Νομίζω ότι η Μπαρτσελώνα παίζει ή Ρεάλ παίζει Final Four στο μπάσκετ. Παίζει Μπαρτσελώνα και Ρεάλ.
29: Η Ρεάλ.
3: Α, μόνο Ρεάλ. Αλλά Ολυμπιακός, αυτός είναι... Ρεάλ και μια άλλη ομάδα, ποια είναι?
5: Φενέρ
3: Μπαχτσέ.
5: Και Βαλένθια.
3: Και Βαλένθια. Τα γιαουρτούγλου, γιαουρτούγλου. Τα τουρκάκια έχουν έρθει εδώ.
5: Χίλτον,
3: ε. Νιν. Νιν και αΐν και στους αιώνας τους αιώνες. Αμήν. Είπανε στα μέλη του νιν να δείξετε αυτοσυγκράτηση, γιατί κάτι ωραία δίμετρα παλικάρια θα είναι με τα σορτσάκια τους, τα σοβρακάκια τους και τα παντοφλάκια τους. Και ένας φίλος μου, αγόρι με καπρίτσια σαν τα κακακορίτσια, μου λέει έφυγα για νιν, πάω να απολαύσω τα αγόρια αυτά στις ιδιωτικές τους στιγμές. Είναι ένα κοινωνικό μήνυμα των κακών κορτσιών, διότι το Final Four, το πραγματικό, ξεκινάει από το ξενοδοχείο.

0: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
1: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
2: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Αντέχει. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Πάμε!
9: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
10: Μπορεί να τρέξει.
11: Παίζει να βγει και πρώτος.
10: Μπράβο, πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
11: Ενισχυτικό και φυσικό.
10: Osteomove.
12: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
13: Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα στο καλοκαιριού την κάθισα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Ο Ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο. Δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
16: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς.
8: Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr κάθετο Σπίτι 25.
16: Ρέση κάθεση και παίζεις με το GPS και βγάζεις τη Fonde Line εκτός διαδρομής.
17: Εγώ καλέ. Ή εσύ που είσαι άσχετη με την τεχνολογία και δεν ξέρεις τι πατάς.
16: Ο παντογνώστης θα σε πάρει ο Elon Musk για δεξί του χέρι.
17: Έλα, ας το παραδεχτούμε τώρα.
16: Κακά κορίτσια είμαστε και τους βγάζουμε όλους εκτός διαδρομής. Ωστόσο, εσάς θα σας πάρουν τηλέφωνο και σας ρωτήσουν τι ακούτε, να πείτε Παραπολιτικά 90,1 και Κακά κορίτσια.
18: Παραπολιτικά 90,1.
16: Σήμερα μου μύριζε κάτι και στα βόρεια, παιδιά. Για να δούμε τι είναι αυτό. Δεν έχουν βρει, λέει, τη βρωμάει.
17: Ούτε πρόκειται. Ή ξέρουν ότι μας λένε κάτι. Από θαύμα ζούμε.
16: Ναι.
17: Λοιπόν, η Μπέλα Χαντίν στις Κάνες φόρεσε το φόρεμα τη Τζέιν Μπίρκιν εμπνευσμένη από το 69.
16: Ωραία ήταν, με τη μαμά της πήγε.
17: Τώρα, άμα του βρει την Μπίρκιν με αυτό το φόρεμα
16: ήταν,
17: και
16: πήγε. Κάποια πήγε με τη μαμά της. Κάποια πήγε από τις αυτές με τη μαμά του.
17: Τώρα το φοράει η Μπίρκιν και είναι φορεματάρα και το φοράει η άλλη και νομίζω ότι θα βγει να ρίξει λίγο με το λάστιχο στην αυλή να δροσίσει.
16: La femme de côté.
17: Δεν, καθόλου ωραία δεν είναι. Δεν είναι ωραία αυτή. Δεν είναι για top model. Είναι μια ωραία γυναίκα, εντάξει. Φτάνει.
16: Ναι.
17: Δεν έχει τίπο ρε παιδί μου. Είναι μια πολύ ωραία κοπέλα. Ενώ η πώς την εννένε, η Τζέιν Μπίρκιν και κάτι άλλες έχουν και τύπο. Δεν ήταν, πιο πολύ είχαν τύπο παρά ήταν όμορφες.
16: Ισχύει.
17: Τέλος πάντων, πάει και αυτή. Δεν, τι θάψαμε. Άλλος.
16: Άλλος για το ψαλίδι μας.
17: Ο Ακύλλας ο καημένος, τα έχουμε ξαναπεί. Ακύρωσε την εμφάνισή του, είχε εξαντληθεί ο οργανισμός του, χρειάζεται ξεκούραση. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι δεν θέλει και να απολογείται άλλο. Παρέθηκε.
16: Ναι, μωρέ,
17: έχει διαβάσει και τι του έχουν γράψει και έχει νιώθει και άσχημα. Το καλό μου γι' αυτό. Εγώ τον συμπαθώ πάρα πολύ. Βέβαια, ένα τραγούδι που άκουσα από το δίσκο. Πώς το λένε, σκάστο, πες το.
16: Το 61, αυτό είναι ο δίσκος.
17: Αυτό είναι.
16: Ναι, σκάστο. Σπάστο. Σκάστο ή σπάστο. Ή κλείστο.
17: Σπάστο.
16: Σπάστο.
17: Αυτό ναι. Είναι.
16: Λοιπόν, δεν είναι, δεν είναι. Πανικός με την Ποφίλου, άνοιξε, άλλαξε λίγο δισκογραφική εταιρεία. Αχ, μ' αρέσει αυτή η παιδιά. Αυτή στα live της είναι πάρα πολύ καλή. Είμαι ενθουσιασμένη με αυτό το νέο ξεκίνημα, γιατί νιώθω ασφάλεια, είπε η τραγουδίστρια σε νέα η δισκογραφική διαδρομή με τα αδέρφια. Με τα αδέρφια της Θέμη, Καραμουτίδη και Γεράσιμο. Ευαγγελάτο!
17: Τα αδέρφια πιανού.
16: Της
17: καλλιτεχνικά δε, φαντάζομαι. Ναι, ναι, ναι,
16: ναι, ναι. Μ' αρέσει, θα ήθελα να τη δώσει καμιά συναυλία για να είμαι ειλικρινής.
17: Ναι, όλοι φοβερή, την έχω δει. Όλοι λένε ότι είναι πολύ καλή.
16: Φοβερή παρουσία, πολύ όμορφη και πολύ ωραία φωνή.
17: Ναι.
16: Είναι ο Θάκης Ρουβάς του εντέχνου. Καλά. Χθες είχε μία παρουσίαση ο Αρμάνι που ήρθε στην Ελλάδα γιατί άνοιξε κάποιες μπουτίκ το εμπόριο Αρμάνι. Το Σάκη Ρουβά τον πλησίασαν, είπε ότι είναι απασχολημένος. Κάποιους τους πλησίασαν Έλληνες celebrity, δεν απάντησαν ποτέ.
17: Και λέει,
16: για να έρθουν στο κάλεσμα. Και λέει, αυτό λέει, δεν μας έχει ξανασυμβεί σε κανένα μέρος του κόσμου. Λέω, είμαστε unique στις συμπεριφορές. Και εντάξει, όταν έρχεται ένα μπραντ σαν τον Αρμάνι, αν μη τι άλλο, απαντάς. Λες ευχαριστώ πάρα πολύ και λοιπά και λοιπά.
17: Μήπως επειδή πέθανε Κασιλαντός, τι να πω.
16: Γιατί το μπραντ συνεχίζεται.
17: Ναι, δεν ξέρω.
16: Με τα βαΐων κλάδων και περίπου κλάδων.
17: Λοιπόν, ένα ζευγάρι Βρετανών λέει μετακόμισε μόνιμα στη Λευκάδα και περνάνε πάρα πολύ ωραία.
16: Και είπαν ότι είναι πιο φθηνά από τη Μεγάλη Βρετανία. Φαντάζομαι τι γίνεται εκεί.
17: Σίγουρα θα είναι πιο φθηνά από
16: τη Μεγάλη Βρετανία. Παιδιά, έτσι που
17: έχουν
16: άλλου
17: μισθού εδώ τώρα δεν ξέρω τι γίνεται.
16: Έτσι που έχει φτάσει στο σούπερ μαρσέ, τι να κάνουμε. Τώρα λέει που έρχεται με τι διακοπέ κλπ. Θα πλαινόμαστε Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο. Εκεί να δεις την πόχα θα έχει η Αθήνα. Και δεν χρειάζεται να ψάξουμε από πού είναι, θα ξέρουμε.
17: Πω, πω, τι έχουμε να περάσουμε.
16: Υδροτσίλα. Εθνική υδροτσίλα. Όπως ήταν παλιά τα Greek καμάκι. Φορούσαν τα ίδια μπλουζάκια, τα ίδια τζιν.
17: Ναι, αλλά είχαν μια ωραία μπίχλα αυτή.
16: Ναι,
17: δηλαδή έτσι. Έπρεπε να είναι και λίγο
16: μπιχλιάρικες
17: για να... Για να δέσει, να είναι λίγο υδρωμένοι, λίγο να μυρίζουν αυτή την αντρίλα, λίγο σγουρή τριχούλα στο στέρνο. Ήταν όλο το image που πήγαινε έτσι.
16: Ναι, και όλο σανδάλι. Σανδάλι με τετράγωνα κομμένο τον Ιχάκη.
17: Ή σανδάλι.
16: Μεγάλη επιτυχία.
17: Ή αθλητικό φορούσαν και αθλητικό.
16: Ναι.
17: Έβγαινε το αθλητικό και πέθανε, έτσι.
16: Έλα.
17: Και καδένα.
16: Αυτό είναι ωραίο έντομο αποθητικό.
17: Ισχύει.
16: Να βγάζει το αθλητικό, δεν πλησιάζει παιδιά κουνούμπι. Δεν ξέρω, έχουν όσφρηση αυτά τα άτιμα.
17: Δεν ξέρω. Και καδένα. Φορούσαν και καδένα, αλλά τώρα.
16: Το οποίο μπλεκόταν στο τριχάκι.
17: Μεγάλη ήταν, και μουστάκι, μαλλί σγουρό, χέτι. Ήταν σγουρό το μαλλί και μετά έκανε και χέτι πίσω.
16: Να σου πω και τους βρίσκαμε ωραίους τότε. Να μου πεις ήταν η εποχή.
17: Και δαχτυλίδι.
16: Καμπάνα, παντελόνι, αλυσίδα και ταυτότητα.
17: Και κάτι που κάμισα.
16: Ταυτότητα θυμάσαι, τις χοντρές.
17: Ταυτότητα της στρατιωτική εννοείς.
16: Όχι, ταυτότητα στο χέρι.
17: Α, ναι.
16: Πω, πω, και νυχάκι μεγάλο στο τελευταίο
17: δαχτυλάκι. Και πουκάμισο, καμιά φορά, άμα ήταν στο τσακίρ και έφυγε, φορούσαν και ένα πουκάμισο έντομε λουλούδια με τέτοια. Flower power, λίγο χαβανέζικο και τέτοια. Όταν δηλαδή ήταν στα πολύ.
16: Θα φας κι άλλο τρουφάκι σήμερα.
17: Όχι, τέλειωσα.
16: Έλα, ένα.
17: Έφαγα δύο.
16: Δεν σε πιστεύω.
17: Δύο έφαγα. Το πρώτο ήταν για να το δοκιμάσω, το δεύτερο ήταν για να.
16: Τώρα για να το απολαύσω.
17: Ναι. Δεν θα φάω άλλο.
16: Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση. Αν είσαι γυναίκα και θέλεις το χρόνο με το μέρους σου, άκουσε με προσεκτικά. Η ολοκληρωμένη καθημερινή σειρά περιποίησης Eva Bell από τη φαρμακευτική βιομηχανία της Intermed προσφέρει στοχευμένη δράση στην αποκατάσταση της επιδερμίδας από τα σημάδια της γύρανσης. Τα προϊόντα Eva Bell έχουν κλινικά μελετημένα δραστικά συστατικά που επαναφέρουν την ελαστικότητα, επιδιορθώνουν τις ερυτίδες και καταπολεμούν τις κοιλίδες. Επομένως, τα Eva Bell τα έχουμε ανάγκη. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη skincare σειρά με οροντατικής ανάπλασης Eva Bell, με σέρουμ, με κρέμα ημέρας, με αντιλιακό, με κρέμα νύχτας, με κρέμα ματιών, με σέρουμ φρυδιών. Άκου, σέρουμ φρυδιών. Αλλά και προϊόντα εντατικής επανόρθωσης όπως σαμπούλες, λάμψεις και μάστερες υδρογέλης για πρόσωπο, μάντια και χείλη. Όλα αυτά τα Eva Bell αξίζουν, παιδιά, πραγματικά τα έχουμε δοκιμάσει και είναι εξαιρετικά. Είναι από την Intermed. Αναζητήστε τη σειρά φαρμακεία και επιλεγμένα κατεστήματα λιανικής.
17: Λοιπόν, πήγα στο Κάσερ Τράς, λέει, ένας παππούλης ο οποίος είχε πάρει για να πουλήσει ένα μπισκοπότηρο που το είχαν πουλήσει του κυρίου αυτού ως χρυσό με πολύτιμες πέτρες και το είχε αγοράσει 9.000 ευρώ.
16: Ναι.
17: Και πήγε λοιπόν στο Κάσερ Τράς και του είπε ο εκτιμητής εκεί ο Λούδος ότι λυπάμαι που θα σας στεναχωρήσω, του λέει, αλλά κάνει 300 ευρώ και δεν είναι, λέει, χρυσό. Και έπαθε, λέει, ο άνθρωπος σοκ.
16: Το είδα, ήταν το απόσπασμα.
17: Ναι.
16: Πω, παιδιά, δεν υπάρχει μεγαλύτερο σοκ. Όπως να παίρνεις ένα πίνακα και να έρχεται κάποιος ειδικός να σου λέει, για να δεν το τσιφρώνει. Α, είναι τυπωμένο. Στα πάμε τα νέα. Πόσο πλήρωσες, κοροϊδάκι.
17: Απίστευτο. Και μετά
16: σε
17: λέει,
16: πληροφορώ ότι ένας τραπεζίτης, ένας δηλαδή στέλεχος γνωστής τράπεζας, είχε ένα φοβερό πίνακα Έλληνα ζωγράφου. Και κάποια στιγμή κάποιος curator έκανε μία έκθεση σε κάποιο μουσείο με αυτό το ζωγράφο. Αυτοί δανείζουν τα έργα τους.
17: Να το ξέρω, ναι.
16: Και λοιπόν, παίρνει τηλέφωνο λοιπόν τον curator και λέει: έχω ένα πάρα πολύ ωραίο πίνακα που είναι 3x2. Να έρθετε να το δείτε για να τον πάρετε στην έκθεση να τον θαυμάζουν τον πίνακα που έχει. Τέλος πάντων, ο πίνακας δεν μπήκε στην έκθεση και όταν ρώτησε μετά τον curator, λέει: δεν θέλω να σας απογοητεύσω. Πόσο τον πήρετε, λέει, μερικά εκατομμύρια. Και μετά έτρεξαν δικαστικές διαμάχες. Γιατί του είχαν πει ότι ο πίνακας αυτός ήταν αυτός.
17: Καλά, κάτσε, παιδί μου, όταν τον αγοράζει, κάποιος αγοράζει ένα πίνακα. Τώρα δεν είναι με τον σκοπότερο του ανθρώπου, εντάξει. Αγοράζει ένα πίνακα τόσων εκατομμυρίων. Δεν πρέπει να έχει και κάποιον ειδικό που να πιστοποιεί. Ένα curator αυτό, για να του δώσει τη γνώμη του και να πιστοποιήσει ότι ο πίνακας είναι αυθεντικός. Μιλάμε για εκατομμύρια τώρα.
16: Το έχουν πιστοποιήσει και μετά κινήσει σε αυτόν που στο πιστοποιήσει και σου έδωσε χαρτί.
17: Γιατί σίγουρα έχει συνοδεύεται από έγγραφα ο πίνακας. Δεν είναι άιντε έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, ο άνθρωπος λοιπόν αυτός, ο Κάσερ Τράς, στεναχωρήθηκε, λέει, τόσο πολύ που δεν πέρασε μετά στην επόμενη έψη για να το πουλήσει για 300 ευρώ στους εκεί τους.
16: Δεν ξέρω πάντως, εγώ δεν τον είδα τόσο σοκαρισμένο. Είπε ότι αφού η αξία του είναι τόση, εγώ δεν θα το δώσω για πούλημα, αφού μου λέτε ότι είναι 300.
17: Ναι,
16: αλλά εγώ έχω την εντύπωση ότι ο παππούλης αυτός θα πάει και κάπου αλλού. Γιατί
17: θα το δώσω στην
16: πει...
17: εκκλησία, είπε. Σε κάποιο παπά να το αξιοποιήσει.
16: Α,
17: τι να το κάνει ο παπάς δηλαδή αυτό.
16: Δεν ξέρω.
17: Να βγάζει με αυτό.
16: Δισκοπότηρο.
17: Να βγάζει αυτό για να ρίχνουν τα κέρματα ο κόσμος και τα χαρτονομίσματα.
16: Σωστό και αυτό.
17: Μάλλον.

0: Έλα να τελειώνουμε την εκπομπή, να πάω στο Elysium. Θέλω να πάω στον Ιν να δω τους μπασκετμπολίστες.
1: Α, να πάρεις ματάκι.
0: Σήμερα κάνουν ζέσταμα.
1: Στο Elysium το κάνουν το ζέσταμα.
0: Εντάξει, εκεί πέρα
1: έχει μέσα. Εκεί μένουν, ε.
0: Ναι. Φαντάζεσαι τώρα. Αυτοί χωράνε, παιδιά, στα κρεβάτια εκεί πέρα.
1: Πρέπει να έχουν
0: ειδικέ
1: προδιαγραφέ.
0: Ποδαράκι να περισσεύει.
1: Τόσο ψηλό.
0: Οπότε πάθηκε του γαργαλά το ποδαράκι από κάτω.
1: Τόσο ψηλό άντρα, εντάξει, για το άθλημα αυτό βέβαια εννοείται ότι είναι μια χαρά, αλλά γενικά.
0: Τι.
1: Χαμένο ύψο. Χαμένο ύψο, χαμένο μήκο. Όλα χαμένα. Πώ έλεγε αυτό, πώ έλεγε η Γαρμπή. Δηλαδή θέλει και ένα μέτρο το πράγμα. Καταλαβέ.
0: Μερικοί είναι.
1: Τι να τον κάνει τώρα, πρέπει να είναι παιδί μου, δύο μέτρα.
0: Ένα, ένα,
1: να τον κάνει τι.
0: Ένα, 80, ένα, ένα,
1: να πιάσει το πόδι του να σε πηγαίνει βόλτα. Τι
0: πόσο θέλει, δηλαδή, τι ύψο θέλει.
1: Εγώ.
0: Ένα, 80.
1: Ναι, όχι ένα, 80. Ναι. Μάλλον από, ναι, από ένα 78 δεν έχω πρόβλημα. Μέχρι ένα. Μοιάζει ένα άλλο πυρτόζο. Άμα είναι και κοντό, δεν πειράζει. Από ένα 78 μέχρι ένα 88 είμαι πολύ ευχαριστημένη.
0: Ανηματέρ, δηλαδή κοντό, ανηματέρ.
1: Ένα σπυρτόζο είπα. Δεν είπα να είναι καραγκιόζη, να κάνει τον καραγκιόζη.
0: Αυτό.
1: Σπυρτόζο, να έχει αλάτι, να έχει πιπέρι, να μην είναι κοιμήσει, να έχει ατάκα. Να είναι έξυπνο, σου κάνει πλάκα.
0: Ναι. Όλε ψάχνουμε έναν έξυπνο άντρα. Και βρίσκουμε του πιο ηλίθιου εντωμεταξύ.
1: Πα, έχω βρει εγώ έξυπνο, αλλά έχουν άλλα θέματα.
0: Ναι. Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε, χαμπάρι. Εδώ γιορτάζει, γιορτάζει. Μα ούτε που το φωνάζει, τι λέει. Εδώ ο Ρουβάς.
1: Η πήρε το σκάφο. Η πολιτεία τη Ύφνου προσελκύει επώνυμους επισκέπτες.
0: Και ο Σάκης παίρνει τη βάρκα του. Άλλος για τη βάρκα, τα βάζει τα πιτσιρίκια μέσα. Σου λέει τώρα πληρώνουμε εισιτήρια. Πόσα παιδιά έχει, τρία,
1: τέσσερα.
0: Παιδιά, πούλμα αν θέλουν, ε.
1: Ναι.
0: Όπως έλεγε η γιαγιά σου, πούλμα, πούλμα.
1: Πούλμα και Mickey Mouse θέλουν, λοιπόν.
0: Τις Άρων Στόουν την είδες στις κάνες που έκανε και
1: ωραία.
0: Την Τσαχπίνα. Φορούσε κάτι, ήταν σαν πηγολαμπίδα ντυμένη. Φορούσε ένα χρυσό τέτοιο και έκανε όμορφη, την όμορφη και από εδώ γυρνούσε και από εδώ γυρνούσε. Ωραία πάντως.
1: Ναι.
0: Δεν είναι 60 κάτι.
1: Και παραπάνω.
0: Α, ναι.
1: Βέβαια.
0: Έχει
1: είναι.
0: 70 ρίση.
1: Νομίζω, ναι. Να άντε να ψάχνω παρελικίες. Νομίζω σίγουρα ότι έχει 70 ρίση.
0: Πάντως η πιο ωραία παιδιά ήταν η της δυναστείας, η Joan Collins.
1: 68.
0: 68, ε. Mm. Είναι δηλαδή σαν την ανάβηση.
1: Πολύ ωραία 68 χρόνια είναι, παιδιά. Κούκλα είναι.
0: Είναι σαν την ανάβηση. Η ανάβηση πηγαίνει από εδώ και από εκεί και παραπέρα.
1: Είναι σαν την ανάβηση. 68 είναι και η ανάβηση.
0: Εκεί δεν είναι.
1: Ναι. Πιο ωραία είναι σαν γνωστό.
0: Εντάξει, γιατί ήταν πάντα πιο ωραία. Δεν μεγαλώνει πιο ωραία.
1: Ναι. Μεγαλώνει και ωραία όμως. Θυμάσαι κάποια εποχή.
0: Μου άρεσε πολύ το χτένισμα της Joan Collins, παιδιά, που της είχαν κάνει αυτή την μπανάνα.
1: Και το φόρεμα μου άρεσε.
0: Το φόρεμα
1: αυτή
0: ήταν.
1: Αυτή η τσίρλα.
0: Πολύ.
1: Πολύ έξυπνο.
0: Ναι, Μουράντ Ρολάν.
1: Πολύ ωραίο.
0: Μουράντ. Φοβερό φόρεμα. Ναι. Στεφάν Ρολάν. Εξαιρετικό, όντως. Και εντάξει, αυτός είναι δημιουργός, παιδιά, πάρα πολύ καλός. Είναι σαν γλυπτική τα ρούχα του. Σαν γλυπτά.
1: Ναι, ναι, πάρα πολύ ωραία.
0: Σε αυτούν την επίδειξη. Όλα τα έχουμε, έτσι. Τα ηχητικά τα έχουμε όλα. Σε αυτούν την επίδειξη είχε εμφανιστεί η Αθηνά Ωνάση δύο φορές.
1: Με ένα κόκκινο φόρεμα που ήταν, ε.
0: Ναι.
1: Τι έχει βρει, ρε παιδάκι,
0: έχεις
1: κρυώσει. Ιστιοπλοεία έκανες, τι έχεις κάνει, κατάδυση, τι.
0: Όχι, ανέβηκα σε αεροπλάνο, ξέρω εγώ έχει πέσει το νοσιοποιητικό. Ψεκάζομαι εκεί, βάζω στο στόμα.
1: Αφού παίρνεις χιλιάρες σε βιταμίνες, σε τρίτη πέμπτη Σάββατο.
0: Έτσι είχα κόψει, τώρα άρχισα πάλι. Τώρα πρέπει να κάνει τον κύκλο του 2-3 μέρες. Δεν είναι τόσο χοντρό όσο ήταν την προηγούμενη φορά.
1: Ναι, καλύτερα.
0: Βάζω και το ματσούκι εκεί πέρα, κάνω και τέσσερα.
1: Το ματσούκι ήταν να βάλει και δεν βγάλει κρυθαράκι. Δεν το βγάλει τελικά. Κάτι είχε το ματσούκι που λε.
0: Κρυθαράκι.
1: Που φοβόσουν ότι κάτι θα ζέτρωγε.
0: Α. Εντάξει.
1: Είμαστε πάντω σπίτι.
0: Με πήρε μια φίλη μου ότι έπαθε μια μόλι στον ήχη. Η άλλη ότι στραμπούληξε το δάχτυλό τη. Λέω παιδιά, μήπω γίνεται κάτι αστρολογικό.
1: Όχι, δεν έγινε. Παιδιά, τα χρόνια. Δεν είναι τα χρόνια, είναι τα χρόνια μαγιά.
0: Ναι, τα χρόνια τα ωραία.
1: Τώρα πάω την άλλη εβδομάδα να κάνω να δω το κεφάλι μου, τον αφιένα μου όλα.
0: Αφού τα είδε, καλέ παιδιά.
1: Μετά είδα αυτά, μου τα έγραψε. Πήγανα με δύο νευρολόγο του ταμείου μα. Μου τα έγραψε και μου είπε και σε καλή μεριά. Και πρέπει να πάω. Όχι, πρέπει, έκλεισα να πάω την άλλη εβδομάδα.
0: Πώς σε είδε σε πρώτη ματιά.
1: Σε πρώτη ματιά μου είπε ότι δεν είναι σίγουρα. Πες το. Εγμωρίτιδα και τέτοια.
0: Α.
1: Γιατί μπορεί να είναι και από αυτό οι ζαλάδες. Οπότε μου λέει, εγώ νομίζω μου λέει ότι είναι αφιενικό, αλλά μου λέει, μια και είσαι σε μια ηλικία, μου λέει Α. Πάρτα.
0: Ντροπή. Ντροπή. Δεν ήρθαμε, κύριε νευρολόγε μου, για να μας
1: ρίξει. Γράφω, μου λέει και μου γράψε αυτό, εκείνο, τ' άλλο, μαγνητική, εκείνο, τ' άλλο. Με σκιαγραφικό κιόλα, θα περάσω τέλεια. Τσάτα, τι, τι, τι, τι.
0: Και είναι να μην κουνιέσαι.
1: Εγώ αυτό δεν είναι τίποτα, εντάξει.
0: Και γιατί πάω... να κάτσει 20-25 λεπτά να μην κουνιέσαι.
1: Δεν 20 λεπτά, μωρέ μου. 10 λεπτά υπόθεση. Και με διαλύματα. Άσε την άλλη φορά που είχα πάει πρόπερση.
0: Άμα κουνηθείς πάει από την αρχή.
1: Ναι, δεν κουνιέμαι. Τι να κουνήσω, μόνο το κεφάλι μου να κουνήσω, δύσκολο. Και το κεφάλι λέμε τώρα. Και τον αφιένα. Μία φορά που είχα κουλαθεί τελείως. Δηλαδή είχα πάθει το σύνδρομο του παγωμένου ώμου και εκεί δεν έπρεπε να το κουνήσω το χέρι μου. Στην εξέταση κόντεψα να πάθω ζυγκοπή. Την προηγούμενη φορά και την τελευταία που είχα κάνει λοιπόν μαγνητική στο κεφάλι για να δω αν πηγαίνω για Αλτσχάιμερ ή ακόμα αυτό. Μου είχε βάλει μουσική για να χαλαρώσω. Μου ήρθε να τα σπάσω όλα.
0: Και, τι θες πια, μωρέ, σου βάζει.
1: Δεν θέλω μουσική, ρε παιδί μου.
0: Τι θέλεις,
1: τίποτα,
0: να σε
1: τίποτα, να τα σκεφτώ τον εαυτό μου. Λοιπόν, αυτό τι κάνει, λοιπόν. Γίνεται η εξέταση κάποια δευτερόλεπτα, ένα λεπτό, δύο, σταματάει και σου λέει: είμαστε εντάξει, να συνεχίσουμε. Δεν σε έχει μόνιμα. Και του λέω: μπορούμε να κλείσουμε τη μουσικούλα. Αχ, μου λέει και εσύ είσαι. Λέω: γιατί. Και άλλη μία ασθενή, λέει, μου το είπε: από του 50 είστε η δεύτερη. Λέω: εντάξει,
0: περάσε
1: υπάρχει
0: στο...
1: άλλη μία.
0: Πάσε στο ψυχίατρο δίπλα.
1: Και μου την
0: έδειξε
1: τη μουσική και πήγε πολύ καλύτερα το πράγμα. Να έχω τη λανταντά.
0: Δεν σου άρεσε η μουσική.
1: Δεν ήθελα.
0: Πες του, διάλεξε άλλη κατηγορία.
1: Δεν ήθελα να ακούσω μουσική, ρε παιδί μου. Ήθελα να συγκεντρωθώ στον εαυτό μου να ακούω τώρα. Τι θυμάμαι και τι ακούγα. Σαν το ασθενσέρ μουσική. Ακούω τώρα τζαζ και να είμαι στο τέτοιο.
0: Αυτή είναι.
1: Δεν θέλω.
0: Είναι σπα μουσική.
1: Δεν χρειάζομαι μουσική για να χαλαρώσω. Χαλαρώνω και μόνη μου.
0: Μάλιστα. Το λες άγρια, το χαλαρώνω και
1: όχι, χαλάρωσα μόνη μου. Αυτό είναι για να μην ακούσει, γιατί αυτό κάνει πάρα πολύ, ένα πολύ δυσάρεστο ήχο.
0: Ναι, σαν να γυρίζει.
1: Ναι, αλλά εμένα αυτός ο ήχος, ο καθένας πώς λειτουργεί, ρε παιδί μου. Μου δίνει ένα ρυθμό και με ηρεμεί.
0: Ναι.
1: Δεν με εκνευρίζει.
0: Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση. Θέλεις να κερδίσεις κάθε φορά που ασφαλίζεις το αυτοκίνητό σου ή την κατοικία σου. Τώρα με την Anytime σε συνεργασία με τα Public παίρνεις επιστροφή έως 40 ευρώ στο Public πορτοφόλι σου. Κάνε νέο συμβόλαιο αυτοκινήτου ή κατοικίας. Βάλε τον αριθμό της κάρτας σου στον αριθμό της κάρτας σου Public Plus και κέρδισε επιστροφή σε ευρώ. Και το καλύτερο, εξαργυρώνεις εύκολα τα χρήματά σου σε αγορές στο public.gr ή σε καταστήματα Public.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε τα κροατάκια για τις ευχές. Λέει ο Άγγελος, να πω ένα χρόνια πολλά με υγεία και πάντα χαρές στην Έλληνα κλπ. Άχαρο το μήνυμα, λέει, γιατί κανονικά θα έπρεπε να πάρεις αγκαλιά τον ερωτάζοντα. Να, δεν βγήκε καλιά. Να ευχηθείς για να φας και το γλυκό που θα σε κερδίσει. Αλλά δεν έτυχε να γνωριστούμε, αν και δουλεύουμε δίπλα-δίπλα στον Αντένα στο Μαρούσι. Οπότε μένουμε στα σεφχά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άγγελε. Παίρνει μας και άλλες λεπτομέρειες που εμέναμε. Λοιπόν, ο Γιώργος λέει: κορίτσια, προσέξτε, υψηλοί το έχουν κοντό.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι, τίποτα δεν είναι.
0: Πώς το λένε τον κύριο?
1: Γιώργο.
0: Ο Γιώργος είναι κοντός τούμπας.
1: Όχι, μωρέ, και εσύ.
0: Είναι τάπας. Του
1: όχι.
0: Τάπα, του τάπα, του τάπα.
1: Όχι,
0: του
1: όχι, όχι.
0: Ατάκα, ατάκα, ατάκα.
1: Παιδιά,
0: και
1: υπάρχουν ψηλοί που... και υπάρχουν και κοντοί που... απογοητευτικό.
0: Μάλιστα.
1: Είναι θέμα, νομίζω, DNA, δεν είναι θέμα ύψους.
0: Radio-papaki-parapolitica.gr. Πάμε σε break και σε λίγα λεπτά, κακά κορίτσια, εδώ.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφαλεία στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
2: Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα.

0: Ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με Πακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά χειροποίητα. Με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία. Τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
2: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος σας καλεί στην ημερίδα Εγάλεο Ποικίλο Όρος. Πράσινη υποδομή απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κορυδαλού από τις 9 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι με ελεύθερη είσοδο. Ελάτε να σχεδιάσουμε την πόλη του αύριο, γιατί το πράσινο είναι δύναμη και πηγή ζωής. Η δράση χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Φυσικό Περιβάλλον και Κλιματική Ανθεκτικότητα 2026, εξωστρεφής δράσης του Πράσινου Ταμείου.
3: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
4: Τι?
3: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
4: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
5: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Ω, το γλάτωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό-μισό να πιω νερό.
7: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
8: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
9: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
10: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει ένα έργο βασισμένο στο αριστουργηματικό κουκλόσπιτο του Ίψεν. Κουκλίτσα, μια παράσταση που καταπιάνεται με την περιφρόνηση και τη χειραγώγηση των γυναικών στις ανδροκρατούμενες κοινωνίες σε όλο τον κόσμο. Ένα εντυπωσιακό κείμενο που γράφτηκε το 1879 και που σήμερα επιβεβαιώνει ότι οι συνθήκες για τις γυναίκες έχουν ελάχιστα αλλάξει. Κουκλίτσα, έως και 24 Μαΐου στη Νέα Σκηνή, Νίκος Κούρκουλος, κτίριο Τσίλερ.
11: 90,1. Αντιμούτσικο, αντιμούτσικο θα φας και το σου.
12: Ούτε καν.
11: Του κύριου Μιχάλη που είναι ωραίο.
12: Θα το θα δοκιμάσω, αλλά δεν θα το φάω. Δηλαδή...
11: Το ωραιότερο σου.
12: Χριστούλης.
11: Μπράβο, κύριε Μιχάλη.
12: Να είστε καλά, κύριε Μιχάλη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα γιορτάζουμε κάθε μέρα.
11: Λοιπόν, ο κύριος Μιχάλης, παιδιά, είναι στην Κηφισιά. Είναι αυτό το σου, είναι το αγαπημένο της Μαριάννας Λάτσι. η κυρία Λάτσι έκανε μόδα.
12: Και τα άλλα πέστειλε ο κύριος Μιχάλης. Είναι συγκλονιστικά.
11: Μιλάμε,
12: έγινε, παίξαμε μπουνίδια πάνω από το κουτί.
11: Ακριβώς.
12: Πάρα πολύ ωραία.
11: Τώρα πάει για σφάξιμο στο επόμενο break το σουσού.
12: Το σουσού.
11: Ο κύριος Μετασού.
12: Λοιπόν, σε Δημοπρασία και το φλάουτο που έπαιξε σε θρηλυκό τραγούδι των Beatles.
11: Έλα μωρ τώρα, άσε με τώρα.
12: Το παπούτσι του ενός. Το φλαουτάκι το έπαιρνα το φλαουτάκι.
11: Να το κάνεις
12: τίποτα. Ανήκει στον κορυφαίο Βρετανό φλαουτίστα Jack Ellery. Θα πουληθεί σε Δημοπρασία του και με αυτό χρησιμοποιήσαν αυτό για να παίξουν και ένα τραγούδι.
11: Να σου πω το φλάουτο μπορείς και να κάνεις και άλλο, ας πούμε.
12: Τι θες μωρέ πια του.
11: Τι να κάνεις. Πολλαπλή χρήση.
12: Τι θες να κάνεις με το.
11: Ξέρεις τι μου είπε ένας φίλος μου.
12: Ναι.
11: Έχω ένα φίλο ο οποίος έφτιαχνε εσόρουχα και μου λέει στο διπλανό δωμάτιο είχα και σεξι τόι. Τέτοιο. Τόι.
12: Σεξι τόι, ναι.
11: Ναι, σεξι τόι. Και επειδή ο κόσμος ερχόταν να πάρει σε εμάς ωραία βρακάκια και μαγιουδάκια και αυτά και ήθελε να πάρει και το κάτι τη.
12: Πήγαινε στο διπλανό.
11: Στο διπλανό δωμάτιο ενώ μπαίνουν και τρέπονται, ας πούμε, να μπει σε ένα σεξομάγαζο, να πει έχει αυτό.
12: Ναι, αλλά το κάνει να... νόημα ότι στο διπλανό δωμάτιο έχω να σετάρει κάτι το ισόρουχο.
11: Ναι, ακριβώς.
12: Θυμάστε παλιά, παιδιά, στα βιντεοκλάπ που εμείς τα ζήσαμε, που ήταν στον κάτω όροφο ή στον πάνω, ανάλογα το βιντεοκλάπ, το στήσιμο
11: του. Δύο ταινίε έξω.
12: Οι τσόντε. Και ήταν σε μαύρα καπάκια, ήταν σε μαύρη θήκη, δεν έβλεπε απ' έξω.
11: Ναι, γιατί...
12: Και έλεγε σκύψε ευλογημένη. Η καλόγρια τρελάθηκε.
11: Ναι.
12: Κάτι τίτλοι πάρα πολύ αστείοι.
11: Και αν είχε χαρτί. Ήταν μία με ανοιχτά πόδια,
12: ναι,
11: και
12: ναι,
11: ένα αστεράκι στη μέση.
12: Στο, ναι, και στα μεμέδης αστεράκι.
11: Ναι.
12: Και σε, πηγαίνανε όλοι.
11: Σε τζοντάδικο σινεμά είχες πάει ποτέ?
12: Όχι, σινεμά δεν έχω
11: όπου
12: πάει.
11: Μπαίνανε κάτι τύποι ρε παιδιά, κάτι... Με κάτι τσιγαράκια που, αυτό που τους έβλεπες και έλεγες Παναγία μου. Παναγία μου.
12: Αλλά στο, στα βιντεοκλά πηγαίνανε μετά τσούρμο, πηγαίνανε, δεν πήγαινε ένα.
11: Δηλαδή αυτό τους άρεσε, τους άρεσε και
12: άμα φτιάχνετε τώρα ο άλλος, τι να του πεις εσύ τώρα μετά, του πεις με τι φτιάχνετε. Τώρα έχουν τα διάφορα site που πληρώνουν, έχουν τα OnlyFans. Εντάξει, δεν παίζουν πια και βιντεοκλά, δεν υπάρχει λόγος.
11: Οι άλλοι στα OnlyFans σου κάνει ό,τι θέλεις και τρέχει ο κουμπαράς.
12: Ναι, σου κάνει ό,τι θέλεις και πληρώνεις βέβαια για να σου κάνει ό,τι θέλεις. Συνδρομή. Εκατομμυρίουχες έχουν γίνει. Έχει και ένα ντοκιμαντέρ είχε βγάλει πέρυσι το Netflix με κορίτσια που η δουλειά τους ήταν, είχαν παρατήσει τη δουλειά τους για το OnlyFans γιατί είδαν ότι βγάζανε πάρα πολλά λεφτά.
11: Μάλιστα.
12: Αλλά έλεγε η μία ότι κουράζομαι πάρα πολύ.
11: Γιατί?
12: Μία τροφαντούλα. Έλεγε κουράζομαι πάρα πολύ γιατί πρέπει, λέει, κάθε. Εγώ την καταλαβαίνω. Πρέπει να εφευρίσκω, λέει, πρωτότυπα πράγματα και να τους κρατάω το ενδιαφέρον. Δεν μπορώ κάθε μέρα να κάνω, λέει, τα ίδια και τα ίδια.
11: Γιατί μπαίνει ο ίδιος κόσμος.
12: Ναι, βέβαια. Είναι και σταθεροί συνδρομητές.
11: Α, φαντάσου.
12: Ναι. Και δεν είναι, λέει, απλό. Ξέρετε πόσο κουράζομαι να πρέπει να βρω, λέει, τι να κάνω, τι να κρεμαστώ τον πολυέλαιο, να βγω στο μπαλκόνι, να κάνω σπαγκά, τι πρέπει να κάνω για να τους τραβάω το ενδιαφέρον.
11: Έλατε.
12: Και έδειχνε, μας έδειχνε τα παιχνίδια που είχε εκεί στο δωμάτιο, τα ρούχα που φοράει και μας έκανε έτσι ένα demonstration. Κούραση.
11: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Πάμε σε μηνύματα. Παιδιά, τι παρακολουθείτε στο OnlyFans? Παρακολουθείτε, πρωταγωνιστείτε ή παρακολουθείτε? Είναι
12: ναι,
11: το ερώτημα. Πρωταγωνιστούν,
12: θα σου πούνε τώρα.
11: Γιατί να μην μου πουν? Καμία δουλειά δεν είναι ντροπή. Λεφτά να έρχονται στο σπίτι και τι τους νοιάζει?
12: Εντάξει, παιδιά, λίγοι βγάζουν λεφτά. Πολλοί μπαίνουν και δείχνουν τα πιπία τους. Λίγοι βγάζουν λεφτά.
11: Όχι, αφού δεν γίνονται εκατομμυριούχοι.
12: Ναι, όχι, λίγοι. Δεν είναι ότι όποιο μπήκε την έπεσε την καλή. Πρέπει να έχει και καλό content. Να τραβάς τον άλλον, να έχεις ιδέες, να έχεις φαντασία.
11: Δεν μπορώ πια με αυτό το content.
12: Ναι, αυτό είναι όμως. Δηλαδή είναι πάρα πολύ, δεν ξέρω πόσες χιλιάδες είναι, πόσες εκατομμύρια κόσμος είναι στο OnlyFans, αλλά λίγοι είναι αυτοί οι οποίοι γίνονται εκατομμυριούχοι.
11: Δουλίτσα από το σπίτι είναι αυτό.
12: Ναι,
11: δουλίτσα
12: είναι
11: από το
12: λεγόμενο remote.
11: Μια χαρά. Λοιπόν, πάμε σε break και σε λίγο λεπτά. Κακά κορίτσια εδώ στα παραπολιτικά.

0: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτι του γρου.
4: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
5: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
6: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
5: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
6: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
5: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
6: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
5: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730 62562 και 62563.
6: Πανουράκης.
7: Καλωσορίσατε, έβιβαλοι κόσμος και δρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
8: No habla español.
7: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
8: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
7: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
9: Energizers! Νιώθω άνετα!
10: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
9: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
10: Χαμογελώ μέσα τους!
11: Το ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
12: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
13: Τι θα φάμε σήμερα?
14: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
13: Δηλαδή?
14: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
13: Τι έχει το μενού?
14: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
13: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
14: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
13: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
14: Έτοιμο.
13: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
14: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
13: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
14: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
15: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρεία. εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
1: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
16: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων KOMG's. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων KOMG's. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα μπουφάν fly και το κατάστημα ρούχων KOMG's. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το βάλτο αγόρι μου, σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων KOMG's. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων KOMG's. KOMG's. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτέζ, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων KOMG's. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
1: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
17: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
18: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
17: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
18: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7:15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
19: 2000 FM.
20: Δεύτερο όροφο.
21: Άσχημα είναι.
20: Να κοιτάει τις,
21: στην Κυψέλη στο δεύτερο όροφο.
20: Να κοιτάει τα βρακιά του απέναντι. Θα τους δώσουν, τους δίνουν ποντέλες σπίτια. Τι εννοείται?
21: Έψαχνα κάτι περιοχές Πατήσια και πλατεία Βικτωρίας και τέτοια και διάβαζα κάτι σχόλια ότι φοβούνται, λέει, να κυκλοφορήσουν για τέτοια πράγματα.
20: Τι να σου πω, δεν ξέρω.
21: Πω πω. Και έχουν μείνει και κάποιες παλιές οικογένειες οι οποίες έχουν φρικάρει λίγο με τους μετανάστες.
20: Δεν ξέρω, εγώ νομίζω ότι είναι, κάπως, είναι πολύ καλύτερα από πριν η Κυψέλη, πάντως, έχω καταλάβει.
21: Παιδιά, έπεσα σε μια γειτονιά που είναι το Κύτταρο, θυμάσαι το Κύτταρο, το νυχτερινό κέντρο.
20: Δεν το θυμάμαι, να σου
21: και
20: πω.
21: Και ξαφνικά βγήκανε μιλιούνια από ένα καφέ, λέω, πού είμαι? Στην Αφρική. Μιλάμε για κατράμι, όχι απλά με λάμψη. Μιλάμε κατάμαυρη.
20: Εντάξει, ολόκληρη περιοχή. Για αυτή. Λοιπόν, το Τόζι νέα δωρεάν. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον για να σου πούμε το Τόζι, τη νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone που δημιουργήθηκε για ακριβώς αυτό το σκοπό. Δηλαδή, για να βοηθάει τους νέους στη online περιήγησή τους με ασφάλεια. Μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξη Ελίζα, προσφέρει ενημέρωση, έμπνευση και προστασία. Με την ενότητα Κόσμος, οι έφηβοι μαθαίνουν μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast πώς να κινούνται με ασφάλεια online. Με την ενότητα MySpace έχουν το χώρο να γράφουν ελεύθερα ό,τι σκέφτονται. Και αν χρειαστεί να μιλήσουν με κάποιον, συνδέονται άμεσα με γραμμή υποστήριξη Ελίζα. Έτσι, κάθε έφηβος έχει ένα ψηφιακό μέντορα που τον βοηθά να ζει τη digital καθημερινότητα με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Αν σε ενδιαφέρει η εφαρμογή Τόζι, είναι διαθέσιμη στο App Store και το Play Store. Περισσότερα θα βρείτε στο Vodafone.gr. Είμαι λίγο αυτό.
21: Ναι.
20: Ζηλεύω τους Βρετανούς που μετακόμισαν μόνοι μας στη Λευκάδα.
21: Γιατί?
20: Που έφυγαν τώρα από εκεί που έμεναν μέσα στην Καταχνιά και μέσα στην.
21: Έχει χαλάσει, παιδιά, το Λονδίνο, έτσι. Ναι. Σάββατο, βράδυ, σακούλες σκουπιδιών έξω από τις πολυκατοικίες, λες, είναι δυνατόν. Που το Λονδινάκι.
20: Και δεν αυτό, και το κλίμα, ρε παιδί μου. Τώρα βροχή και αυτά έχουν ήλιο οι άνθρωποι.
21: Καλά,
20: θάλασσα, ήλιο.
21: Ναι. Εμείς με την αφρικανική σκόνη τι να πούμε.
20: Εντάξει, δεν την έχουμε που κάθε
21: έχουμε
20: μέρα.
21: Έχουμε αποκτήσει όλοι αναπνευστικό.
20: Το μόνο λέει που τους λείπει πραγματικά είναι η ευκολία των εφαρμογών delivery και των online παραγγελιών σούπερ μάρκετ.
21: Γιατί συγγνώμη, εμείς δεν τα έχουμε.
20: Τα έχουμε, αλλά τώρα στη Λευκάδα μπορεί να μην τα έχουν και εσύ.
21: Έλα, μωρέ, τι απόσταση.
20: Εντάξει, στην επαρχία δεν τα έχουν.
21: Τι απόσταση.
20: Σιγά, μωρέ, ναι. Παίρνεις το αυτοκίνητο, ρε παιδί μου, σε ένα λεπτό όπου θέλεις. Δεν υπάρχει κίνηση, δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Είναι ωραία. Βέβαια το χειμώνα.
21: Τι?
20: Ανάλογα σε ποιο μέρος είσαι, γιατί είναι μέρη που είναι το χειμώνα όπως το καλοκαίρι, δηλαδή είναι ανοιχτά τα μαγαζιά, τα εστιατόρια
21: και
20: αυτά και είναι άλλα που είναι. Βγαίνεις και λες, «Ελό, παιδιά, τι έγινε?»
21: Κάτι τίποτα, ψυχή ζώσα.
20: Ψυχή ζώσα, τίποτα. Είναι ένα καφενείο ανοιχτό.
21: Ναι. Εκεί τα γειτονάκια. Γειτονάκια δεν υπάρχουν.
20: Ένα καφενείο ανοιχτό, το σούπερ κάλα που μάχεται τα μαγαζιά. Αυτά είναι.
21: Δεν μπορεί όμως και η ησυχία αυτή.
20: Πόση ησυχία. Έχω ξαναμιλάω μόνη μου μετά, με τα δέντρα.
21: Έλα, παιδί μου, εντάξει. Είναι detox, ψυχικό detox.
20: Όχι, εντάξει, μου αρέσει να βγεις έξω και να βγει λίγο, να δει πέντε ανθρώπους να κυκλοφορούν στον δρόμο.
21: Αν πα σε άλλο χωριό.
20: Φαντάζομαι το χωριό που ξέρω εγώ είναι το πιο ζωντανό.
21: Στα πόσα χιλιόμετρα είναι ο επόμενος κάτοικος?
20: Ρε παιδί μου, δεν έχει κατοίκους. Απλά δεν βγαίνει, χειμώνα δεν βγαίνουν τώρα. Να κάνουν τι κάπου τα σπίτια τους, αράβουν τα τζάκια τους και αράζουν σπίτι τους. Και βγαίνουν μόνο 15 δουλειές. Αλλά να πάνε να πιεις ένα καφέ, να φας, δεν έχει.

0: Είναι 4 και 4.
1: Σε λίγο θα είναι η ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ στις κληρώσεις Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας. Τώρα κληρώσεις και κάθε Σάββατο.
2: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
3: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
2: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
3: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
2: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
6: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
8: Μισό.
7: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
8: Μισό.
7: Πάλι μισό.
8: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
9: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
10: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
12: Που λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
11: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5/21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
13: Μπούπι, φέρε το λουρί.
14: Πάμε να δούμε σπίτια.
15: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
13: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
15: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
13: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
15: Τακή, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
13: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
16: Τάκης και Μπούμπις.
17: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
18: Λοιπόν, πάμε στα 21.
19: Πάμε με αυτή ή με αυτή?
18: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
19: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
20: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
21: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
22: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Παραπολιτικά 90,1.
14: Λοιπόν, σε ρυθμούς μπάσκετ, Αλέξανδρος Σόμογλου, πες μας που είσαι, τι φοράς και τι κάνεις αυτή τη στιγμή.
16: Το τι φοράς τώρα που κολλάει εσύ.
14: Είναι αγόρι καυτό. Τώρα να το κάνουμε λίγο. Καλησπέρα.
23: Συνήθεια έξω. Τι κάνετε, κορίτσια.
14: Πες μας τι φοράς. Πού είσαι και τι φοράς.
23: Από πάνω, από κάτω, από πού θες.
14: Παντού, παντού, πάνω, κάτω και πλαγίω.
23: Ένα πουκάμισο σεμνό.
14: Ναι,
16: σεμνό.
14: Μέχρι πού είναι το κουμπάκι κλεισμένο.
23: Ένα ενδεικτικό της ηλικίας μου, με ένα τζιν απλό.
14: Ναι.
16: Και τα αφεντικά του.
23: Φαρδί, ετοιμαζόμαστε για live, ρε παιδιά. Δεν μπορώ να φορέσω κάτι άλλο.
14: Σωστό. Λοιπόν, να πούμε ότι κάνουν προετοιμασίες οι ομάδες σήμερα.
23: Λοιπόν, τώρα λίγο μετά, τώρα είναι η προπονήση σήμερα το απόγευμα. Είναι στο παρκέ του, της, εδώ του ΟΑΚΑ, του Telecom Center Athens. Γύρω στις 6 παρατέταρτο θα ανοίξουν οι πόρτες για τους δημοσιογράφους, για να έχουμε 25 λεπτά πρόσβαση για δηλώσεις παιχτών, για να πάρουμε πλάνα από τις προπονήσεις του Ολυμπιακού και της Ρεάλ, που είναι και ο ημιτελικός που μας ενδιαφέρει. Ο πρώτος ημιτελικός αυριανής μέρα στις 6 ώρα. Έχει σήμερα. Είχαμε σήμερα το πρωί στο Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ την επίσημη συνέντευξη τύπου, όπου εκεί ενδυματολογικά, γιατί θα με ρωτήσετε, μάλλον οι Ισπανοί κέρδισαν το...
16: Έχεις γίνει κακό αγόρι πάντως, έτσι.
23: Ναι, ρε φίλε, αφού ξέρω, τόσα Final Four έχουμε κάνει μαζί.
14: Για πες, μ' άρεσε και ο Κίωνας που είχαν.
23: Τι πράγμα?
14: Ένα Κίωνα δεν είχαν.
23: Ένα τι?
14: Κίωνα, λέει.
23: Κίωνα είχαν για να κουμπίσουν πάνω το τέτοιο, για να κουμπίσουν πάνω το κύπελο.
14: Την κούπα, ναι.
23: Το κύπελο, εκεί φωτογραφιζόταν το κύπελο σήμερα σε έναν Κίωνα. Γενικά πολύ ωραία η εκδήλωση, πολύ ωραίο το event.
14: Και είχε και αρκετούς παίκτες, είδαμε.
23: Ναι, είχε τέσσερις. Πάντα έτσι γίνεται στην επίσημη συνέντευξη τύπου που ανοίγει ουσιαστικά την αυλαία της διοργάνωσης. Είναι οι τέσσερις προπονητές και τέσσερα αστέρια των ομάδων. Από τον Ολυμπιακό ήταν ο Κώστας Παπανικολάου και ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Υπήρξε μια πάρα πολύ συγκινητική στιγμή. Τώρα σας λέω αθλητικά πεζά, αλλά είναι πραγματικά συγκινητική.
16: Όχι, ωραία είναι, για πες.
23: Γιατί είναι το τελευταίο, δεν ξέρω αν γνωρίζετε, τον Άντων Ντεκολό, που είναι ένας από τους μεγαλύτερους μπασκετμπολίστες του ευρωπαϊκού μπάσκετ τα τελευταία χρόνια. Και είναι το τελευταίο του Final Four, ο τελευταίος του χορός. Και σηκώθηκαν όλοι οι δημοσιογράφοι όρθιοι και τον χειροκρότησαν. Συγκινήθηκε.
16: Συγκινητικό, ναι.
23: Ναι, ήταν. Αξίζει πάντα οι αθλητές να τελειώνουν έτσι με τέτοιες στιγμές αναγνώρισης και καταξίωσης μια τόσο μεγάλη καριέρα.
14: Υπάρχει κάποια ομάδα η οποία έχει λίγο, ας πούμε, υπερτερεί έναντι των άλλων ή όχι, όλα παίζονται επίσης?
23: Στα χαρτιά θεωρητικά φαβορεί είναι ο Ολυμπιακός. Θυμίζω όμως ότι στα χαρτιά φαβορεί για τελικό ήταν πέρσι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και είδαμε τελικό Φενέρμπαχτσε Μονακό. Έχουνε, ξέρεις, τα χαρτιά δεν πιάνουν και τόσο πολύ τα τελευταία χρόνια.
14: Τα παλικάρια μένουν, λέει, στο πρώην Χίλτον.
23: Στο Χίλτον, στο Χιθονίν, πώς το λέμε,
14: Ηλίσιουμ.
23: Μπράβο, μπράβο.
14: Είναι εκεί όλες οι ομάδες.
23: Πάντα οι ομάδες μένουν στο ίδιο ξενοδοχείο. Πάντα οι Κέιτ.
14: Δεν τρώγονται.
23: Δεν είναι. Εδώ είναι Final Four, δεν είναι ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Καταρχάς, θα πάει στην προηγούμενη Final Four, μέναν μαζί και Ολυμπιακοί. Και αποστολές του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Δεν είχαμε τέτοια. Κοίταξε να δεις. Εντάξει, είναι πολύ, πολύ ενδιαφέρον Final Four γιατί γίνεται. Προσωπικά, να σου πω την αλήθεια, αν και είναι πολύ επιπληκτικό το Telecom Center, έχει κάνει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος πραγματικά γηπεδάρα και αν δείτε το καινούριο εστιατόριο. Επειδή λειτουργεί, αξίζει να έρθετε να φάτε οι δυο σας ένα βράδυ.
14: Τι κουζίνα έχει?
23: Εγώ έχω δει την εγκατάσταση. Που σου πέφτει το σαγόνι μόνο με αυτό που θα δεις. Έχει φτιάξει ένα καταπληκτικό γήπεδο γενικά. Πάντα βέβαια, εγώ προτιμώ τα Final Four στο εξωτερικό. Γιατί είναι, ξέρετε, παιδάκι, με άλλη διαδικασία να φτιάξει τη βαλίτσα σου, να πας έξω. να δεις και μια καινούργια πόλη. Τώρα πήγαμε στη Λεωφόρο Συγκρού, απέτυχα τη φωτογραφία ήταν, ας πούμε, το πρωί. 50 μέτρα έκανα για να πάω στην συνέντευξη. Ήταν λίγο περίεργα, δεν το έχω ξαναζήσει. Αυτά είναι.
14: Ο Γιαννακόπουλος έχει νεύρα πάντως. Έχει νεύρα, έκανε αναρτήσεις το πρωί κλπ.
23: Εντάξει, είναι δύσκολο Final Four για τον ιδιοκτήτη του Παθεύκου. Τα αγαπά τα ψέματα. Επειδή έφτιαξε ένα γήπεδο, σκέψου τώρα, έχει φτιάξει ένα τόσο ωραίο γήπεδο. Περίμενες πώς και πώς να έρθει η ομάδα σου να το κερδίσει το τρόπαιο και δεν είναι καν εδώ. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι ο Παναθηναϊκός εδώ, το διεκδίκησε και έχασε τον τελικό. Δεν κατάφερε καν να φτάσει στο τελικό και με μια επένδυση άνω των 40 εκατομμυρίων. Δεν είναι δηλαδή. Ο Παναθηναϊκός είχε φέτος το πιο ακριβό ρόστερ της ιστορίας. Είναι πολύ μεγάλη αποτυχία του φετινού Παναθηναϊκού και πολύ μεγάλο σοκ και για τον ιδιοκτήτη και για τους φίλους της ομάδας. Έτσι είναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα δηλαδή.
14: Απ' την άλλη, η Αγγελόπουλου είναι ψυχραιμή.
23: Ψυχραιμή είναι και για αυτούς ήταν σοκ. Τώρα, κάτω ψέματα, αν ο Ολυμπιακός δεν κατακτήσει ούτε το φετινό ευρωπαϊκό, έχοντας και το πλεονέκτημα της έδρας, γιατί θα είναι περίπου 10.000 φίλοι του Ολυμπιακού, θα υπερτερούν. Έχουν επίσης δημιουργήσει το καλύτερο ρόστερ στην ιστορία του Ολυμπιακού. Το να χάνεις πέμπτο ευρωπαϊκό και μάλιστα επί ελληνικού εδάφους, διαδοχικό Final Four, θα είναι σοκ. Και αυτό θα είναι πολύ δύσκολο στη διαχείριση. Θα δούμε. Τον καιρό περιμένουν όλοι αύριο, να σου πω την αλήθεια. Γιατί
16: βροχές έχουν πει πάντως.
23: Έχουν
16: πει βροχές. Το καιρό τέλος πάντων.
23: Υπάρχει μια καλή ένδειξη ότι μάλλον οι βροχές θα πάνε προς το βράδυ της Παρασκευής. Mm. Θυμίζω δηλαδή ότι εμάς τι μας ενδιαφέρει να μην βρέχει, κυρίως το διάστημα 3 με 6 που θα γίνει την προσέλευση των πολλών φιλάθλων στο γήπεδο. Για να μπορέσουν να το χαρούνε κιόλας. Δηλαδή, εγώ δεν λέω μόνο, ξέρεις, να το χαρούνε. Είναι άλλο πράγμα να πας. Έχει και πολύ ωραίους χώρους το ΆΚΑ, ας πούμε, η αγορά. Είναι πολύ ωραίο να πας να χάσεις τη βόλτα σου και με Ισπανούς και με Τούρκους. Θα είναι αύριο ένα μοσαϊκό.
14: Λοιπόν, στις σουίτες λέει θα έχουμε παρέλαση celebrity. Έτσι λέγεται.
23: Εγώ περιμένω εδώ αν θα έρθει η Emma Stone, να σου πω την αλήθεια.
14: Emma Stone!
16: Ναι, λέγεται ότι θα έρθει.
23: Γιατί είναι, κοίταξε να δεις, ο Λάνθιμος είναι τακτικός θαμώνας στο στάδιο ειρήνης και φιλίας και φανατικός φίλος του Ολυμπιακού. Αν δεν έχει γυρίσματα ταινίας, είναι σίγουρο ότι θα είναι. Η Emma Stone έχει έρθει στο ειρήνης και φιλίας. Έχει δει παιχνίδι του Ολυμπιακού. Όχι μία φορά, νομίζω γύρω στις 3 φορές έχει έρθει. Γι' αυτό λέω ότι περιμένω να δω από εκεί. Άντε το Κούμπο θα είναι. Ο Σενγκούν ο Τούρκος, αν θυμάστε, που είχε πλακωθεί στο Ευρωμπάσκετ θα είναι. Και περιμένουμε να δούμε. Τώρα από Νίκος Οικονομόπουλος υποθέτω θα είναι. Είναι πάντα στο σεφ. Είναι πάντα στο σεφ. Ποιοι άλλοι.
14: Οι Αγγελόπουλοι θα απολαύσουν τον αγώνα.
23: Ο Αγγελής Μαρινάκης θα είναι και.
14: Έχει πάρει σουίτα, λέει.
23: Έχει πάρει σουίτα, σωστά.
14: Αυτές οι σουίτες νοικιάζονται.
23: Αυτές οι σουίτες νοικιάζονται. Κάποιες χρησιμοποιεί η ίδια η ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτος και κάποιες τις νοικιάζει η ίδια. Είναι όλα δική της. Τώρα πώς έχει γίνει η διανομή σε αυτό το Final Four δεν μπορώ να σου πω, δεν έχω ιδέα.
14: Και νοικιάζει άρα αυτό, μπορεί κάποιος να είναι σε σουίτα να απολαμβάνει και του φέρνουν φαγητό και λοιπά.
23: Εννοείται.
14: Κυριλίκη έτσι.
23: Εννοείται. Μα έτσι είναι πλέον τα γήπεδα.
16: Πόσες σουίτες υπάρχουν, πόσες σουίτες.
23: Να ξέρετε, κορίτσια μου, τα γήπεδα πλέον, τα σύγχρονα γήπεδα της Ευρώπης, το ΆΚΑ είναι το πρώτο έτσι στην Ελλάδα υπερσύγχρονο γήπεδο που είναι ένα κέντρο ψυχαγωγίας που μπορείς να επισκεφτείς 7 μέρες την εβδομάδα. Άλλο ακόμα δεν έχουμε. Έτσι θα γίνει το νέο Καραϊσκάκι, για παράδειγμα. Το οποίο θα ξεκινήσει να κατασκευάζεται το καλοκαίρι, πιθανότατα το καλοκαίρι του 27. Τα γήπεδα πλέον είναι, μιλάμε για χώρους ψυχαγωγίας, για
16: σαν πολλοί χώροι είναι πια δηλαδή.
23: Βέβαια, τρομερά πολυτελή εστιατόρια, χώροι αναψυχής για μικρά παιδιά, για οικογένειες, και δεν μιλάμε μόνο τις μέρες των αγώνων. Αν πάτε να επισκεφτείτε ένα γήπεδο στο εξωτερικό, τα tour που κάνουν
1: 2000 FM.
23: Προχθές είχα επισκεφτεί για ένα θέμα για τα παραπολιτικά του Μουσείου του Ολυμπιακού. Το ξέρετε ότι πολλοί ταξιδιώτες, επισκέπτες ξένοι στον Πειραιά, στην Αθήνα, πηγαίνουν να δουν το Μουσείο του Ολυμπιακού. Που δεν είναι, θέλω να πω, το Μουσείο της Μπαρτσελώνα. Απλά ο Ολυμπιακός, επειδή έχει ανεβάσει το brand του γενικά και ειδικά με την κατάκτηση του Conference League, έχει ξεφύγει λίγο και από τα ελληνικά
16: δεδομένα, ναι.
23: Βέβαια. Μου το λέγε ο διευθυντής του μουσείου προχθές, ότι έχουμε πάρα πολλούς ξένους επισκέπτες. Ένα καταπληκτικό μουσείο για όποιον δεν έχει πάει να δει. Καταπληκτικό πραγματικά, με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Άνοιξε πέρσι, τώρα κλείνει ένα χρόνο λειτουργίας.
16: Μια και μα λε για γήπεδα, τα σύγχρονα γήπεδα, από τα ξένα γήπεδα που έχει επισκεφτεί, ποιο σου έχει κάνει πιο. Ποιο σε εξέπληξε, ρε παιδί μου, δηλαδή σου κάνει τρομερή εντύπωση.
23: Κοίταξε να δεις, θα σου πω ποιο μου είχε κάνει έκπληξη, δεν θα σου πω τώρα όμως.
16: Δεν έχει σημασία,
23: όταν,
16: ναι.
23: Όταν το είχα επισκεφτεί το 1999.
16: Α, πίσω, πολύ παλιά, ναι.
23: Ναι, είχα πάει και μου είχε κάνει εντύπωση, δεν είχα πάει ούτε στη Βαρκελόνη, δηλαδή, είχα πάει στο τότε γήπεδο της Βίτεζε που παίζει ο Μαχλάς, αν θυμάστε που παίζαν το Σιρτάκι συνέχεια, το οποίο λεγόταν Χέλερντομ και ήταν σε μια μικρή περιοχή όπως είναι το Άρνεμ, δεν μιλάω για το Άμστερνταμ, δεν μιλάω για το Ρότερνταμ. Και ήταν ένα απίστευτα υπερσύγχρονο γήπεδο με εστιατόρια, με ό,τι μπορείς να φανταστείς, στο οποίο, το οποίο λειτουργούσε σαν σπιρτόκουτο. Ήταν κλειστό καταρχάς, με κλειστή οροφή. Και όλος ο αγωνιστικός χώρος, αν μπορείτε να το φανταστείτε, σερνόταν έξω και έβγαινε έξω από το στάδιο, σε ράγες. Και, για να παίρνει ήλιο.
16: Απίστευτο.
23: Σας πρωτόκουτο. Προσέξτε, επαναλαμβάνω, 1999, όχι 2019.
16: Cheerleaders υπάρχουν.
23: Θα σας πω ότι όσοι θέλουν μπορούν να μπουν στα παραπολιτικά, η Δώρα Παντέλη που είναι η επίσημη οικοδέσποινα από την πλευρά της EuroLeague, έχουμε μια συνέντευξη στο παραπολιτικά.gr, μας είπε ότι αυτά που θα δούμε σε επίπεδο εφέ, σε επίπεδο event αύριο και την Κυριακή, δεν θα τα έχουμε ξαναδεί σε Final Four.
16: Α, ωραίο αυτό.
23: Αυτό μου είπε. Θα είναι ένα show επίπεδο NBA.
16: Το νεράκι αυτό θα είναι αρένα.
23: Το νεράκι δεν είναι αρένα, έχω να σου πω, γιατί το ήπια πριν από λίγο.
16: Δεν το πιστεύω.
23: Να πλέξω και δημόσια. Να ήταν και τα νερά αρένα στο. Ενώ είναι χορηγό του Ολυμπιακού, αν ήταν και τα νερά αρένα, θα ερχόταν ο Δημήτρης Γεραγόπουλος ο ίδιος να τα μαζέψει. Νομίζω, βλέποντας και τον Ολυμπιακό εδώ. Αυτό που είναι, αξίζει να πλέξω το εγκόμιο των διοργανωτών, έχει έναν από τους καλύτερους μπουφέδες που έχουμε δει ποτέ σε
16: Φαϊνάλ Φορ. Δηλαδή.
23: Είχε από πάρα πολύ ωραία κρέατα και φρέσκα, δηλαδή κάτι μπιφτέκια φοβερά ζουμερά. 5-6 ήδη διαφορετικά σαλάτες, φρούτα, πολύ ωραία γλυκάκια, πάρα πολύ πλούσιες μπουφές. Πολύ ωραία. Και το πιο βασικό, για μας ας πούμε τους πιο έτσι, λιγούριδες, μπορείς να φας όσα πιάτα θέλεις. Ας πούμε στο Αμπουντάμπι πέρσι είχαμε περιορισμό, μπορούσε να φάει ο καθένας δύο. Και οι Έλληνες δεν είμαστε για δύο πιάτα, είμαστε για λίγο παραπάνω.
16: Βάζει την τσέπη και δεν φαίνεται.
23: Ναι.
16: Να σου πω, γυναίκες παικτών έχουν έρθει, των ξένων παικτών.
23: Αύριο θα δούμε. Όλες έχουν έρθει.
16: Οι περισσότερες είναι μοντέλα αυτές. Τα αφήνουν τα αγόρια έτσι.
23: Πάντα οι ομάδες ταξιδεύουν με τις οικογένειές τους αυτά τα Final Four. Πάντα. Και αν θυμάστε και πέρυσι συζητήσεις που κάναμε, με ρωτάγατε ποιες έχουν έρθει από τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό. Όλες μαζί είναι. Όλοι μαζί. Οι οικογένειες είναι εδώ πάντα.
16: Ναι.
23: Πάντα.
16: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία μας τα λες. Ναι, πολύ ωραία. Νομίζω ότι θα είναι ένα αθλητικό υπερθέαμα. Μασκότ υπάρχει.
23: Μασκότ η διοργάνωση, σαν διοργάνωση δεν έχει. Έχουν μασκότ οι ομάδες.
16: Για πες, τι έχουν οι ομάδες.
23: Η Ρεάλ δεν ξέρω τι έχει. Η Φενέρ έχει νομίζω. Η Φενέρ τι είναι, Τίγρης είναι, δεν θυμάμαι. Το Ολυμπιακό είναι ο Θρυλαίων. Είναι η πιο παραδοσιακή μασκότ.
16: Μουσική θα έχουμε.
23: Δεν ξέρω αν έχουν έρθει ποιο.
16: Μουσική θα έχουμε.
23: Ναι, μουσική τώρα με πιάνετε και αδιάβαστο, αλλά έχουν έρθει δύο πάρα πολύ γνωστοί. Δεν είναι τη γενιά μου γι' αυτό. Πάρα πολύ. Εγώ με παιδιά, άμα θέλετε να σα πω για. Αν ερχόντουσαν οι WAM, δηλαδή θα του ήξερα τώρα να σα πω ότι θα έρθουν.
16: Για πες, τι θα έρθουν.
23: Έχουν έρθει δύο πολύ γνωστοί DJ.
16: Okay.
23: Ο ένα μου έχουν πει ότι είναι φοβερό όνομα. Αυτό, μέχρι εκεί σου πάω.
16: Ωραιότερο παίκτη, ποιο θεωρείτε ότι είναι του Final Four. Αφού το ρωτάει τον άνθρωπο τώρα. Ναι, αυτό βαθιά μία. Εντάξει, ποιο συγκεντρώνει. Και να μα πει μετά ποια είναι η ορότερη σύζυγο.
23: Μπορώ να πω, αλλά είναι ο άνθρωπο παντρεμένο και σοβαρό παντρεμένο κτλ. Ότι αυτό που καίει καρδιέ είναι ο Άλεκ Πίτερ.
16: Ναι. Είναι πολύ παντρεμένο.
23: Και εσύ πολύ, τώρα. Πολύ,
16: γιατί υπάρχουν πολύ, στάδια παντριάς.
23: Και πολύ πιστός. Είναι πολύ παντρεμένος και πολύ πιστός.
16: Μάλιστα.
23: Ποιον άλλο να σου πω.
16: Α, Δημήτρης.
23: Ο Χεζόνια της Ρεάλ έχει πάρα πολλές κατακτήσεις και είναι και τακτούλης, άμα σε ενδιαφέρει.
16: Ένα σου πω τώρα, με ποιον τάχεις με το Χεζόνια. Δεν λέει.
23: Θα σου πω.
16: Απορρίπτεται και λόγω επωνύμου. Ωραίος είναι ο Άλεκ Πίτερς που τον γκούγκλαρα. Πολύ ωραίος ο Άλεκ Πίτερ που τον βλέπω
23: ναι,
16: εδώ.
23: Εντάξει,
16: και ποια θεωρείτε, και ποιες θεωρείτε οι πιο ωραίες σύζυγοι, το έχουμε.
23: Του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός έχει πάρα πολύ ωραίες γυναίκες, οι σύζυγοι του παιχνών του Ολυμπιακού. Το ξέρω γιατί είναι, πραγματικά γίνεται πασαρέλα. Εντάξει, υπάρχει η πιο διάσημη, η Μπέριλι Μακίσικ, η γυναίκα του Σακίλ, και influencer πλέον στα μέρη μας. Mm-hmm. Η σύζυγος του Αλεκ Πίτες είναι μια πάρα πάρα πολύ γλυκιά κοπέλα. Ποιες άλλες τώρα μου ξεφεύγουν, είναι πολλές.
2: Πώς έχουν ξεφύγει, εντύπωση μου κάνει.
23: Είναι πολλές.
2: Ωραία η Μαγίστρια, τη βλέπω, πολύ ωραία είναι αυτή.
23: Ναι, ναι, ναι. Η Μίλισσα η οποία ήταν η γυναίκα του Βιλντόσα, ήταν μέχρι πέρσι και στο πρόπερι στον Παναθηναϊκό, φέτος Ολυμπιακό, φέτος χάσαμε. Mm-hmm. Πήγε στην Πολώνια. Όχι, του Πίτερ είναι πάρα πολύ γλυκιά κοπέλα. Πολύ.
14: Λοιπόν, τέλεια μας τα είπες. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
23: Να είστε καλά πάντα στη διάθεσή σας.
14: Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση. Το μέλλον δεν έρχεται, είναι ήδη εδώ. Το Wild Greece, το διεθνές media brand της Contenast, είναι πλέον και στην Ελλάδα. Το Wild κυκλοφορεί φέρνοντας τις ιδέες, τις τεχνολογίες και τους ανθρώπους που διαμορφώνουν το αύριο. Βρείτε το πρώτο συλλεκτικό τεύχος στα καταστήματα Public ή κάντε συνδρομή στο www.wild.com.gr.
2: Και να σου πούμε ότι το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το TOS, μια δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast βοηθά τους έφηβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα τους εξασφαλίζει τον δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξη Ελίζα στο 104.54. Και φυσικά, όπως κάθε application, θα το βρείτε στο App Store ή στο Play Store. Περισσότερα στο Vodafone.gr.

0: Λοιπόν, δημιουργήθηκε με άλλη η πρώτη πορνοταινία.
1: Με τι με AI.
0: Ναι,
1: τώρα μάλιστα μιλάμε, ακροματικά θα δούμε.
0: Η νοημοσύνη λέει, σε έβαλε και στη ροζιομηχανία. Τι έγινε, σκάνες, έδειξαν την πρώτη ταινία, παιδιά. Εντάξει τώρα.
1: Ωραίο πράγμα, έγινε τίποτα της προκοπής.
0: Γίνεται δουλίτσα.
1: Θα τρομάξει ο κόσμος, θα κάνουν πράγματα στο AI που δεν τα κάνουν στην πραγματικότητα και θα νομίζει ο άλλος τώρα ότι πρέπει να κάνει τον.
0: Υπάρχει αφήγηση, λέει. Υπάρχει αφήγηση, υπάρχει και story, υπάρχει και δουλίτσα.
1: Μα πάντα υπάρχει story. Πριν στην αρχή πρέπει να υπάρχει μια ιστορία για να μπει στην υπόθεση και στο ρόλο. Πρέπει να είναι η πλούσια κυρία, ο Πουλ. Συνήθως έτσι είναι.
0: Ο Πουλ.
1: Το Πουλ Μπόι, ο κυφουρός και τέτοια. Που τον τιμωρούν, αυτά γίνονται. Θέλω μια πρωτοτυπία.

0: Ναι, και ανοίγουν το πορτάκι και βγαίνουν.
1: Και δεν, όχι, δεν περνάει η ώρα. Οπότε μέσα στο διαστημόπλοιο γίνεται το μαλευράσε. Και θα ήθελα να
0: αυτό
1: το δω.
0: Αυτό δεν εξωγίνει. Αυτή είναι η
1: κανονική. Ναι, έχει δίκιο. Αυτό εννοώ όμως.
0: Κοίταξε να δει.
1: Και πρόσεχε, χωρίς βαρύτητα. Θέλω να το δω χωρίς βαρύτητα.
0: Μπορείς να βάλεις αλάτι και πιπέρι. Άλλη βαριέται. Έχει περάσει 4 μήνες το φεγγάρι. Ανοίγει την πόρτα και εμφανίζεται ένας εξωγήινος.
1: Και αυτό σωστό.
0: Που έχει ένα μακρύ δάχτυλο και ένα μακρύ τέτοιο.
1: Τα θες και μακρύ δάχτυλο. Το έχει βρωμίσει. Φε τα δύο.
0: Καλώδιο δηλαδή. Πάει σαν καλώδιο, κατάλαβε.
1: Ναι. Και αυτό είναι ωραίο.
0: Ε?
1: Ναι. Και τη λέει: μην ανησυχείς, δεν θα σε πειράξω. Θέλω μόνο να σε χαιρετήσω.
0: Ναι, αλλά σε απόσταση, φαντάζομαι.
1: Και ξεκινάει έτσι.
0: Σε απόσταση χιλιομέτρων.
1: Συμφωνώ.
0: Πώς είναι το λάστιχο που το ρίχνει.
1: Μπράβο. Ναι. Σε απόσταση.
0: Και λέει: αυτή κάτσε να το δοκιμάσουμε. Και γεννιέται ένα περίεργο παιδί.
1: Α, θα σε... το βρώμησες.
0: Γιατί?
1: Ας τα γενετούρια τώρα. Είμαστε υπέρ της αντισύλληψης. Έχει πει και δάχτυλο καταρχήν.
0: Μπορεί να είναι με το δάχτυλο. Μπορεί να το κάνει με το δάχτυλο.
1: Να σου πω.
0: Ναι.
1: Το έχει πάει πάρα πολύ. Δηλαδή...
0: Έτσι, πρέπει να είναι λίγο να έχει απ' όλα μέσα.
1: Και αυτό. Αλλά θα ήθελα και. Ναι, και αυτό όμως, αλλά χωρίς βαρύτητα θα να είναι όλο.
0: Δεν μου κάνει χωρίς βαρύτητα.
1: Θέλω να το δω, θέλω να το ζήσω.
0: Ναι, ορίται χωρίς. Είναι σαν 2 μήνες να κάνουν σεξ.
1: Οι μύγες γιατί έχουν βαρύτητα, μια χαρά κάθονται πάνω στον παράθυρο του καναπέ και παίζουν μπαλίτσα. Δεν είναι στον αέρα. Οι μύγες ακουμπάνε. Είναι οι καθιστές, δεν μπορούν στον αέρα.
0: Υπάρχει κάτι που γίνεται στον αέρα.
1: Δεν το έχω, κοιτάξτε, δεν έχω φτάσει μέχρι εκεί η γνώση.
0: Παιδιά,
1: μου.
0: Να σας πω κάτι. Είχα δει κάποια φορά στο κέντρο της Αθήνας δύο περιστέρια. Και την κυνηγούσε και, πήγαινε αυτός και ερχόταν. Και είχαν μείνει όλοι οι τουρίστες και κοιτούσαν τα περιστέρια. Ναι. Και λέω, είμαστε σοβαροί τώρα.
1: Εγώ δεν είδα το πα προάλλες. Ένα που την κυνηγούσε πάνω στο καλώδιο της ΔΕΗ, την κυνηγούσε, την έκανε πέρα δόθε. Μετά έγινε ό,τι έγινε και μετά σηκώθηκε και την παράτησε. Ούτε δηλαδή, μια αγκαλιά. Άντρες, παιδί μου, ούτε μια αγκαλιά. Μετά ένα φιλάκι.
0: Εσύ περίμενες να τελειώσει και η πράξη.
1: Όλο το. Σιγά την πράξη κι εσύ. Ένα δευτερόλεπτα μιλάμε τώρα, τίποτα.
0: Α, χειρότερα δηλαδή.
1: Ναι, κούνελος. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, η Ντιντάρα που κέρδισε στην Eurovision, σε πληροφορώ ότι είναι παντρεμένη.
0: Με έναν γιατρό.
1: Με έναν γιατρό και φαρμακοποιό και φαρμακοτρίφτη και από όλα αυτά.
0: Και πώς γίνεται και γιατρός και φαρμακοποιός και βάζει μαλλιά και
1: από όλα
0: κάνει όλα και συμφέρει.
1: Ναι. Ο οποίος είναι Τούρκος, δεν είναι ωραίος, καθόλου ωραίος δεν είναι, νέος είναι βέβαια. Λέγεται Έρβιν Ιβάνοφ και 35 χρονών και, όχι φαρμακολόγος.
0: Τι όχι, σημαίνει φαρμακολόγος?
1: Ανασχολείται με τα φάρμακα, τι κάνει το κάθε φάρμακο κλπ. Λοιπόν, που και με ερευνητικές μελέτες και φαρμακευτικές θεραπείες και τέτοια. Ο οποίος είναι πολύ χαμηλών τόνων, αλλά βρίσκεται πίσω από την επιτυχία της, δηλαδή όχι οικονομικά, αλλά τη στηρίζει πάρα πολύ σε ό,τι και αν θέλει να κάνει. Και μετά λέει, έγινε ένα μεγάλο πάρτι μετά την νίκη της, όπου ήταν και αυτός. Συμπαθητικούς και τους έχουν κάνει και ένα περιοδικό βουργάρικο, φαντάζομαι. Δεν το ξέρω το περιοδικό. Εξώφυλλο και θέμα και τέτοια. Αυτά και με την Ντάρα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Flex. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
5: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας. Και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα.

0: που χρειάζεσαι. Ιντερνετ είναι η απάντηση.
1: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz A-Class με 34.900 ευρώ ή 229 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός, Σετπεκάτ.

γιορτή και σχόλη. Η ιδέα έχουν όλοι να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
3: Ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
5: Διαδεδομένο για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρσο του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα. Ράφα. Δεκαρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
6: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας. Presented by Etihad.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Κώστας Γκόντζος, Διονύσης Βερβελές.
8: Παραπολιτικά 90,1.
9: Έχουμε τόσους πολλούς Ελένες και Κώστιδες και Ελένες που δεν ξέρουμε ποιον να πρωτοευχηθούμε.
10: Εγώ τους πήρα το πρωί όλους, με πήραν και αυτοί και το ανοίξαμε.
9: Α, ναι, προλαβές.
10: Τέλος, ναι. Στο κομμωτήριο.
9: Α, ωραία, ιδέες κέρδισες. Κέρδισε χρόνο.
10: Δεν δόχε πολύ, γιατί άρχισε να με πάρει μετά. Με μου κούνε και από το κεφάλι από εδώ. Πρέπει να μην ασκήμω, να μην βάζω το πόδι μου στα προπόδι, να μην είναι ανακίνητη.
9: Έλα, παιδιά, τώρα στρατιωτάκια ακούνε τα γέα.
10: Και... ναι, γιατί άμα κάνουμε στα προπόδι, στέκομαι αλλιώ και μπορεί να κόψει στραβά την. Καταλαβαίνω τη γυναίκα.
9: Και στάβαψε, ε?
10: Όχι.
9: Α, όχι.
10: Όχι. Απλά επειδή.
9: Μόνο κουρεμά.
10: Μόνο. Απλά σκούρι. Φαίνεται πιο σκούρο γιατί.
9: Κόπηκε.
10: Κόπηκε.
9: Μάλιστα.
10: Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι το Billie Jean του Michael Jackson, Billie Jean is my girl, είναι στο νούμερο 1 του Billboard Global 200. Καλά. 40 χρόνια μετά την κυκλοφορία.
9: Καλά,
10: του.
9: Καλά, απίστευτο, παιδιά.
10: Αμέ.
9: Τι επιτυχία άρα είναι αυτό.
10: Σου κάνω μετά moonwalking.
9: Ναι, για σηκώ. Να το
10: τώρα.
9: Πω. Ναι, ναι, ναι, τώρα.
10: Πρέπει να με καλύψεις όμως, γιατί είμαστε στον αέρα.
9: Ναι. Τι, έχεις μάθει και το κάνεις. Ναι,
10: το ξέρω. Α, δεν γλιστράει. Δεν μπορώ να το κάνω.
9: Βρε, γεράσαμε! Όχι, μεγαλώσαμε! Ναι. Χράτσα χρούτσα τα κόκαλα!
10: Δεν θέλει τεχνική, παιδί. Θέλει τεχνική, δεν θέλει κόπο αυτό. Ναι. Απλά πρέπει να γλιστράει. Το έχω κάνει το μουργόκι. Ναι, καλέ, το ξέρω, το κάνω.
9: Το κάνεις και στο σχολείο.
10: Όλοι μαζί. Σιγουρά καθόμαστε. Δεν είχαμε walking.
9: Δεν είχανε ή δεν θέλανε να αυτοκτονίζουν οι καθηγητές.
10: Όχι, μόνο στο διάλειμμα.
9: Αποτρελάνει.
10: Τι πιο ωραίο, ρε παιδί μου. Ναι. Εδώ παίζαμε ποδόσφαιρο. Όχι ποδόσφαιρο χωρίς μπάλα. Παίζαμε ποδόσφαιρο χωρίς μπάλα στο μεγάλο χολ και μετά. Κάναμε το replay και καλά έργη κίνηση. Εντάξει.
9: Πού στο σχολείο.
10: Ναι.
9: Γιατί κάποιοι άλλα παιδιά που παίζουν μπάλα μέσα στο σπίτι και είναι φαίοι, είναι το βάζο, είναι το κάδρο.
10: Εντάξει.
9: Είναι οι πόρτες.
10: Ναι, πρέπει να τα πηγαίνουν σε κανένα πάρκο να παίζουν. Έχει τώρα χώρους να παίξουν τα παιδάκια ποδόσφαιρο.
9: Ναι. Σήμερα θα έχετε γιορτή απέναντι στην εκκλησία.
10: Κάτι θα έχουμε, δεν την κλειτώνουμε.
9: Παρτάκι, παρτάκι.
10: Θα έχει παρτάκι για καμιά Ελένη.
9: Αν πεινά, κατέβα, κάνε την καλεσμένη. Βάλ τα καλά σου και πήγαινε για να
10: κάνει. Θα το χαλάσει λίγο καιρό, δεν είναι.
9: Λες.
10: Ναι, δεν είναι τη προκοπή τώρα ο καιρό.
9: Αχ, να προλάβουμε να πάμε στα σπιτάκια μα, παιδιά. Τι το πήγαν το αυτοκίνητό μου. Τζάμπα και η λάμπα.
10: Ε, μα ναι, ρε παιδιά, αφού εγώ θυμάμαι.
9: Ήθελα όμως είχε τόσο κουτσουλιά που θα μου χαλούσε το χρώμα.
10: Παιδιά, αυτές τις μέρες, επί χρόνια του Μαΐου, βρέχει. Είναι ο καιρός συννεφιασμένος. Το θυμάμαι. Λόγω της γιορτής μου το θυμάμαι πάρα πολύ καλά.
9: Α, πάντα.
10: Πάντα. 8 στις 10 φορές είναι βροχερός ο καιρός στη γιορτή μου.
9: Λοιπόν,
10: να μπούμε σε ένα περιβάλλον διαφημιστικό και να σας πούμε για την. Να σας πούμε για το τόζι. Του Ιδρύματος Vodafone, τη νέα δωρεάν εφαρμογή, όπου μέσα από τις ενότητες Κόσμος MySpace και τη γραμμή υποστήριξη Ελίζα προσφέρει ενημέρωση, έμπνευση και προστασία στους έφηβους. Με την ενότητα Κόσμος μαθαίνουν μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast πώς να κινούνται με ασφάλεια και online. Με την ενότητα MySpace έχουν το χώρο να γράφουν ελεύθερα ό,τι σκέφτονται. Και αν χρειαστεί να μιλήσουν με κάποιον, συνδέονται άμεσα με γραμμή υποστήριξη Ελίζα. Έτσι, κάθε έφηβος έχει ένα ψηφιακό μέντορα που τον βοηθά να ζει την digital καθημερινότητα με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Αν σε ενδιαφέρει η εφαρμογή Tozy, είναι διαθέσιμοι στο App Store και το Play Store. Περισσότερα θα βρείτε στο Vodafone.gr.
9: Λοιπόν, αυτό ήταν. Κακά κορίτσια, τέλος. Ραντεβού αύριο 3 με 5 Γιούμπι Παρασκευή. Με λείψει κανείς για τους γνωστούς.
10: Θα βάλουμε απουσίες.
9: Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.

0: ώρα είναι 5.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά.
3: 2000 FM.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
5: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
7: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλεφωνώ 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
8: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλή Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 227-34-00693.
9: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
10: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
9: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
10: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
9: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
10: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
9: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
10: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
9: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
10: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
9: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
11: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
12: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
11: Χαμογελώ μέσα τους!
13: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα!
14: Energizers Σάμος! Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87151.
15: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
16: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
15: Έχω
16: μετά θα πάνε όλα.
15: Εκστασιαστεί.
16: Είσαι πανέτοιμη.
15: Το σκέφτομαι. σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
0: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
15: Εξαιρετικό.
0: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
15: Τι λέει, ρε φίλε.
0: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry, τα ρούχα σου είναι έτοιμα, σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
16: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο, με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
4: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
16: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
17: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
18: Πάμε.
17: Θα πάμε στα γνωστά.
18: Θα πάμε στο δικό μας.
17: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
18: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
17: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
18: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
17: Εκεί θα πάμε.
18: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
17: Με 2 καταστήματα στο Βαθύ και 2 στο Καρλόβαση. VKD Market.
18: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
17: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
19: Τι βλέπω? Εργασίες κυπουργής.
20: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
19: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
20: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
19: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
21: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
22: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
21: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
22: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
23: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.

0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Πάμε σήμερα.
2: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
1: Δηλαδή.
2: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
1: Τι έχει το μενού.
2: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
3: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν.
2: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
3: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
2: Έτοιμο.
3: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε.
2: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
3: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
2: 22 731 00 331. Η παραγγελία και αποφαγή.gr. 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.

0: 2000 FM.
1: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Πάμε.
1: Θα πάμε στα γνωστά.
2: Θα πάμε στο δικό μας.
1: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
2: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
1: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
2: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
1: Εκεί θα πάμε.
2: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
1: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
2: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
1: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
3: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
4: Βλέπω εργασίες κυπουργικής.
5: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
6: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
5: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
6: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
7: Αντλίες θερμότητας Κοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
8: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
9: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
9: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
10: Energizers!
11: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
10: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
11: Χαμογελώ μέσα τους!
12: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα!
13: Energizers Σάμος! Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730-87-151.
14: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
15: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
14: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
15: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391. 694-461-5574. Και 698-759-8416.
16: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
3: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
17: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
18: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
19: Βάλει εδώ, κοσμάσια δραμάδος εδώ.
18: Έχω εξτασιαστεί.
19: Είσαι πανέτοιμη.
18: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
19: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
18: Εξαιρετικό.
19: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
18: Τι λέρε,
19: έτσι λένε. Δεν ξέρω.
20: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
18: Φάμε σήμερα.
21: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
18: Δηλαδή.
21: Στο Κάτι Ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
18: Τι έχει το μενού.
21: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
18: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν.
21: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
18: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
21: Έτοιμο.
18: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε.
21: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
18: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
21: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
22: Ήλιος. Βροχή. Αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
23: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
22: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
23: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
22: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
23: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
22: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
23: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
22: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
23: Τηλέφωνα 2273-104-874 και 6970-305-966.
22: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
24: 2000

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από τον 2000 FM, Δευτέρα σήμερα, 18 Μαΐου 2026. Κοντά σας η αθλητική εκπομπή Σάμο Σπορ με τον Νίκο Οικονόμου, τον Δημήτρη Ζαβουδάκη. Στην κονσόλα ο Δημήτρης. Μας ακούτε στους 99,8 μεγάκυκλους, τηλέφωνο επικοινωνίας 2273-0-88-89-678. Το email της εκπομπής 2000fm.samos@gmail.com. Σιγά σιγά αρχίσαν τα πρωταθλήματα και πάνε προς το τέλος. Τελείωσε της Α τοπικής κατηγορίας. Την άλλη εβδομάδα τελειώνει της Β. Έχουμε τελικό κυπέλου την επόμενη εβδομάδα. Στο μπάσκετ των παιδών έγινε το Final Four, έφτασε και αυτό στο τέλος. Την κορατσίδων το ίδιο. Όλα αυτά θα τα πούμε στη συνέχεια εδώ από το 2000 FM. Συντονιστείτε να ακούσετε όλα τα αθλητικά δρόμενα του νομού. Και ξεκινάμε με την ΕΨΑΜΟ. Όπως είπαμε, τελείωσε το πρωτάθλημα. Πρωταθλητής αναδείχθηκε η ομάδα του Αγίου Αθανασίου, πρωταθλήτρια μάλλον η ομάδα του Αγίου Αθανασίου Ιδρούσας, εφόσον στον τελικό, θα το πούμε, δεν ήταν τελευταία αγωνιστική, ήρθαν ισόπολοι με τον Πυθαγόρα 2-2. Από την κόλαση στον Παράδεισο ο Άγιος Αθανάσιος, μέχρι το 96 η ομάδα του Πυθαγόρα Κοντακίκων κρατούσε το πρωτάθλημα στα χέρια της. Εκεί έναν γκολ της Ιδρούσας και το πρωτάθλημα μετακόμισε στο διπλανό χωριό. Εδώ θέλω να αναφέρω ότι η εντύπωση μου έκανε ότι τόσος κόσμος γεμάτο, κατάμεστο το στάδιο Καρλοβάσου με και από τις δύο ομάδες, μέσα στον αγωνιστικό χώρο πολύ δυνατό το παιχνίδι. Η ομάδα του Αγίου Αθανασίου προηγήθηκε στο 50. Στο πρώτο ημίχρονο οι δύο ομάδες ήταν επιφυλακτικές, ήταν τουλάχιστον μόλις 3-4 ευκαιρίες και από τις δύο ομάδες, με μια κλασική για τον Πυθαγόρα και μία για την ομάδα της Ιδρούσας. Στην επανάληψη μπήκε δυνατά η ομάδα της Ιδρούσας, πέτυχε τον γκολ στο 49 με τον Σαλταμάρα, με ωραία κεφαλιά μέσα στην περιοχή. Το 1-1 έκανε στο 59 ο Νιώρας με δυνατό σουτ, δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον τερματοφύλακα του Αγίου Αθανασίου, τον Μαρίνο. Και στο 60 και στο 70 ο Άγιος Αθανάσιος, μάλλον η Ιδρούσα μπήκε, συγγνώμη, τα Κοντακιάκια μπήκαν μπροστά με αυτόν κόλ της Ιδρούσας, όταν μετά από φάουλ κεφαλιά του Κουντάρα προς τα πίσω και έτσι η ομάδα του Κατακίκων αγκάλιασε το πρωτάθλημα. Αλλά όμως η Ιδρούσα δεν έχει πει τον τελευταίο λόγο. Σε ένα φάουλ που κέρδισε από δεξιά η ομάδα της Ιδρούσας του Αγίου Αθανασίου, η μπάλα μέσα στην περιοχή, η σύγχυση. Εκεί ο Εμπόνταγκε με πλασέ, μετά η μπάλα χτύπησε πρώτα στο δοκάρι και στην επαναφορά την έστειλε στα δίχτυα για να κάνει το 2-2. Από εκεί πέρα είχαμε τον τραυματισμό, το μελανό σημείο ήταν ο τραυματισμός του Αθανασίου που μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ στο κέντρο υγείας Καρλοβάσου. Να πούμε ότι εντάξει είναι, δεν υπάρχει κανένα θέμα με την υγεία του αθλητή. Τώρα από εκεί πέρα τα περαιτέρω θα τα μάθουμε, αν θα μπορέσει να παίξει και το Σαββατοκύριακο. Στη συνέχεια να σας πούμε λίγο τις συνθέσεις των ομάδων. Για την ομάδα του Πυθαγόρα αγωνίστηκαν
1: Αγωνίστηκαν οι Μουρίκης, Μεντεσίδης, Παπαδόπουλος, Μπουρλίδαλης, Ράπτης, Ιωαννίδης, Νιώρας, Μπαχ, Χατζημανόλης, Τριμίτζιος, Σαράντου και στον πάγκο ήταν Ισακίνογλου, Δριτσάκης, Χλασοάτο, τι όνομα είναι,
0: Χανσουλάτο.
1: Εντάξει, Κουτσιανούλης, Τζιμιδόπουλος, Ανδρεάδης, Μπαλά, Κατσίκας και Μπίτρας. Ενώ για τον Άγιο Αθανάσιο, Μαρίνος, Μιχαλόπουλος, Παπαπέτρου, Γιασκουλίδης, Αλταμάρας, Κινίδης, Βαντούχ, Καζανάς, Ευαγγέλου, Αθανασίου, Εμπόνταγκε και στον πάγκο Ευγενικός, Κονταράς, Παρασκευής, Κοργορώσης, Στασινής, Καράη, Βαγιανός, Καμπέρης και Δημητρίου. Διαιτητές ο κύριος Κατόπης, Ύπκας, Ηλιόπουλος και Καραμούτας.
0: Είχαμε και τέταρτο τον Καραμούτα. Mm. Εδώ να πούμε, Δημήτρη, ότι πριν ξεκινήσει το παιχνίδι είχαμε μια αλλαγή. Δεν μπόρεσε να συνεχίσει, μάλλον να αγωνιστεί ο Σαράντο και τη θέση του την πήρε ο Σαχίνογλου. Έτσι έγινε, αλλά έγινε πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Να περαστικά σε όλους τους τραυματίες, γιατί ήταν πολύ δυνατό το παιχνίδι. Πραγματικά ένας τελικός που εντάξει, θα μου πεις ένα πρωτάθλημα κρίνεται, αλλά ήταν δυνατό και από τις δύο ομάδες. Παράπονα έχουν και οι δύο ομάδες από τη διαιτησία, αλλά ξέρετε, καμιά φορά αλλιώς τα βλέπουμε εμείς απ' έξω, αλλιώς τα βλέπουν οι διαιτητές, αλλιώς οι ποδοσφαιριστές, αλλιώς οι παράγοντες των ομάδων, κάθε ένας. Και όταν ένα πρωτάθλημα κρίνεται στο 96, εντάξει, είναι δύσκολο να το πιστέψει η ομάδα που το είχε στα χέρια της και ήθελε δύο λεπτά για την. Ένα λεπτό για τη λήξη. Είχε κρατήσει 7 λεπτά καθυστέρηση. Έγιναν οι καθυστερήσεις. Και σε αυτές τις καθυστερήσεις πάνω ήρθε η ισοφάριση και το πρωτάθλημα. Είναι το πρώτο, να πούμε, για την Ιδρούσα. Με τρίτο χρόνο στη συμμετοχή στην αθλητοπική κατηγορία. Είναι μεγάλο επίτευγμα για ένα χωριό των 350 κατοίκων. Και το άλλο θα μπει στα Κοντακιάκια, έχει 6 νομίζω, έχει 1.000 κατοίκους. Είναι καλό για τα χωριά μας που έφυγαν από το κατεστημένο, πότε Βαθύ, πότε Καρλόβαση, πότε Πυθαγόριο, και πήγε, πάνε και τα πρωταθλήματα στα χωριά. Αλλά είναι να συνεχίσει, να γίνουν ακαδημίες για να συνεχίσουν και του χρόνου και την επόμενη και την παρεπόμενη να τροφοδοτούν με τα παιδιά από εδώ, τις μεγάλες ομάδες. Να πούμε αυτή τη στιγμή όλα τα αποτελέσματα, Δημήτρη, της τελευταίας αγωνιστικής, της 18ης.
1: Λοιπόν, Αψές Πυθαγόρα, Άγιος Αθανάσιος, όπως είπαμε, 2-2. Φίνικας Διαγόρας 2-3. Ίκαρος Πολυκράτης 0-1. Και Καρλόβαση Αρίσταρχος 3-1. Ρε που έχει η Ένωση Βαθύλου Πανσαμιακού, που έχει τελειώσει και τις υποχρεώσεις της.
0: Πάμε στην τελική βαθμολογία.
1: Τελική βαθμολογία, πρώτος Άγιος Αθανάσιος, 14 νίκες, 1 ισοπαλία, 1 ήττα, 43 βαθμούς, 36, 13 τα γκολ, 23 διαφορά. Δεύτερος ο Αψές Πυθαγόρα, 13 νίκες, 3 ισοπαλίες, καμία ήττα. Τέλειωσε αίτητη το πρωτάθλημα και όμως δεν το πήρε.
0: Ήρθε δεύτερος, ναι.
1: 39-7 τα γκολ, 32 στη διαφορά, 42 βαθμοί. Το Καρλόβαση στην τρίτη θέση, 10 νίκες, 3 ισοπαλίες, 3 ήττες, 34 βαθμοί, 49-15 τα γκολ. Τέταρτο το Βαθύλους Πανσαμιακού, 8 νίκες, 1 ισοπαλία, 7 ήττες, 40-24 τα γκολ, υπερκατά 22 βαθμούς. Πολυκράτης στην πέμπτη θέση, 7 νίκες, 3 ισοπαλίες, 6 ήττες, 24 βαθμούς, 27-20. Μετά είναι ο Αρίσταρχος στην έκτη θέση, 5 νίκες, 2 ισοπαλίες, 9 ήττες, 25-38, 17 βαθμούς. Ισοβαθμία με το Διαγόρας που ακολουθεί στην 7η θέση, διαφορά είναι στα διαφορά τερμάτων, με 17-42. Και προτελευταίος μάλλον ο Φίνικας, με 1 νίκη, 2 ισοπαλίες, 13 ήττες, 26-52, διαφορά τερμάτων στο μείον 26 και 5 βαθμούς. Και τελευταίος ο Ίκαρος στον 1 βαθμό, που είχε 0, καμία βασικά νίκη, μία ισοπαλία, 15 ήττες και 4-53. Ο Βαθύλος Πασαμιακός τέλειωσε τη σεζόν που είχε ξεκινήσει και από το μείον 3. Οπότε
0: ακριβώς. Πάντως είδαμε ότι το πρωτάθλημα τελικά κρίθηκε στην τελευταία αγωνιστική, όπως το είχαμε πει εδώ.
1: Αυτός που έβγαζε το πρόγραμμα πραγματικά ότι να το ξέρε.
0: Ακριβώς. Εμείς πριν πάμε στη β' κατηγορία, να πούμε ότι το Σάββατο οι δύο ομάδες θα ξανασυναντηθούν. Αυτή τη φορά στο γήπεδο Εμμανουήλ Βαλαγεωργίου στο Βαθύ, εδώ, για τον τελικό του κυπέλου Ερασιτεχνών Εψάμου. Είναι το παιχνίδι Άγιος Αθανάσιος αυτή τη φορά, Αψές Πυθαγόρας. Ο νικητής θα πάρει το κύπελο, έτσι, οπότε θα δούμε. Ή δύο τρόπια μέσα σε 3 χρόνια, ένα απανωτά ο Άγιος Αθανάσιος ή ένα ο Άγιος Αθανάσιος, ένα η Ιδρούσα.
1: Ή σε απλά αγγλικά βασικά το πω, ή double ή καθόλου double.
0: Ακριβώς. Στη Β' Εθνική έχουμε τη 18η αγωνιστική, εκεί, τη 17η αγωνιστική, 19η, συγγνώμη. Δικό μου το λάθος. Είναι 19η αγωνιστική, γιατί έχουμε μία πριν το τέλος. Γιατί κάναν οι ομάδες στη Β' τοπική κατηγορία, κάναν 2 εντός και 2 εκτός έδρας παιχνίδια, γιατί ήταν πέντε ομάδες για να μπορέσει το πρωτάθλημα να μην αρχίσει το Σεπτέμβριο και τελειώσει τον Οκτώβριο. Οπότε και αυτό έχει πάρα πολλά παιχνίδια. Ωραία όπως το κάνανε, έτσι πρέπει να συνεχίζεται. Εκεί είχαμε τα παιχνίδια. Πάμε, Δημήτρη.
1: Λοιπόν, εκεί ο Κεραυνός Πλατάνου κόντρα στον ΑΟ Μεσαριάς 3-0. Ο Σπαντσαμιακός με το Καρλό Βασιβίτα 5-4, πολλά γκολ. Και ο Λέλαπας που είχε ρεπό. Και η βαθμολογία, ο ΑΟ Μεσαριάς πρώτη που έχει εξασφαλίσει και την άνοδο. Στους 37 βαθμούς 12 νίκες, μισοπαλία 3 ή 48-15 τα γκολ. Δεύτερος ακολουθεί ο Νέος Πανσαμιακός σε ισοβαθμία με τον Κεραυνό Πλατάνου, 41-29. Βασικά να το πάρουμε από την αρχική. Δύο ομάδες έχουν 8 νίκες, 2 ισοπαλίες, 5 ήττες, 41-29 η διαφορά τερμάτων στα 12 τέρματα. Και ο Κεραυνός που ακολουθεί 34-33, ένα γκολ διαφορά. Οπότε καταλαβαίνετε γιατί ο Νέος Πανσαμιακός είναι στη δεύτερη θέση. Τέταρτο είναι ακολουθεί το Καρλόβαση στους 16 βαθμούς με 5 νίκες, 4 ισοπαλίες, 6 ήττες, 37-29 διαφορά τερμάτων στα 6 γκολ. Και ο Λέλαπας που είναι στην τελευταία θέση με μείον 4 καθώς ξεκίνησε με μείον 6. Καμία νίκη στο πρωτάθλημα, 2 ισοπαλίες, 14 ήττες, 9-61, μείον 52 στη διαφορά τερμάτων.
0: Και έχουμε την τελευταία αγωνιστική το Σάββατο, εκεί που θα κριθεί η δεύτερη ομάδα, γιατί το πρωτάθλημα έχει κριθεί, την το έχει πάρει η Μεσαριά. Οπότε έχουμε τα παιχνίδια Καρλόβαση Β και Ραυνός Πλατάνου το Σάββατο 30 του μηνός, αυτό το παιχνίδια την επόμενη εβδομάδα 7.30 ώρα στο Ιμανού Σιδηρουργός. Και Λέλαπας Νέος Πανσαμιακός, πάλι 30 του μηνός, στις 5.30 ώρα στο γήπεδο Βασιλείου Καλλιμνιώσης, ρεπό η Μεσαριά. Άρα η Μεσαριά τελείωσε. Αυτό που θέλω να δούμε. Ναι, άρα αυτή τη βδομάδα δεν θα έχουμε τη Β' τοπική κατηγορία. Θα τελειώσει 30 του μηνός. Εκεί θα δούμε αν σε περίπτωση που ο Κεραυνός Πλατάνου κερδίσει το Καρλόβαση και ο Νέος Πανσαμιακός φέρει ισοπαλία ή χάσει από το Λέλαπα, τότε η ομάδα του Κεραυνού Πλατάνου θα βγει στην Α τοπική. Αλλά όλα δείχνουν ότι ο Νέος Πανσαμιακός θα είναι η δεύτερη ομάδα που θα ανέβει στην κατηγορία. Έτσι θα έχουμε Μεσαριά και Νέος Πανσαμιακός. Βέβαια, αν δεν τελειώσει το παιχνίδι, τα παιχνίδια, κανένας δεν μπορεί να πει με ασφάλεια το οτιδήποτε. Αυτό που μένει σίγουρο είναι στην Α τοπική κατηγορία. Στη Β, από του χρόνου θα παίρνουν στη Β τοπική. Ο Φίνικας, που δεν κατάφερε να σώσει την κατηγορία, έχει πολλούς βαθμούς πίσω. Και ο Ίκαρος, που ξέραμε από την αρχή ότι κατέβηκε για να συμπληρώσει η Α τοπική κατηγορία στη θέση του ΑΟΣΑΜ. Για τον Ντέρμπι και για τον Πυθαγόρας Άγιος Αθανάσιος έχουμε στη γραμμή τον παράγοντα του Αγίου Αθανασίου, τον κύριο Μιχάλη Γιασκουλίδη. Κύριε Γιασκουλίδη, καλησπέρα, συγχαρητήρια για την κατάκτηση του τίτλου. Πιστεύω ότι το χωριό δεν κοιμήθηκε όλο το βράδυ, είναι η πρώτη κατάκτηση πρωταθλήματος από την ομάδα σας.
2: Καλησπέρα κύριε Νικό, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Σας ευχαριστούμε. Σίγουρα δεν κοιμηθήκαμε, ήταν η πρώτη φορά που το ζούσαμε. Ναι. Πολλά τα συναισθήματα για να διαχειριστούμε σε μια τέτοια χαρά. Το ζήσαμε στο έπακρο, πιστεύω. Όλη η προσπάθειά μας τον Αύγουστο ανταμείφθηκε χθες. Είμαστε χαρούμενοι και συνεχίζουμε.
0: Είδαμε η συγκινητική στιγμή που η μικρή Καλλιόπης πήρε το κύπελο. Μπράβο στην ενέργεια αυτή που έδινε. Που ήδη έχει βγει νικήτρια στη ζωή και αυτό είναι το παν Μιχάλη. Για μένα πλέον το κορίτσι σου είναι πλέον υγιής και θα συνεχίσει να ασχολείται και να κάνει και αυτό που της αρέσει στη ζωή της.
2: Κύριε Νίκο, καταρχάς έχουμε αγώνα μπροστά μας. Αντωστόμα σας και στο Θεού ταυτή αυτά που λέτε.
0: Είναι σίγουρο.
2: Όλοι πέρθεσε φέτος, και ο προπονητής και το συμβούλιο, όλοι έβανε για το παιδί μου. Καταρχάς ο προπονητής της το είχε πει ότι αν το πάρουμε θα το σηκώσεις εσύ. Και εννοείται ότι οι παίκτες το χάρηκαν διπλάσιο και τριπλάσιο που το σηκώσει η Καλλιόπη.
0: Φυσικά, φυσικά. Όλοι μας, εκεί δεν έχουν αυτά, όλοι μας το χαρήκαμε που είδαμε αυτό το παιδί να σηκώνει το κύπελο της ομάδος, όπως σηκώνει και το βάρος της ζωής της, που αυτή τη στιγμή για μένα το έχει ξεπεράσει. Την είδα και χθες και τη χάρηκα πάρα πολύ. Να τη χαίρεσαι, Μιχάλη, εσύ και η οικογένειά σου.
2: Να είστε καλά, κύριε Νικό.
0: Από τον παράδοσο στην κόλαση και από την κόλαση στον παράδεισο. Θα έλεγα εγώ χθες το παιχνίδι που κύλησε. Πώς τα αισθήματα του παράγοντα, των παραγόντων μάλλον, τη συνδρούσα στη στιγμή που είχαμε φτάσει στο 96 και το σκόρ ήταν 2-1 εις βάρος σας.
2: Κύριε Νίκου, καταρχάς θα σας πω ότι όποιο σκόρ και να ερχόταν χθες, το αξίζαν και οι δύο ομάδες.
0: Ναι, φυσικά.
2: Εδώ που είχαμε φτάσει, είχαμε φτάσει με ένα βαθμό διαφορά. Και οι δύο ομάδες ήμασταν τον Αύγουστο στο γήπεδο και σίγουρα το αξίζαν. Εγώ προσπαθούσα να μαζέψω την καλλιά, γιατί την έπιασαν τα κλάματα στο 2-1. Βέβαια μου βγήκε αυτονόητα και της είπα, αγάπη μου, σήμερα το πρωτάθλημα να το πάρουμε εμείς.
0: Μάλιστα.
2: Και δόξα τω Θεώ συνέβη αυτό στο 96. Αλλά είναι ακριβώς έτσι όπως το είπατε, την κόλαση στον παράδεισο.
0: Έτσι, ναι, όλοι περιμέναμε να ήταν ένα λεπτό πριν τη λήξη, 2 λεπτά πριν τη λήξη. Στο 95 έγινε το φάουλ και από εκεί και πέρα μπήκε το δεύτερο γκολ. Πριν ακόμα ναι, πείτε μου.
2: Αυτό ακριβώς. Βέβαια, παγώσαμε λίγο με τον τραυματισμό του Άγγελου του Αθανασίου.
0: Εκεί ήθελα να έρθω, ναι.
2: Δόξα τω Θεώ, ο παίχτης μας ήρθε στους πανηγυρισμούς μετά στο Βλέντι.
0: Ναι.
2: Ελπίζουμε να συνέρθει. Τώρα δεν θα μιλήσουμε αν θα παίξει την Κυριακή. Πρώτα απ' όλα προέχει η υγεία του
0: βασικό.
2: Και να επιστρέψει η δουλειά του το παιδί.
0: Βασικό.
2: Μετά θα μιλήσουμε για το ποδόσφαιρο πάλι.
0: Πώς έγινε ο τραυματισμός, δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε καν. Εμείς είχαμε εστιάσει όλοι στους πανηγυρισμούς πάνω που όλη η ομάδα ήρθε στην Κερκίδα. Στον υπέροχο κόσμο και από τις δύο ομάδες, δύο χωριά, αυτό είπαμε και χθες και στην μετάδοση, γεμίσανε το γήπεδο του Καρλοβάσου. Και αυτό ήταν
2: νομίζω,
0: το ευχάριστο.
2: Κύριε Νίκο, δεν έχει ξαναγίνει αυτό που είδαμε χθες.
0: Ακριβώς.
2: Το γήπεδο γέμισε από δύο χωριά. Είχα χρόνια να δω το γήπεδο, έτσι. Από Δέλτα Εθνική του, όταν έπαιζε το Καρλόβαση.
0: Ακριβώς.
2: Τώρα ο τραυματισμός του Άγγελου, μιλήσαμε ελάχιστα χθες το βράδυ, γιατί το παιδί ήθελε να διασκεδάσει μετά το νοσοκομείο. Δεν έχω καταλάβει ούτε εγώ πώς έχει συμβεί ακριβώς. Θα τον ερωτήσω σίγουρα σήμερα το απόγευμα, γιατί δεν έχω κοιμηθεί, έχω πάει στη δουλειά απευθείας. Όπως και πολλοί από εμάς, δεν έχω απαντήσει σε μηνύματα σε πολύ κόσμο που μας έχουν ευχηθεί τα συγχαρητήριά τους. Θα μιλήσω σίγουρα με όλα τα παιδιά σήμερα το απόγευμα που ελευθερώθηκα. Και θα μάθουμε και πώς έχει χτυπήσει ο Άγγελος. Αλλά πιστεύω ότι έχει χτυπήσει μέσα στη μεγάλη περιοχή και το βγήκε εκεί στους πανηγυρισμούς ο πόνος.
0: Έτσι καταλάβαμε όλοι ότι στη σύγχυση που έγινε όταν η μπάλα πήγε στο δοκάρι και γύρισε κάπου εκεί, κάτι ψηλοφαίνεται στην κάμερα, χωρίς να είμαι σίγουρος ότι τούτη ακριβώς έγινε, εκεί κάπου πρέπει να έγινε τουλάχιστον το παλικάρι είναι καλά. Εγώ το έμαθα κατευθείαν χθες από τον πατέρα του όταν ήρθαμε στην απονομή, και ότι θα βγάζει μια κτηνογραφία. Και τέλος, καλό, όλα καλά.
2: Δόξα τω Θεώ, κύριε Νίκο.
0: Αυτό. Ήθελα τώρα, πέρα από την Καλλιόπη, πού αλλού θα αφιερώσετε αυτό το πρωτάθλημα?
2: Καταρχάς θα το αφιερώσω στη γυναίκα μου και στα παιδιά μου, που με ανέχονται όλα αυτά τα χρόνια. Κύριε Νίκο, πριν κάποια χρόνια μιλούσα με τρεις παράγοντες, 2 ή 3 χρόνια είναι. Και τους έλεγα ότι η Δρούσα θα φτάσει να διεκδικεί τίτλους. Και οι τρεις παράγοντες που μιλάγαμε με κορόιδευαν. Και τελικά το όνειρό μου έγινε πραγματικότητα. Θα το αφιερώσω στον προπονητή, στους παίχτες, στο διοικητικό συμβούλιο, που πραγματικά ήμασταν μια οικογένεια όλο τον χρόνο με όλα τα παιδιά. Και στον κόσμο που μας ακολουθεί στο γήπεδο. Πιστεύω να το είδατε χθες.
0: Ναι, πάρα πολλοί κόσμος.
2: Τους ευχαριστούμε και τους αφιερώνουμε το πρωτάθλημα.
0: Μάλιστα. Πάντως ήταν όπως είπατε μια χρονιά που ξεκινήσατε από τέταρτη να πάτε τρίτη, για αυτό μου λέγατε στην αρχή όλοι σας.
2: Ακριβώς.
0: Και τελικά ήρθε το πρωτάθλημα και τώρα τι γίνεται, πάμε γάμα.
2: Τώρα κύριε Νίκο, χθες το βράδυ πανηγυρίσαμε.
0: Ναι.
2: Θα πανηγυρίσουμε και σήμερα. Αύριο θα μπούμε στην προπόνηση για να παίξουμε άλλο ένα τελικό την Κυριακή. Και πιστεύω, γιατί έχουμε εκλογές, θα συζητηθούν όλα αυτά τις επόμενες μέρες. Αλλά σας είχα πει και τις προηγούμενες φορές που έβγαλε, θα κάνουμε τα δύνατα δυνατά να το προσπαθήσουμε να εκπροσωπήσουμε το όνομά μας και έξω.
0: Αυτό θα είναι ό,τι καλύτερο, γιατί το χρειάζεται. Ότι δεν το χρειάζεται μόνο όμως, το χρειάζονται αυτά τα παιδιά, αυτός ο κόσμος που έρθει στο γήπεδο, πιστεύω διψάει να δει κάποια ομάδα από εδώ, από τη Σάμου, από την ΕΨΑΜΟΥ, να πρωταγωνιστεί. Να παίρνει μέρος και στο παραπάνω πρωτάθλημα. Δύσκολα, οικονομικά είναι πάρα πολύ δύσκολα, όλες οι ομάδες το λένε. Μίλαγα χθες αργά το βράδυ με Χίο και αυτοί το σκέφτονται. Όλες οι ομάδες από τα νησιά το σκέφτονται τι μπορούν να κάνουν για να μπορέσουν να εκπροσωπήσουν την κάθε ΕΠΣ. Αλλά πιστεύω ότι κάποια στιγμή και οι αιρετοί, θα έλεγα, να μπορέσουν να δώσουν κάποια χρήματα για τα ταξίδια. Γιατί, όπως ξέρουμε, εντάξει, τα καράβια κάνουν το 50%, οι ακτοπλοείες και συγκοινωνίες, αλλά αν γίνει με 10 ομάδες των 12 ομίλων, θα χρειαστεί οι ομάδες να φτάσουν και μέχρι Κόρινθο, Χαλκίδα κτλ. Γιατί δεν νομίζω να μπορούν όλες από Αθήνα και νησιά.
2: Ακριβώς, κύριε Νίκο, ακριβώς. Γι' αυτό και δεν σας απαντάω στο 100%. Γιατί πρώτα θα πρέπει να έχουμε εγγυήσεις στα χέρια μας από κάποιους ανθρώπους και ύστερα να περάσουμε στο επόμενο βήμα. Σίγουρα λείπει από τον κόσμο της ΣΑΜΟΥ μια εκπροσώπηση σε εθνική κατηγορία.
0: Ακριβώς.
2: Μακάρι να καταφέρουμε να το κάνουμε εμείς.
0: Μακάρι, γιατί όπως είπαμε και πάλι, είναι κρίμα για αυτά τα παιδιά, για αυτόν τον αγώνα που κάνανε, να μείνουν πάλι εδώ. Και τι γίνεται, να μαλώνουμε ένας με τον άλλον ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα και μένουμε εκεί.
2: Ακριβώς. Το επόμενο βήμα πρέπει να κοιτάξουμε.
0: Ακριβώς. Ελπίζω να όλοι μαζί να μπορέσουμε να πάμε την ομάδα και να πάει η ομάδα του νομού μας, γιατί όταν η ομάδα τελειώνει από εδώ, από εκεί πέρα, πρέπει να είναι η ομάδα του νομού μας όλου. Δεν πρέπει να είναι είναι η μία, γιατί σήμερα είναι ο Άγιος Αθανάσιος, αύριο θα είναι ο Πυθαγόρας, μεθαύριο θα είναι η Ένωση, παραμεθαύριο το Καρλόβαση, ο Πολυκράτης και πάει λέγοντας. Και πρέπει όλοι μαζί να βοηθάμε για αυτή την ομάδα που εκπροσωπεί, γιατί εκπροσωπεί όλη την ΕΠΣ, όλο το ποδόσφαιρο της ΣΑΜΟΥ.
2: Ακριβώς, κύριε Νίκο, το είπατε άψογα. Όλες οι ομάδες πρέπει να στηρίξουν την ομάδα που θα βγει εκτός νομού, όποια και αν είναι αυτή.
0: Ακριβώς. Ναι, κάθε φορά που θα βγαίνει, όποια και αν είναι αυτή, πρέπει να στηρίζεται από τις υπόλοιπες ομάδες και από τους αιρετούς και από την περιφέρεια. Γιατί έτσι θα μπορέσουμε κι εμείς το ποδόσφαιρο να πάει ένα βήμα μπροστά. Εγώ είδα τις προάλλες που έγινε εδώ το τουρνουά της Ζήτα Περιφέρειας Βόλεϊ Γυναικών, πώς στηρίχθηκε. Βέβαια θα μου πείτε ήταν μια εβδομάδα. Και πώς ο κόσμος γέμιζε το γήπεδο του κλειστού γυμναστήριου Πυθαγορείου, γιατί ήθελε να παρακολουθήσει κάποιους αγώνες και να ξεφύγουμε από το στενό κατεστημένο που είναι τα τοπικά, και γιατί τα τοπικά μόνο εγκρίνεις μένουν και τίποτα άλλο. Προς τα πάνω θα δούμε, να μπορέσουμε να δούμε και άλλους ποδοσφαιριστές. Είδαμε το δικό σας, το Σαλταμάρα, που έχει αγωνιστεί σε μεγάλες κατηγορίες, τη διαφορά που υπάρχει, χωρίς να υποτιμάω κανέναν αθλητή, αλλά αν έχεις παραστάσεις γίνεσαι καλύτερος.
2: Και βέβαια, κύριε, ο άλλες οι εμπειρίες του Στράτου, άλλο τα υπόλοιπα παιδιά. Ο Στράτος έχει παίξει υψηλό επίπεδο, σίγουρα φαίνεται η διαφορά του στα τοπικά δεδομένα.
0: Ακριβώς. Εγώ ήθελα να πω ότι και έναν μπράβο στον Πάτερ Αναστάσιο Συνάνη, που τόσα χρόνια ήταν πρόεδρος της ομάδος του Αγίου Αθανασίου. Δεν θέλω να το παραλείψω, αυτό είναι δικό μου, δεν ξέρω εσάς από εκεί πέρα.
2: Και πολύ καλά κάνετε, Γιατί... Το πώς αναμένω το κρατούσε για χρόνια ο πατέρ Αναστάσιος.
0: Μόνος του πάλευε εκεί με κάποιους παράγοντες από αυτό, αλλά ήταν τόση αγάπη για τον Άγιο Αθανάσιο που πιστεύω αυτή τη στιγμή, από το χθες το βράδυ, το όνειρό του έγινε πραγματικότητα. Πάντα δεν έλεγε για πρωτάθλημα, ήθελε η ομάδα να πάει στην Α τοπική κατηγορία, πήγε στην Α τοπική κατηγορία. Και το ανώτατο που μπορούσε να κάνει αυτή η ομάδα ήταν αυτό που δεν το περίμενε, δεν πιστεύω ότι το περίμενε ούτε ο ίδιος, ότι αυτή η ομάδα θα έφτανε σήμερα το 2026, στις 17 Μαΐου, χθες δηλαδή, να παίρνει το πρωτάθλημα της ΕΨΑΜΟΥ.
2: Κύριε Νίκο, η αλήθεια είναι ότι έχω ανησυχήσει, γιατί δεν με έχει πάρει ακόμα τηλέφωνο.
0: Ναι.
2: Περίμενε, θα με έχει πάρει αυτό το ίδιο βράδυ, αλλά δεν με έχει πάρει ακόμα. Θα τον πάρω εγώ μόλις κλείσουμε. Ναι. Και να δω αν είναι καλά.
0: Να είναι καλά. Εγώ πάντως είχαμε κάποιες συγκρούσεις και τέτοια μεταξύ μας, ξέρεις, στα αθλητικό κομπάνω, στα γραπτάκια αυτά, αλλά πάντα ερχόταν και στις συνελεύσεις και παντού και στις ΕΠΣ που ήταν τότε ανοιχτές. Και συνέχεια ο άνθρωπος αυτός προσπαθούσε να βοηθήσει με οποιοδήποτε τρόπο την ομάδα της Ιδρούσας, που σήμερα είναι, ναι, σήμερα είναι πρωταθλήτρια της ΕΠΣ Σάμμο για το 2025-26. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο, κύριε Γιασκουλίδη.
2: Θα προσθέσω κάτι τελευταίο, κύριε Νίκο. Για να είμαστε εμείς σήμερα εδώ και να χαιρόμαστε, έχουν υπάρξει οι προηγούμενοι που κρατούσαν το φως αναμένο. Ακριβώς. Αυτό θα σας προσθέσω.
0: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά και εσείς, κύριε Νίκο.
0: Και θα είμαστε την Κυριακή στον τελικό του κυπέλου. Άλλο ένα ντέρμπι που θα γίνει. Ο καλύτερος ας κερδίσει το κύπελο.
2: Ακριβώς, κύριε Νίκο. Ακριβώς.
0: Καλό σας βράδυ.
2: Περιμένουμε.
0: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Να είστε καλό καλά. Βράδυ, καλό απόγευμα.
0: Επίσης, ήταν ο Μιχάλης Γιασκουλίδης, παράγοντας του Αγίου Αθανασίου Ιδρούσας. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
3: 2000 FM.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα παιδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
5: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
7: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
8: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
9: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου.
10: Τι βλέπω? Εργασίες κυπουργής.
11: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
10: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
11: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
10: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
12: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
4: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
12: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
4: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
13: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλτο αγόρι μου», σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbees. Coimbees. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες, Italian Job, Μάκης Τσέλιους, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbees. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
14: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
15: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
14: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
15: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
14: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
15: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
14: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
15: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
14: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
15: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
14: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
16: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
17: Πάμε.
16: Θα πάμε στα γνωστά.
17: Θα πάμε στο δικό μας.
16: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
17: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
16: Απέσε έτσι. Και ποιο είναι?
17: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
16: Εκεί θα πάμε.
17: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
16: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
17: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
16: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
18: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
19: Χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
20: Energizer Samos. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
21: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
22: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, σνακς και δωρεάν Wi-Fi.
21: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
22: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την περιφερειακή ενότητα.

0: όλα ψημένα στα κάρβουνα.
1: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν.
0: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
1: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
0: Έτοιμο.
1: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε.
0: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
1: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
0: Αγίου Νικολάου 6.
1: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
0: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
2: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχει εδώ, κοσμάς και δρομάδος εδώ. Μετά θα πάνε όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρευε.
3: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
5: 2000 FM.
6: Καλησπέρα σας και πάλι από το 2000 FM, δεύτερη μέρα της εκπομπής Σάμο Σπορ με τον Νίκο Οικονόμου, Δημήτρη Ζαβουδάκη. Στην κονσόλα ο Δημήτρης, μας ακούτε στους 99,8 μεγάκυκλους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730888 και 89678. Το email της εκπομπής είναι 2000fm.samospapaki@gmail.com. Θα μείνουμε στο ποδόσφαιρο και θα πούμε ότι πριν την έναρξη του αγώνα Αψές Πυθαγόρας Άγιος Αθανάσιος Ιδρούσας, ο Δήμος Δυτικής Σάμου βράβευσε τον προπονητή Θόδωρο Κυροβλίδη, προπονητής του Πυθαγόρα, για την προσφορά του στο σαμιακό ποδόσφαιρο με τιμητική πλακέτα. Την πλακέτα έδωσε ο αντιδήμαρχος Δυτικής Σάμου, ο κύριος Βαγγέλης Μαρνέζος. Για όσους δεν ξέρουν, ο κύριος Κυρογλίδης υπήρξε παλιότερα προπονητής της ΑΕΚ Αρλόβαση, όταν η ομάδα ήταν στην ΔΕΛΤΑ Εθνική κατηγορία με πολύ πετυχημένη πορεία. Επίσης, να πάμε στα πρωταθλήματα των K16. Έχουμε τελικό το Σάββατο 23 του μηνός στις 6.30 ώρα στο γήπεδο Βασίλειος Καλλιμνιός. Θα γίνει μεταξύ του Καρλοβάσου και της Μεσαριάς. Επίσης, το Σάββατο 23 του μηνός στις 4 ώρα πάλι στο Βασίλειος Καλλιμνιός στους Μυτιλινιούς, ο τελικός των K12, νέος πανσαμιακός, με τον Λέλαπα. Αυτά τα δύο παιχνίδια θα γίνουν το Σάββατο 23 του μήνα. Επίσης, να πούμε ότι πριν πάμε στο μπάσκετ που είχαμε τους τελικούς, να πάμε στον προπονητή του Αγίου Αθανασίου, τον κύριο Στέλιο Σταματάκη. Κύριε Σταματάκη, καλησπέρα. Συγχαρητήρια για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Το είπατε, το ξεκινήσατε για τρίτη θέση. Στην πορεία πιστέψατε ότι μπορείτε να πάρετε το πρωτάθλημα. Τελικά τα καταφέρατε και μας το λέγατε εδώ ότι εφόσον φτάσαμε μέχρι εδώ, είμαστε μια οικογένεια, πάμε να το πάρουμε. Πόσο δύσκολο ήταν όλη η σεζόν, αλλά και το τελευταίο παιχνίδι που πήγατε από την κόλαση στον Παράδεισο.
7: Καλησπέρα κύριε Οικονόμου, σε εσάς και τους ακροατές σας. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Εγώ δεν πήγα προσωπικά από την κόλαση στην Παράδεισο, δεν το είχα στην κόλαση, γιατί ήμουν σίγουρος και την ώρα που προηγήθηκε ο αντίπαλος. Είμαι σίγουρος εδώ και ένα μήνα και το λέω και στους παίχτες μου, το λέω και στους παράγοντες μας, ότι ηρεμήστε, το έχουν πάρει το πρωτάθλημα. Οπότε μπορώ να πω ότι παρέμεινα και ψύχρεμος στο 2-1. Σίγουρα η αναλλαγή συναισθημάτων είναι υπέροχη στο ποδόσφαιρο. Νομίζω δίκαια είμαστε πρωταθλητές. Όλο το χρόνο είμαστε πρώτοι, παρακτός 2-3 αγωνιστικές αν δεν κάνω λάθος.
6: Έτσι είναι.
7: Είδαμε ότι μπορούμε στην πορεία να το κάνουμε όλο αυτό. Το πιστέψαν τα παιδιά, γιατί αυτό το θέμα είναι το πιστέψουν οι παίχτες, όχι εγώ η διοίκηση.
6: Σίγουρα.
7: Δουλέψανε πάρα πολύ σκληρά και η ανταμοιβή τους είναι το πρωτάθλημα.
6: Μάλιστα.
7: Δίκαια και νομίζω και καθαρά και υπερήφανα.
6: Φυσικά.
7: Εγώ είμαι πάρα πολύ περήφανος, είναι η καλύτερη μου προπονητική χρονιά όσον αφορά

0: όλα αυτά τα συναισθήματα που πέρασα, όχι λόγω του ότι κατακτήσαμε πρωτάθλημα, ένιωσα αγάπη, οικογένεια, φιλία, πάρα πολύ έντενα και ωραία συναισθήματα. Και τώρα εντάξει, συνεχίζουμε, προσπαθούμε, χαμογελάμε, εντάξει, πανηγυρίζουμε ακόμη μια αλήθεια. Δεν σταματάμε να πανηγυρίζουμε. Τίποτα, δεν ξέρω, ξέρετε, είναι φορές που δεν μπορώ να...
1: Πρώτον κύριο, είδαμε τα δύο χωριά γεμίσαν ένα ολόκληρο στάδιο. Από τα θετικά.
0: Μαγικό. Εγώ το είπα την πρώτη στιγμή, το είπα και στους παίχτες μου. Κοιτάξτε τα κονταγιά και με ενδρούσα πόσο κόσμο φέραν στα γήπεδα.
1: 350 κατοίκους το ένα χωριό, πόσο είναι, 1000 κοντά το άλλο χωριό.
0: Λοιπόν, ναι, ναι. Αυτά... πραγματικά μαγικό.
1: Έτσι, είδαμε αυτούς και δεν ήταν μόνο από την πλευρά που ήταν η κερκίδα, ήταν και πίσω από τις κάμερες, δεξιά και αριστερά ήταν πάρα πολλοί κόσμος.
0: Είχε κόσμο από το Βαθύ και από το Καρλόβας, είχε από όλη τη Σάμμο νομίζω.
1: Ακριβώς. Δεύτερον.
0: Κόσμο.
1: Ναι. Αυτό ακριβώς. Δεύτερον, είδαμε δύο ομάδες να παίζουν. Δεν θα σταθώ στο χθεσινό ποδόσφαιρο, και αν και το χθεσινό δεν ήταν άσχημο, αν και στο πρώτο ημίχρονο υπήρξαν λίγες οι φάσεις από τις δύο ομάδες. Λογικό.
0: Ναι, ήταν φοβάτο για στο θερίο,
1: δεν θα δουλειά. Λοιπόν, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο είναι και καλύτερο. Αλλά όλη τη χρονιά είδαμε δύο ομάδες να παίζουν καλό ποδόσφαιρο. Έτσι.
0: Ναι, και... είναι δύο ομάδες που νομίζω δίκαια φτάσανε. Όποιος είναι να το έπαιρνε,
1: αυτό.
0: Να το άξιζε, είτε εμείς είτε ο αγοράς.
1: Ακριβώς.
0: Εγώ αυτό είχα πει στα παιδιά και τους το είχα πει, τους το είχα τονίσει ότι αν σε περίπτωση το χάσουμε θα είμαστε εκεί όλη η ομάδα να τους περιμένουμε και η διοίκηση να τους χειροκροτήσουμε και να το απολαύσουν και αυτοί όπως τους αξίζει.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
0: Είναι δύο ομάδες που εντάξει εγώ που παρακολουθώ και είμαι την άλλη από κοντά εδώ πέρα. Όπως και το Καρλός παρακολουθούσε, αλλά αυτές συγκεκριμένα οι ομάδες οι δύο είναι αυτές που μείνανε σταθερές στο πλάνο τους, στις αξίες στις αρχές τους και φτάσανε με τέτοιες διαδρόμες. Τώρα ευτυχώς ή δυστυχώς, πάντα στο ποδόσφαιρο κάποιος κλαίει, κάποιος γελάει, αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Αυτός είναι ο αθλητισμός, αυτά είναι τα συναισθήματα.
1: Μα δεν είναι πάντα. Ένας θα πάρει το πρωτάθλημα, ένας θα πάρει το κύπελλο. Και οι υπόλοιποι θα ακολουθήσουν από εκεί και κάτω.
0: Ναι, κοιτάξτε, να σας πω κάτι, εγώ πάντα ευχαριστώ όλους τους αντιπάλους, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσε κανείς να φτάσει εδώ.
1: Εγώ θέλω να δώσω... Ναι, πείτε μου.
0: Σκεφτείτε ότι κάποια παιδιά κάνουν και αυτά προετοιμασία από την αρχή του καλοκαιριού για να διεκδικήσουν την κατηγορία. Οπότε φανταστείτε πόσος κόσμος πρέπει να υπάρξει για μια ομάδα να φτάσει εδώ και να πάρει και ένα πρωτάθλημα.
1: Σωστά. Εγώ θα πω και ένα μπράβο και στον Ίκαρο που τελείωσε τελευταίος. Δεν τα παράτησε. Συμμετείχε.
0: Μεγάλο μπράβο, μεγάλο.
1: Λοιπόν, και έκανε τα ταξίδια του όλα, τελείωσε όλους τους αγώνες και μπήκε, ανέβηκε στη θέση του Άο Σάμ. Μπράβο σε αυτά τα παιδιά, μπράβο στον προπονητή, γιατί πιστεύω αυτοί κρατάνε το ποδόσφαιρο. Ο πρώτος θα μαζέψει κόσμο. Ο τελευταίος τι γίνεται, αλλά είδαμε ότι δεν τα παράτησε. Πάντα ερχόταν με 15-16 αθλητές εδώ.
0: Και να σου πω κάτι, υπήρξε και βελτίωση στην ομάδα, έτσι, στο Ικάρο.
1: Τεράστια. Τεράστια.
0: Λοιπόν, και τα παιδιά μέσα από όλα αυτά τα παιχνίδια.
1: Ακριβώς. Και θα είναι παιδιά που είναι 16, ήταν 16, 17 και 15 χρονών, που θα πάνε στη β' του χρόνου και θα έχουν μια τεράστια εμπειρία. Δηλαδή πρέπει όλοι μαζί να βοηθήσουμε όλους τους συλλόγους, τουλάχιστον να μην χάσουμε κι άλλο σύλλογο. Έχουμε χάσει από το 22, έχουμε χάσει τους 8, μην χάσουμε κι άλλους. Θα είναι αμαρτία. Παίζουμε β' κατηγορία με 5 ομάδες. Πάλι καλά που κάνουν 4 γύρους. 2 μέσα, 2 έξω.
0: Είναι πολύ. Γενικά, ας πω κάτι. Νομίζω ότι φέτος, όχι επειδή πέρα εμείς πρωτάθλημα, ας πει τώρα, αλλά είδα και ενδιαφέρον και πιο πολύ στα παιδικά και στα αντρικά περισσότερο κόσμο.
1: Έχετε δίκιο.
0: Έχει καλούς προπονητές, οι ομάδες οι περισσότερες έχουν καλούς αξιόλογους προπονητές που προσπαθούν.
1: Σίγουρα.
0: Είναι κάτι που προχωράμε και έχει τεράστια περιθώρια βελτίωσης. Απλά να αυξηθούν και άλλο οι αγωνιστικές υποχρεώσεις, να έχουν περισσότερα παιχνίδια.
1: Είδαμε την K16, βλέπουμε την K14, την K12 να παίζουν πολλά παιδιά. Δεν είναι όπως παλιά που ήταν το παιδικό, μπορεί να έχει 12 ομάδες, αλλά δεν μπορούσαν να παίξουν όλα. Οι κατηγορίες ήταν άλλα 12 άρια και παίζανε με 16 άρια.
0: Γίνονται βήματα μπροστά συνέχεια. Και εγώ επειδή παρακολουθώ πάρα πολύ τα παιδικά προβλήματα. και προχθές ένας πούμε από Λέλαπα είναι K12 η ένωση με το Λέλαπα. Αξίζει τον κόπο να τα βλέπω ακόμη, γιατί τα παιδάκια κάνουν προσπάθειες, τα χειροκροτά, χαίρονται, λυπούνται. Δηλαδή είναι από μικρός ξεκινάς όταν είσαι στον αθλητισμό να μαθαίνεις να αλλαγείς συναισθημάτα.
1: Φυσικά και σίγουρα. Και αυτό που θέλουμε να πούμε ότι και εσείς σαν προπονητές, αν υπάρχουν διάφορα παιχνίδια, καλό θα είναι να χρησιμοποιείτε και τους νεαρούς και τα μικρά αυτά τα παιδιά που μπορούν να συμμετέχουν στην Α τοπική και στη Β για να παίρνουν εμπειρίες.
0: Ναι, εγώ κύριε Κονό μου το κάνω. Δηλαδή αν δεν κάνω λάθος, αν δεν κάνω, από τους 24 που είχα παίχτες, 25 νομίζω, ένας δεν έχει χρησιμοποιηθεί. Όλοι άλλοι έχουν χρησιμοποιηθεί. Δηλαδή προσπαθώ να δώσω σε όλους τους συμμετοχείς. Ασχέτως, παρόλο που ήταν δύσκολο, γιατί κάναμε και πρωταθλητισμό ταυτόχρονα.
1: Ναι, όταν κάνεις πρωταθλητισμό είναι δύσκολο.
0: Είναι δύσκολο, παρόλα αυτά παίξαν όλα τα παιδιά, δεν έμεινε κανένα παραπονεμένο. Μείνανε μέχρι το τέλος δίπλα μας. Γιατί σε μια ομάδα αυτή που βοηθάνε πάντα είναι η αναπληρωματική, ώστε να μπορέσει η ομάδα να φτάσει.
1: Ακριβώς.
0: Σε αυτό το επίπεδο. Όλα καλά, όλα καλά. Έχουμε μπροστά μας και ένα τελικό κυπέλλο.
1: Αυτό ήθελα να πάμε εκεί τώρα στον τελικό. Ναι. Σάββατο, Κυριακή, 24 του μηνός.
0: Στο
1: 5-4
0: στο μηνός. Στο πρώτο μήνα είμαστε φαβορί, στο κύπελλο είμαστε το outsider.
1: Δεν υπάρχουν φαβορί, ούτε κακά τα ψέματα. Σε αυτούς τους αγώνες δεν υπάρχει.
0: Ναι. Ακούω σας πω, εφόσον μπαίναμε με ένα βαθμό μπροστά στο πρωτάθλημα, ήμασταν το φαβόρι. Το απόλυτο φαβόρι θα έλεγα.
1: Ναι, σίγουρα, γιατί αυτή είναι η ισοπαλία.
0: Τώρα στο κύπελλο θεωρώ τον Πυθαγόρα μια ομάδα έμπειρη. Θεωρώ μια ομάδα που μπορεί να βγάλει εγωισμό. Εμείς μια ομάδα με τρομερή ψυχολογία θα προσεγγίσουμε όλες αυτές τις περιπτώσεις σίγουρα. Οπότε εγώ μας βαφτίζω το outsider.
1: Μάλιστα. Εντάξει.
0: Για να ρίξω και το άγχος στον αντίπαλο.
1: Κοίταξε.
0: Καθαρά
1: και ναι, το άγχος θα το έχει ο αντίπαλος, γιατί μάλλον ο αντίπαλός σας, ο Πυθαγόρας, θέλει να πάρει και έναν τίτλο φέτος. Εσείς πήρατε τον τίτλο.
0: Ο μεγάλος μας στόχος, μάλλον είναι το πρωτάθλημα.
1: Ο στόχος και πρέπει, όπως είπατε. Αλλά στο ποδόσφαιρο, η μπάλα είναι στρογγύλιο, όπως λέγαμε πάντα. Ναι. Που εκεί πέρα όλα θα πηγαίνουν μέσα στο γήπεδο. Και άλλος αγώνας σε άλλο γήπεδο αυτή τη φορά. Αυτή θα γίνει εδώ στο Βαθύ.
0: Ναι,
1: πώς
0: ναι.
1: Σας βοηθάει εσάς αυτό το κομμάτι?
0: Το ότι θα γίνει στο Βαθύ το παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Κοιτάξτε, εγώ χαίρομαι καταρχάς γιατί έχει φίλαθλο κόσμο και στο Βαθύ που θέλει να δει ποδόσφαιρο. Που δεν έχει παιδάκια πιο μικρά από τις ακαδημίες των ομάδων που δεν μπορούν να έρθουν στο Καρλόβαση. Πάντα τα κύπελα θεωρώ ότι γίνονται στις πρωτεύουσες χωρίς να... έτσι. Όμως έτσι γίνεται αυτό. Χαίρομαι που θα παίξουμε στο Βαθύ. Να το Βαθύ είναι αγαπημένη μου. Είναι σαν να παίζει στο σπίτι μου, τέλος πάντων. Νιώθω έτσι εγώ. Δεν θα αλλάξει κάτι όμως για τους παίχτες, νομίζω. Ίδιο γήπεδο είναι, τα ίδια μέτρα είναι. Είναι πολύ ελάχιστη διαφορά των γήπεδων. Γύρω στα 3 μέτρα.
1: Ναι, δεν είναι διαφορά, είναι πολύ μικρή. Δεν είναι, σωστά. Δεν είναι.
0: Κάποιοι νομίζουν στο Καρλόβαση ότι είναι λίγο πιο ανοιχτό, ενώ στο Βαθύ έχει τείχο. Νομίζω ότι είναι πιο μεγάλο του Καρλοβάσου.
1: Το ίδιο. Σίγουρα.
0: Δεν θα αλλάξει κάτι. Για μένα παίζει σημαντικό ρόλο. Αλλά σαν ατομικά, σαν άνθρωπο. Από εκεί πέρα λέω outsider είμαστε. Πάμε να διεκδικήσουμε τις πιθανότητες που έχουμε. Από το 0-0 ξεκινάει το παιχνίδι.
1: Φυσικά, ναι, εννοείται.
0: Ένα καλό παιχνίδι είναι σαν το χθεσινό, ελπίζω να γίνει.
1: Σίγουρα.
0: Με τη διαιτησία να προσπαθεί και αυτή από την πλευρά της. Έχω πει κάτι με τη διαιτησία, δεν με ακούνε κανένας. Εγώ από τότε που άρχισε να βλέπω ποδόσφαιρο με το VAR και κάνω 5 λεπτά να δουν τι αν είναι φάλι offside, ναι. Σταμάτησα να σχολιάζω διαιτητές, τουλάχιστον μετά το παιχνίδι.
1: Μάλιστα. Και καλά κάνετε. Και δεν θα αλλάξει κάτι.
0: Δέχομαι την ώρα του αγώνα, όλοι πάνω από την έντασή μας, να πούμε μια κουβέντα. Γιατί άκουσα και από μας άκουσα και από τον αντίπαλο άκουσα.
1: Ναι.
0: Αλλά το δέχομαι γιατί η ένταση είναι μεγάλη, έτσι. Και πόσο μάλλον τα μιλάμε για παιδιά τα οποία ζούνε γι' αυτό. Πιστέψτε μου ότι ζούνε γι' αυτό.
1: Ναι, και εμένα με ρωτάνε τι και πώς. Λέω, παιδιά, πάρτε το βίντεο, δέστε και βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα. Εγώ δεν θα ασχοληθώ.
0: Εγώ δεν το έχω δει ακόμα, κύριε Κονόμα, επειδή πάντα μας τα βλέπετε τα παιχνίδια μετά.
1: Ναι.
0: Και αν έχω πει κάτι σε κάποιο διαιτητή, λέω, sorry, μπορεί να σου πω ότι πες 60-40, 70-30 στοιχεία, αλλά όχι κάπου από την ένταση που το χάσατε.
1: Ναι. Πάντως, εγώ σας είπα, εγώ τα βλέπω τα παιχνίδια και από εκεί και μπορούν να τα δουν και όλοι. Τα δικά τα συμπεράσματα κρατάω για μόνο. Για μένα δεν επιτρέπεται να πάρω θέση. Λένε κάποιοι να σχολιάσω. Δεν θα σχολιάσω ποτέ, γιατί κάθε μέρα πίνουμε καφέ όλοι μαζί. Δεν θέλω να πει, κοιτάξτε τι λέει για εκείνον, υποστηρίζει τον ένα, υποστηρίζει τον άλλον. Μεταδίδουμε το παιχνίδι, ναι, λέμε αυτό που βλέπουμε.
0: Ναι. Σίγουρα και θα μπορούσε να πάρετε θέση, αλλά δεν υπάρχει και λόγο. Θα σου πω κάτι. Αν ρωτήσετε εμάς, θα σας πούμε ότι η διαιτησία ήταν υπέρ των Κοντακίκων. Αν ρωτήσετε τα Κοντακίκων, θα σας πούνε η διαιτησία ήταν υπέρ της Ιδρούσας. Αυτό τα ακούω όλα τα χρόνια, είμαι από μικρό παιδί. Τα ακούω από τον Ολυμπιακό με τον Παναθηναϊκό για την ΑΕΚ, που όποιος πάρει το πρωτάθλημα έχει την έννοια πάντα.
1: Αυτοί
0: είμαστε ως λαός, έτσι κι αλλιώς.
1: Οπότε...
0: Δεν θέλουμε να παραδεχτούμε ποτέ την ανατερότητα του αλλού και πάντα προσπαθούμε να βρούμε το λάθος στο δικό μας. Να το ρίξουμε στο διαιτή, στον επόπτη, στον αντίπαλο, στο γείτονα.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό το Samu Sport είναι εκεί, το βίντεο. Μπορεί όποιος να κάτσει, να αναλύσουν, να κάνουν τις φάσεις όποιος θέλει. Και από εκεί και πέρα και εμένα να και εγώ να κάνω τη δουλειά μου. Για να, να μπορούμε πάντα να έχουμε βίντεο.
0: Όπως σας είπα και χθες στην κάμερα πάλι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμένα τουλάχιστον Νίκο, να σου το πω και έτσι όπως μιλάμε από κοντά. Είσαι κοντά μου από όταν ξεκίνησα στα πρώτα μου βήματα σαν προπονητής και στα 28 μου και τώρα έχω φτάσει στις 47 και πάλι είσαι εδώ. Έχω δηλαδή να βλέπω σκηνές που έχεις τραβήξει με τη διάμερά σου από...
1: Πολλά χρόνια.
0: 20 χρόνια πριν.
1: Πολλά χρόνια και εγώ τα βλέπω.
0: Για μένα ναι. Είναι σημαντικό το Νίκο, γιατί εντάξει, ξέρεις, άμα δεν υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι, σαν και εσένα.
1: Καλό θα είναι να βγουν...
0: Σαν κάποιους άλλους που προσπαθούν. Εγώ ας πούμε και κάποια παιδιά εδώ στο Καρλώβας, κάποιες πιτσιρικάδες φοιτητές που κάνουν για αυτήν την προσπάθεια, τους στηρίζω γιατί ξέρω.
1: Φυσικά.
0: Είναι άνθρωποι που από χόμπι και με το νεράκι τους προσπαθούν να βοηθήσουν και αυτοί από το δικό της το μετερίζει.
1: Ναι, κύριε Σταματάκη, όταν έπαιζα έχω 5 φωτογραφίες. Δεν έχω παραπάνω, 5-6.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και λέω, κοιτάξτε τώρα που κάθε Κυριακή και, υπάρχει κάποια στιγμή που θα το πω, ότι λένε, τι και άλλη φωτογραφία, βγάλετε και να έχετε, και άλλη φωτογραφία, που παραπονιέστε.
0: Όχι, είναι στιγμές που κάθε στιγμή θα σου θυμίζει κάτι, κάθε φωτογραφία, κάθε κλικ έχει κάτι διαφορετικό.
1: Ακριβώς. Εγώ το έχω αποθυμένο ότι δεν έχω πολλές φωτογραφίες.
0: Να σου πω. Όχι, εγώ ευτυχώς έχω αρκετές. Και έχω μια εποχή το γιο μου μέχρι 7-8 χρόνια, αυτό δεν έβγαζα κάθε μέρα μια φωτογραφία, ας πούμε, για να υπάρχει διαφορά κάθε μέρα.
1: Φυσικά.
0: Και είναι αναμνήσεις, έτσι δημιουργούνται αναμνήσεις και έτσι θα έχουμε να λέμε στα καφενεία όταν σταματήσουμε.
1: Ακριβώς.
0: Και βλέπουμε τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, καλά να είμαστε μόνο και όλα μπορούν να γίνουν.
1: Αυτό που όπως λέτε κύριε Σταματάκη, ότι κάποια στιγμή το είδαν οι γονείς μου και λένε «Α, εσύ είσαι παππού». Πήραν τη φωτογραφία και την κρατάγανε αγκαλιά. Δεν ξεχώ,
0: είναι πολύ ωραία.
1: Είχες μαύρα μαλλιά.
0: Ναι, είχες μαύρα μαλλιά, μπράβο. Εγώ αυτό λέω, παιδιά, με μαύρα μαλλιά ξεκίνησα και Μα άστρα τώρα. Είναι όλα ωραία.
1: Έτσι. Εγώ ήθελα να πω κάτι άλλο, μιας έχουμε την Κυριακή το τελικό του κυπέλου. Καλό θα είναι κάποια στιγμή η ΕΠΣ να κάνει και μια συνέντευξη τύπου πριν τους αγώνες. Το είδαμε μαζί, το κουβεντιάσαμε κάποια στιγμή στη Λέσβο, από εκεί, στην ΕΠΣ Λέσβου. Θα έχει ενδιαφέρον.
0: Να σας πω κάτι. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Εγώ θέλω να δω τα παιδιά να μιλάνε.
1: Φυσικά.
0: Για να σας πω γιατί θέλω να μιλάνε τα παιδιά. Γιατί εντάξει, μου αρέσει να υπάρχουν, να σκεφτόμε. Παίχτες, χθες το ημίχρονο. Να σου πω πόσο σημαντικό είναι να μπορεί να αφήσει τα παιδιά να μιλάνε. Στα αποδυτήρια όταν τέλειωσε, έτσι λέω, πείτε μου τι πρέπει να αλλάξουμε ή κάτι που βλέπετε που δεν το έχω δει, δεν μπορώ να το δω, αλλά γιατί εσείς είστε στο παιχνίδι. Το πρώτο γκολ που βάζουμε, και ενώ κάναμε τα στημένα με τον Σαλταμάρα, πόντα και λέει χωρίς να μπει ο Σαλταμάρας που είναι ψηλός και τον τρέμουν όλοι μέσα στην περιοχή. Και επειδή μου το είπαν, τα αλλάξαμε, γιατί δεν θέλω τα παιδιά σκέφτονται, έχουν να πούνε πολύ ωραία πράγματα. Είναι νέα παιδιά, έχουν διαφορετικές ιδέες. Θα υπερβάλλουν καμιά φορά και έτσι βάλαμε και γκολ όμως. Που ναι, τα παιδιά μπορέσαν να έχουν το δικαίωμα στα αποδυτήρια να μπουν στο παιχνίδι.
1: Σωστά. Πάντως...
0: Εγώ θέλω δηλαδή να βλέπω συνέχεια παίχτες να μιλάνε, να λένε στα social media κιόλας, ας πούμε, οι ομάδες από τα social media της ομάδας να βγάζουν αυτά τα παιδιά να μιλάνε, γιατί αυτά τα παιδιά υδρώνουν στο γήπεδο, μοχθούν.
1: Και πρέπει να μάθουν να μιλάνε, γιατί δεν θέλουν, δεν ξέρω, φοβούνται, ντρέπονται, δεν ξέρω.
0: Η πρώτη φορά είναι, κύριε Κούρτα.
1: Ναι, αυτό το ξέρω.
0: Η δεύτερη φορά, την τρίτη φορά νομίζω ότι δεν είναι κάτι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Γι' αυτό θα έλεγα σε κάποιους αγώνες να μαζεύονται, ξέρω, στην κερκίδα, και εγώ δεν έχω πρόβλημα να στήσω κάμερα και να τους. Να του πω δύο λόγια, να μπορέσουμε να. Και ζωντανά να το κάνουμε. Πάλι είναι ωραίο.
0: Και ζωντανά είναι ωραίο.
1: Και ζωντανά.
0: Έτσι, όπως... Ας το κάτω έχει την πλάκα του, κύριε Νίκο. Ας το κάτω να γελάμε. Και λέτε, έχουμε χάσει και το κέλο μας. Τα χαμογελάμε.
1: Τα πάντα. Θα κάνουμε και
0: έχει
1: λάθη. Και εγώ κάνω λάθη. Και όλοι μας κάνουμε λάθη.
0: Πλάκα του, εγώ είδατε χθες, σας μίλαγα και λέω.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Που είναι από τις λίγες φορές. Γιατί τα συναισθήματα που σε πλημμυρίζουν γίνουν ώρα, ξέρεις, δεν μπορούν.
1: Ναι, σωστά.
0: Σε ξεπερνάνε από τα λόγια.
1: Δικαιολογημένα. Κακά
0: εγώ, α πούμε, χθες που είπα στο γιο μου, έχει κλάψει από χαρά. Λέει, τι κλαίνει και από χαρά. Λέω, sorry, πρέπει να πάω λίγο πιο πέρα γιατί θέλω να κλάψω. Του λέω, κύριε Θεσμό, και μου λέει, όντως κλαίνει από χαρά. Δηλαδή είναι ωραία πράγματα, ωραία στιγμή.
1: Φυσικά, φυσικά. Και το, ήταν, τα συναισθήματα ήταν πολύ καλά όταν είδαμε τη μικρή να σηκώνει το κύπελλο,
0: ναι,
1: την Καλλιόπη.
0: Ναι. Για μένα αυτή τη στιγμή ζούσα όλο τον χρόνο, να ξέρετε.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό έλεγα μέσα στα ποδητήρια, ότι περιμένω αυτή τη στιγμή πώς και πώς.
1: Ναι,
0: σωστά. Με ανυπομονησία έγινε πραγματικότητα αυτό που πίστευα, ότι θα κάνουμε το θαύμα για την Καλλιόπη, παντά για το πρωτάθλημα.
1: Έτσι.
0: Και νομίζω ότι το έχω πει και στα παιδιά πολλές φορές, θα δείτε την Καλλιόπη να μεγαλώνει και να θα λέτε, έχω συμβάλει και εγώ με το μικρό μου το Λιθαράκι.
1: Σίγουρα.
0: Γιατί όταν όλοι οι άνθρωποι ενώνονται για κάποιο κοινό σκοπό, καλό σκοπό, πάντα
1: κερδίζουν.
0: Το σύμπαν είναι εδώ, ακούει και βοηθάει.
1: Συμφωνούμε. Κύριε Σταματάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σας έχουμε και την επόμενη εβδομάδα που θα είναι μετά τον τελικό. Και θα βγάλουμε και την άλλη ομάδα να μας πούν και αυτοί δύο λόγια για τον τελικό του κυπέλου. Και όπως είπαμε, ναι, μακάρι το χρόνο να μπορέσουμε.
0: Καλά είναι και για τους κάθε στιγμή να υποχρεώνει όλους τους προπονητές να μιλάνε. Γιατί
1: τι ωραίο πράγμα θα ήταν.
0: Να μιλάνε άλλοι προπονητές.
1: Τι ωραίο
0: και
1: πράγμα.
0: Σας λέω, ένας πέσχει ένας προπονητής από κάθε ομάδα που όλο το χρόνο που θα επιλέγετε εσείς.
1: Γιατί. Το θέλουμε.
0: Εμείς επικοινωνούμε το ποδόσφαιρο. Εμείς είμαστε το ποδόσφαιρο ίδιοι.
1: Ακριβώς. Ναι, δεν ξέρω, ντρέπονται, δεν θέλουν να βγουν. Τους λέω, θα βγείτε, δεν βγαίνουν. Δεν θέλω να πιέσω κανέναν. Καλό θα είναι.
0: Δεν είναι θέμα πίεση. Είναι θέμα υποχρέωση ότι κάποια παιδιά. Εμένα υπάρχει ένα ρωτάνε. Θα βγει στα ράδια. Τα παιδιά περιμένουν από τον προπονητή τους να ακούσουν.
1: Ακριβώς.
0: Οι συμπαίχτες περιμένουν από τον παίχτη να. Κύριε Κόνομο, κοιτάξτε, από τη στιγμή που είμαστε σε αυτό το χώρο, εκτιθόμαστε πολλές φορές. Γιατί εκτίθεσαι, δημόσιο πρόσωπο είσαι.
1: Σίγουρα.
0: Πρέπει να σε γνωρίζει ο κόσμος, ποιος είσαι και τι είσαι και τι κάνεις.
1: Συμφωνώ.
0: Όλα αυτά είναι ωραία. Όλα αυτά είναι το πρόβλημα.
1: Μακάρι να είχαμε και την άλλη γραμμή και να είχαμε δύο στον αέρα αυτή τη στιγμή και να μιλάγατε και μεταξύ σας. Εγώ θα ήταν πάρα πολύ ωραίο.
0: Ναι,
1: θα δούμε. Μπορεί να το επιχειρήσουμε του χρόνου, να κάνουμε μια αρχή και βλέποντας και κάνοντας.
0: Ναι, δεν θα είναι άσχημο. Δεν θα είναι άσχημο. Και να σου πω κάτι, υπάρχουν και διαφωνίες, θα συμφωνήσω. Είναι όλα
1: φυσικά,
0: μέσα στο πρόγραμμα.
1: Φυσικά. Ευχαριστώ πολύ και πάλι συγχαρητήρια για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Συγχαρητήρια και στον Πυθαγόρα που αίτητος ήρθε δεύτερος. Αίτητος ήρθε δεύτερος. Δηλαδή αυτά λέγαμε και πριν. Και συνεχίζουμε. Μακάρι να βγουν και άλλες ομάδες ανταγωνιστικές και να είναι 4 και 5 που να περιμένουν την τελευταία αγωνιστική. Ποια θα πάρει το πρωτάθλημα.
0: Ναι, δουλειά χρειάζεται, πίστη.
1: Σωστά.
0: Όραμα, γιατί είσαι οι άνθρωποι στην Ιδρούσα, όλα τα παιδιά εκεί πάνω, τα νέα που είναι η Ιδρούσα, είναι τα παιδιά, όλα αυτά είναι το χωριό αυτό.
1: Έτσι.
0: Έχουν όραμα. Και όταν έχεις όραμα, όχι μόνο για το ποδόσφαιρο, έχουν όραμα γενικά για το χωριό τους.
1: Και μπράβο τους, και μπράβο τους.
0: Και όταν έχεις όραμα, κύριε Οικονόμου, και δουλειά και υπομονή, είναι, και χρειάζονται όλα.
1: Είναι ευχάριστα να βλέπουμε τα χωριά μας, αυτό πάει και στην αρχή στο ξεκίνημα, να μπορούν να δημιουργούν και να κάνουν, φτιάχνουν ομάδες και να παίρνουν πρωταθλήματα και να, μάλλον να συμμετέχουν. Και όταν συμμετέχεις είναι ωραίο πράγμα και η συμμετοχή, και αυτό είναι επιτυχία. Να είστε καλά.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Καλό απόγευμα.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ που μας στηρίζετε όλες τις ομάδες και είστε κοντά μας.
1: Φυσικά όσο μπορώ και με κρατάνε τα πόδια μου και βλέπουν τα μάτια μου, γιατί δεν ξέρουμε, και σιγά σιγά θα βλέπουμε να τα μεταδώσω. Θα είμαι κοντά σας. Καλό απόγευμα.
0: Να είστε καλά, καλό απόγευμα.
1: Ήταν ο προπονητής του Αγίου Αθανασίου, κ. Στέλιος Σταματάκης. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε. 2000 FM.
2: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω στους ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
3: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
5: Παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
7: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
8: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
9: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο. Τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
10: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
11: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο, με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
10: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
11: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7:15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
12: Βλέπω. Εργασίες κυπουργής.
13: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητα σε κοντάν.
12: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
13: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητα σε κοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
12: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο. Αντλίες θερμότητας Κοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
14: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
15: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
14: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
15: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
16: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
5: Στάφης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
17: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
5: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
17: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
5: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
17: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
5: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
17: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
5: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
17: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
18: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 80s είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλτο αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbees. Coimbees. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια. Χρώματα, μεγέθη, μάρκες, Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbees. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
19: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
20: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
21: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
20: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
21: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
20: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
21: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
20: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
22: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
23: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
24: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
23: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
24: βρες. Λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
22: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
24: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
22: Πανουράκης, Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
24: Πανουράκης.
0: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
1: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω εδώ, κοσμάς και δρομάδος εδώ.
2: Έχω
3: μετά θα πάνε
2: εκστασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρε.
3: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
25: 2000 FM.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα στο 2000 FM. Τρίτο μέρος της εκπομπής Σάμος Σπορ, Νίκος Οικονόμου, Δημήτρης Ζαβουδάκης, Δημήτρης στην κονσόλα. Μας ακούτε στο 99,8 MHz, τηλέφωνο επικοινωνίας 2233-088-80-89-678, το email της εκπομπής 2000fm.samos@gmail.com. Και περνάμε στον μπάσκετ, πάμε στο πρωτάθλημα, στους τελικούς των κορασίδων. Το Σαββατοκύριακο είχαμε αρκετούς τελικούς, όπως είπαμε και στην αρχή. Για το πρωτάθλημα κορασίδων, το πρωταθλητής αναδείχθηκε ο Κούρος, επικράτησε του Πράμνου με 48-46 σε ένα συναρμαστικό παιχνίδι που κράτησε αμύωτο το ενδιαφέρον σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Επίσης είχαμε το πρωτάθλημα των παιδών, είχαμε τον πρώτο ημιτελικό το Σάββατο, αναγέννηση Πράμνος 60-59, σχεδόν ισοδύναμες όλες οι ομάδες ήταν. Και στο δεύτερο ημιτελικό ο Ηρακλής Ικαρίας επικράτησε το Πολυκράτη με 41-62. Την Κυριακή το πρωί στις 8.30 Πολυκράτης Πράμνος 76-58, τρίτη θέση ο Πολυκράτης. Στον μεγάλο τελικό έγινε 10.30 το πρωί. Αυτοί οι αγώνες γίνανε πρωί λόγω της, οι ομάδες να μπορέσουν να επιστρέψουν στην Ικαρία με το μεγάλο καράβι. Είχαμε τον μεγάλο τελικό στις 10.30, αναγέννηση επικράτησε του Πράμνου με 47-43, και έτσι η αναγέννηση στέφθηκε πρωταθλήτρια για το 2025-26. Με το τέλος της πέρας των αγώνων, η τοπική επιτροπή μπάσκετ βράβευσε την ομάδα διάσωσης και τον Δημήτρη Καλαντζή, που είναι επικεφαλής, για τη συνδρομή σε αυτούς τους αγώνες που πρόσφερε τις ιατρικές ανάγκες που χρειάστηκαν το γήπεδο. Όπως και στα τελευταία παιχνίδια, η ομάδα δράσης, η ομάδα διάσωσης είναι πάντα κοντά και στον αθλητισμό, και ένα μεγάλο μπράβο και σε αυτά τα παιδιά που κάθονται με τις ώρες εκεί πέρα για να μπορέσουν να βοηθήσουν και αυτοί σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται για την ανάπτυξη του αθλητισμού. Λίγος κόσμος, δεν είχαν ενημερωθεί έγκαιρα οι ομάδες, δεν είχαν ενημερώσει την τοπική επιτροπή για αυτό το Final Four. Καλό θα είναι του χρόνου να υπάρξει καλύτερη οργάνωση σε όλο το μπάσκετ. Είναι κρίμα να μην μπορεί να έρθουν οι φιλαθλοί να παρακολουθήσουν τα παιχνίδια, γιατί δεν γίνεται η σωστή ενημέρωση. Πρωτάθλημα ανδρών, Πράμνος Καρλόβαση 80-59, τα δεκάλεπτα 14-14-34-29-60-43 και τελικό 80-59. Επίσης, να πούμε πριν περάσουμε στο επόμενο θέμα, να πάμε στους Μυτιλινιούς. Εκεί στην άλλη άκρη της τελικής γραμμής έχουμε τον πρώην πλέον προπονητή του Φίνικα Μυτιλινών, τον κύριο Ανδρέα Σάνι, ο οποίος από σήμερα είναι παρελθόν από την ομάδα του Φίνικα. Κύριε Σάνι, καλησπέρα. Μάθαμε ότι είστε παρελθόν από την ομάδα του Φίνικα. Σήμερα έχει λήξει η συνεργασία σας. Ήταν δικιά σας επιτυχία ή η ομάδα δεν θέλησε να συνεχίσετε?
1: Καταρχήν, καλησπέρα σε όλους τους φίλους ακροατές. Ειλικρινά είναι η πιο στενάχωρη μέρα σήμερα, γιατί έγινε η λήξη της συνεργασίας, η πετιότητα δεν ήταν δική μου. Εμένα με ενδιαφέρει, μ' αρέσει φοβερά το νησί σας, Σάμο. Θέλω να ολοκληρώσω ένα έργο, γιατί ήμουν 6 μήνες μόνο. Ήδη έχουν ακουστεί το έργο μου που αφήνω, αλλά θέλω να το ολοκληρώσω, δεν το ολοκλήρωσα. Επιθυμώ να συνεχίσω στη Σάμο. Είναι ένα πανέμορφο νησί. Και διψάει πάρα πολύ και ο ποδοσφαιρικός χώρος αυτή τη στιγμή για περισσότερες επιτυχίες. Αυτή τη στιγμή είμαι διαθέσιμος και μακάρι να βρεθεί και να συνεχίσω στη Σάμο, όχι για ένα χρόνο και για δύο χρόνια, να τη μεγαλώσουμε και ποδοσφαιρικά πλέον.
0: Όποιος έρχεται στη Σάμο πραγματικά δύσκολα φεύγει, και εγώ έχω 38 χρόνια εδώ. Πραγματικά είναι ένα πανέμορφο νησί, υπέροχοι άνθρωποι, Οπότε και ο αθλητισμός θέλει βελτίωση, όπως είπατε και εσείς, σε όλα τα τμήματα, στους ποδόσφαιρο, μπάσκετ,
1: σε όλα τα τμήματα. Ο αθλητισμός πρέπει να συνεχίσει στη ζωή του ανθρώπου, γιατί είναι πηγή ζωής.
0: Ακριβώς. Είναι πηγή ζωής, όπως το λέτε. Εσείς έχετε 6 μήνες στη ΣΑΜΟ. Θέλω να μας πείτε πώς είδατε το ποδοσφαιρικό κομμάτι που είναι δικό σας σε αυτή εδώ την ΕΠΣΑΜΟ, που είναι δύσκολα πραγματικά να μπορείς να δώσεις, γιατί δεν έχεις πώς θα πας κάπου αλλού να δώσεις φιλικά, να έχουν οι ποδοσφαιριστές παραστάσεις με μεγαλύτερες κατηγορίες. Πρέπει αναγκαστικά ο προπονητής να μπορέσει να δώσει, να δείξει κάποιες παραστάσεις, αλλά που μπορεί μέσω βίντεο, μέσω οτιδήποτε. Πόσο δύσκολο είναι να αφομοιώσει αυτός ο αθλητής τα λεγόμενα του προπονητή?
1: Αυτούς τους 6 μήνες που είμαι εδώ, είδα καταρχήν ότι έχει ταλέντα. Έχει αξιόλογους ποδοσφαιριστές. Αυτή τη στιγμή το μόνο το νησί που πρέπει να πλαισιώσει είναι από καλούς προπονητές. Γιατί πλέον όχι ότι οι υπάρχοντες δεν είναι καλοί προπονητές, αλλά πρέπει να έρθουν και οι καινούργοι προπονητές να δώσουν την εξέλιξη, τη συνέχεια της εξέλιξης του ποδοσφαίρου. Έχει διαφέρει πάρα πολύ, πάρα πολύ το ποδόσφαιρο πλέον από αυτά τα χρόνια που ξέραμε.
0: Μάλιστα.
1: Έχει πολλές εγκαταστάσεις και αυτή τη στιγμή είναι αμαρτία που τα γήπεδα είναι άδεια.
0: Αυτό το λέγαμε.
1: Είναι άδεια. Και αυτό τι γίνεται? Αυτό γίνεται από την προσέλευση των παιχτών, το οποίο τι θέλουν να δουν? Κάτι καινούριο. Όπως πηγαίνουμε και πρέπει να γίνεται μια καινοτομία σε όλες τις δουλειές μας, σε όλες τις εξελίξεις πλέον της ζωής, άρα πρέπει και εδώ να κάνουμε μια καινοτομία άλλη, με διαφορετικά προγράμματα, διαφορετικά, για να προσέλθει ξανά το καινούργιο στοιχείο που λέγεται ποδοσφαιριστής στα γήπεδα πάλι. Είναι αμαρτία, αν το πάρουμε και όλο ιστορικά, ένα κομμάτι του Αιγαίου που λέγεται Σάμος είναι το μοναδικό το οποίο δεν έχει αυτή τη στιγμή
0: εκπρόσωπο
1: σε Β' και Γ' εθνική. Είναι αμαρτία.
0: Εντάξει, είναι πολύ δύσκολο. Τουλάχιστον να έχει στη Γ' εθνική εκπρόσωπο.
1: Μα όλο το Αιγαίο να υπάρχει, δηλαδή πιο δίπλα μας σε μια ώρα η Χίος, η Μυτιλίνη, όλα αυτά, και να έχουν εκπρόσωπο.
0: Εντάξει.
1: Αυτό είναι ένα ερώτημα μεγάλο.
0: Ναι, και η Χίος αυτά τα 2 τελευταία χρόνια δεν έχει εκπρόσωπο λόγω των οικονομικών προβλημάτων. Το καλό θα είναι για τουλάχιστον το
1: τόπο. Μα υπήρχε όμως ένα αιωλικό Μυτιλίνη στη
0: Μυτιλίνη. Στη Β' είναι αιωλικό. Πέρυσι υπήρχε, νομίζω, ομάδα στη Β'.
1: Ο Παχιακός υπήρχε.
0: Υπήρξε παλιά, ναι, υπήρξε παλιά. Αλλά τα 2 τελευταία χρόνια και οι 2 ομάδες που πήραν το πρωτάθλημα δεν συμμετείχαν στο. Δεν συμμετείχαν ούτε στα μπαράζ καν, γιατί αυτό το μεγάλο έγκλημα είπαν πάλι, που γινόταν μπαράζ για άνοδο και αναγκαστικά ανεβαίναν 3. Οι 2 ήταν σίγουροι γιατί ήταν ομάδες των Αθηνών.
1: Όπως ξέρετε, μα η χώρα μας, ναι. Όλη η Ελλάδα, ναι. Η χώρα μας.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό το πιο ωραίο μέρος του παγκοσμίου χάρτη, που όλοι το ζηλεύουν και ερχόμαστε, έπαθε ένα μεγάλο από αυτή τη μεγάλη κρίση γενικά του παγκοσμίου που είναι. Οπωσδήποτε μας πήρε και εμάς κάτω βόλτα που λένε, η μπάλα. Ναι. Λοιπόν, και ορθοποδούμε πάλι και πρέπει να ξανασταθούμε στα πόδια, να ξαναυπάρχουν αυτές οι εξελίξεις.
0: Ναι, φυσικά, για να υπάρχουν αυτές οι εξελίξεις πρέπει η πολιτεία, πρέπει οι τοπικοί παράγοντες, πρέπει όλοι αυτοί να μπορέσουν να βοηθήσουν, γιατί
1: οι παράγοντες πρέπει, συγγνώμη που διακόπτω κύριε οικονόμου, οι παράγοντες αυτή τη στιγμή πρέπει να το δούνε με πολύ μεγάλη προσοχή, και δυστυχώς που το λέω, αν και οι άνθρωποι ήταν πάρα πολύ καλοί επάνω στους Μυτιλινιούς, αλλά πρέπει να το δούνε με περισσότερη υπομονή και επιμονή και να βάλουν ένα οργανόγραμμα. Δεν γίνεται μια ομάδα ή ένα ποδόσφαιρο ή ένας ποδοσφαιριστής μέσα σε μια ώρα ή σε μια εβδομάδα ή σε ένα μήνα.
0: Σίγουρα θέλει χρόνο.
1: Θέλει από κάτω στο εκολαπτήριο που λέμε, και είναι ο προπονητής αυτός, να δουλέψει για να βγάλει καινούργια άτομα στο ποδόσφαιρο, στο ποδοσφαιρικό στερέωμα.
0: Ποια κίνητρα πιστεύετε ότι χρειάζονται για να μπορούν να βγουν νέα άτομα, νέοι ποδοσφαιριστές? Τι κίνητρα πρέπει να υπάρχουν?
1: Καινούργια προγράμματα, καινούργιες εξελίξεις, πολλή δουλειά μέσα στο γήπεδο, μέσα στον αθλητικό χώρο, για να βγουν πλέον αυτοί οι άνθρωποι, οι καινούργοι, αθλητές. Πρώτα θα κοιτάξουμε να βγάλουμε αθλητές και μετά να βγάλουμε επαγγελματίες.
0: Έχουμε καμιά εικόνα ποια είναι αυτά τα καινούργια προγράμματα?
1: Έχουμε πάρα πολλά. Καταρχήν υπάρχει τόσο πολύ αυτή τη στιγμή εξέλιξη του ποδοσφαίρου που παρακολουθώ τα σεμινάρια συνέχεια, γιατί ήμουνα και στον Ολυμπιακό, στις Ακαδημίες του Ολυμπιακού, και αυτή τη στιγμή παρακολουθώ και σεμινάριο του Ολυμπιακού που γίνεται. Είναι τελείως διαφορετικά και είναι η προσέγγιση του αθλητή με το ποδόσφαιρο τελείως διαφορετικό. Δεν είναι ούτε η οχλαγωγία, ούτε οι φωνές, ούτε η ύβρις. Ένα μεγάλο συγχαρητήριο εδώ στην ΕΠΣΑ μου που κάλεσε όλους τους εκπροσώπους των ομάδων και το πραγματοποίησε, να μην ξαναβομολογήσουν από τις εξέδρες.
0: Πολύ σωστά.
1: Μην τους παίρει ο φανατισμός. Πλέον το ποδόσφαιρο έχει εξελιχθεί σε εκμάθηση όπως πηγαίνουμε στο σχολείο.
0: Εσείς αναλάβατε το Φίνικα πριν 6 μήνες, την αρχή της χρονιάς. Ο Φίνικας δεν κατάφερε να μείνει στην κατηγορία. Πού νομίζετε ότι οφείλεται όλο αυτό?
1: Οφείλεται. Ναι. Αυτό που είδα, και θα το πω όπως είναι τα πράγματα, ήταν ότι η διοίκηση που είχε αναλάβει ανέλαβε την τελευταία στιγμή για να πάρει και την αδειοδότηση της κατηγορίας να παίξει. Τα παιδιά αυτά που ήταν στη Β' κατηγορία δεν είχαν παραστάσεις για την Α. Η Α έχει πολύ πιο καλό επίπεδο.
0: Εννοείται.
1: Από τη Β. Η Β όμως είναι ένα σκαλοπάτι το οποίο πρέπει να μάθουν, είναι μια χρονιά το οποίο να μάθουν να εκπαιδεύονται για να μπορούν να είναι έτοιμοι στην Α. Ο Φίνικας αυτή τη στιγμή αυτό έπαθε και δεν μπόρεσε, ενώ στηριχτήκαμε σε παιδιά τα οποία ήταν 15-16 χρονών, το 80% της ομάδος, χωρίς παραστάσεις. Φυσικά τα βάλαμε σε ένα δύσκολο δρόμο και τους είπαμε να επομισθούν ένα βάρος και βγάλετε το πιο έξω, 100 μέτρα πιο κάτω. Και αυτό το βάρος δεν σηκωνόταν.
0: Μάλιστα.
1: Και από την απειρία χάθηκε αυτή η κατηγορία της αιτίας. Ενώ όλοι οι αντίπαλοι μας μας δίνανε συγχαρητήρια για την παρουσία και την αγωνιστική παρουσία που είχαμε, και με το ήθος και με τον αγωνιστικό προσανατολισμό που είχε η ομάδα μέσα στο γήπεδο.
0: Μάλιστα. Και τι θα λέγατε τώρα στα παιδιά που, τι θα πείτε μάλλον στα παιδιά που θα τα αποχαιρετήσετε φεύγοντας?
1: Θα τους πω να συνεχίσουν να επιμένουν σε αυτό που αγαπάνε και αυτό που είναι ένας δεύτερος τρόπος ζωής και λέγεται το ποδόσφαιρο.
0: Μάλιστα.
1: Είναι σε μία ηλικία το οποίο διαμορφώνεται ο χαρακτήρας τους. Να συνεχίσουν επιγόντως, και αυτό τους το έλεγα και όλη τη χρονιά, κανένας δεν μπορεί να σας εμποδίσει, μα κανένας δεν μπορεί να σας σταματήσει αν έχετε βάλει στόχο αυτό που θέλετε εσείς. Μπορείτε να ανεβείτε στα Ιμαλάια, μπορείτε να ανεβείτε σε οποιοδήποτε υψόμετρο, αρκεί εσείς να το θέλετε.
0: Σωστά. Η θέληση και η δουλειά. Θέληση και χρειάζεται πολλή δουλειά.
1: Η δουλειά δεν είναι από μόνα τους. Τα δουλειά θα τους τα πει πλέον αυτή τη στιγμή ο προπονητής. Κάποτε πηγαίνανε ο καθένας, ο πρακτικός προπονητής, γιατί είχε παίξει ποδόσφαιρο και τα λοιπά. Τώρα αυτή τη στιγμή θέλει επιστήμονες προπονητές. Και να τους δείξουν διαφορετικά πράγματα για να μην κάνουν λάθος στην υπόλοιπη ζωή τους.
0: κακά τα ψέματα, ο αθλητισμός προσφέρει πολλά πέρα από το να αγωνίζεσαι, γιατί δεν θα βγαίνουν όλοι οι επαγγελματίες. Κάποια στιγμή θα έχουν τα επαγγελματά τους, θα πάνε σε μια ηλικία, αλλά αφήνει φίλους, συμπεριφορά, μαθαίνεις να χάνεις με τον αθλητισμό, μαθαίνεις να κερδίζεις.
1: Όχι, δηλαδή, δεν χάνεις, είναι να πέφτεις και να σηκώνεσαι. Ακριβώς. Είναι στο μοναδικό δουλειά, η μοναδική εργασία που πέφτεις και σηκώνεσαι αμέσως.
0: Σωστά, σωστά.
1: Ενώ στις άλλες εργασίες το σκέφτεσαι, στενοχωριέσαι, λυπάσαι, ενώ αμέσως αγωνίζεσαι για να ξαναεπανέλθεις να σηκωθείς. Είναι το μόνο πράγμα και είναι ένα μεγάλο ο αθλητισμός, ο ομαδικός αθλητισμός είναι που χαρίζει στον άνθρωπο κάποια χαρίσματα που πρικίζεται από τη φύση του και τα οποία τα τρία τα παίρνει από την παιδική μόρφωση, παιδαγωγική μόρφωση συγγνώμη, και τα άλλα τέσσερα τα εκπαιδεύει από τον ομαδικό αθλητισμό και αυτό λέγεται το ποδόσφαιρο. Και μπορώ να τα ονομάσω και να τα ακούσει ο κόσμος. Είχα πει να κάνουμε και κάποιες διαλέξεις εδώ, ναι, στους δήμους, επεμβατικά κέντρα και τα λοιπά, να ακούσει ο κόσμος γιατί έρχεται και παίζει ποδόσφαιρο, γιατί αξίζει. Ένα λοιπόν, όχι ένα, τα τέσσερα λοιπόν που πρέπει να εκπαιδεύσει για να γίνει ένα συγκροτημένο άτομο στην κοινωνία, και αυτά είναι στην καθημερινότητα που θα έχει η τριβή του. Και ποια είναι? Η χωραντιληπτική, η κινησθητική, η κίνηση που περπατάμε, η χωραντιληπτική είναι ο χώρος μας, το γνώση σε αυτό και η ετερογνωσία.
0: Σωστά.
1: Όλα λοιπόν αυτά εκπαιδεύονται μέσα από τον ομαδικό αθλητισμό και αυτό που λέγεται ποδόσφαιρο.
0: Κύριε Σάνη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στο έργο σας, ή στη Σάμου ή εκτός Σάμου.
1: Επιθυμώ στη Σάμου, ειλικρινά σας το λέω.
0: Είναι ένα υπέροχο μέρος που πραγματικά
1: και μπορεί να κρατήσει για το ποδόσφαιρο. Και είναι ό,τι καλύτερο. Και παρέχει αυτή τη στιγμή η Σάμος.
0: Μάλιστα. Ελπίζουμε, όχι ευχόμαστε, όχι ελπίζουμε, ευχόμαστε και στο επόμενο πρωτάθλημα να είστε Σάμου, να τα λέμε, αλλά διαφορετικά θα σας παρακολουθούμε και θα σας ευχηθούμε ό,τι καλύτερο όπου και αν είστε.
1: Θα το επιδιώξω πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλό σας
1: απόγευμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Ήταν ο πρώην προπονητής του Φίνικα, ο κ. Ανδρέας Σάνης, που από σήμερα είναι παρελθόν για την ομάδα των Μυτιλινιών. Και φεύγουμε από τη Σάμο, πάμε στο Δημήτρη, Ευρώπη, κόσμος, υπόλοιπος κόσμος και Ελλάδα. Έχουμε κάποιους τελικούς, όχι, αυτό θα τους πούμε την άλλη εβδομάδα.
2: Όχι, έχουμε τελικό μεθαύριο Europa League. Έχουμε Freiburg Aston Villa.
0: Πάμε την σειρά.
2: Λοιπόν, να τα πάρουμε τα
0: πράγματα. Όπως τα έχεις εσύ.
2: Η αλήθεια είναι ότι θα το πάρουμε τα πράγματα έτσι όπως έγιναν με βάση το πρωτάθλημα, που υπήρξαν οι τίτλοι τέλους τουλάχιστον. Βασικά υπήρξαν τίτλοι τέλους γενικώς. Υπάρχει άλλη μια αγωνιστική στα play-outs, αλλά πλέον ξέρουμε το τι γίνεται όσον αφορά ανόδους και οι ομάδες που πέφτουν. Ξεκινώντας από την ωραία Super League, είχαμε Αστέρα Σάκτορ και Φυσιά 0-0. Εδώ αυτό το 0-0 επηρέασε πολύ την ΑΕΛ Novibet, καθώς παρόλο που κέρδισε με 2-1 τον Ατρόμητο, υποβιβάστηκε, όπως και ο Πανσεραϊκός που έμεινε στο 1-1 με τον Πανετολικό. Τα άλλα παιχνίδια ήταν Άρης Λεβαδιακός και Όφη Βόλος 3-0 και 3-1, και μετά είχαμε και τα ντέρμπι. Και η τελευταία αγωνιστική είναι στις 21 του μήνα, δηλαδή μεθαύριο, με Ατρόμητο Πανσεραϊκός στις 7 και Φυσιά ΑΕΛ Novibet την ίδια ώρα, και Πανετολικός Αστέρας Άκτορ την ίδια ώρα. Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή με τα ντέρμπι που είχαν και την σημασία τους για τη δεύτερη και τρίτη θέση. Η ΑΕΚ ήταν ούτως ή άλλως πρωταθλήτρια και θα παίξει κατευθείαν στα play-off του Champions League. Σε περίπτωση αποκλεισμού θα παίξει κατευθείαν στη League Phase του Europa. Αντιμετώπισε τον Ολυμπιακό σε ένα κατάμεστο γήπεδο στην Allwyn Arena που δεν έπεφτε καρφίτσα. Το σκορ άνοιξε ο Ρόντι Νέι. Ο Ολυμπιακός έχασε πάρα πολλές ευκαιρίες, μπορούσε κάλλιστα να έχει βρει και δεύτερο γκολ ή να έχει προηγηθεί νωρίτερα από το γκολ του Βραζιλιάνου. Και στην επανάληψη ο Κοϊτά με ένα δυνατό σουτ κέρδισε το Τζολάκι, μια κίνηση που θυμίζει πολύ Άριεν Ρόμπεν. Η αλήθεια είναι ότι ο Τζολάκης είχε μεγάλη ευθύνη στον γκολ, μπορούσε κάλλιστα να είχε αποσοβήσει αυτό το γκολ, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Η ΑΕΚ που τελείωσε το παιχνίδι, που τελείωσε την αγωνιστική της δραστηριότητα όντας 24 μάτσα ITT, δεν το πήρε ήδη, απλά θα κρατήσει και για το χρόνο ένα καλό σερί. Ούτως ή άλλως και στα play-off μπήκε σαν φαβορί και μπορούμε να πούμε ότι αυτό που λέγανε ότι 4-6 φορές η ομάδα που θα τερματίσει στην κανονική διάρκεια της περίοδου στην πρώτη θέση θα το πάρει. Βγήκε για ακόμα μια φορά. Ο Ολυμπιακός πήρε τη δεύτερη θέση χάρη στο 2-2 του Παναθηναϊκού κόντρα στον ΠΑΟΚ. Ο δικέφαλος του Βόρα προηγήθηκε με 2 γκολ, όπως είδαμε, αλλά κατάφερε να τα θαλασσώσει και με 2 γκολ, με ένα του Τσέρνη και με το άλλο του Ταμπόρδα, έλεξε το σκορ 2-2 και ο ΠΑΟΚ θα παίξει στο Europa League.
0: Τελικά πήγε, δεν είναι πουλημένη.
2: Πραγματικά, δηλαδή, άκουγα τα εξαμάξεις χθες. Έβλεπα ότι η ΑΕΚ θα καθόταν να χάσει από τον Ολυμπιακό για να βγει δεύτερος. Μετά από τη στιγμή που κέρδισε ο ΠΑΟΚ λέγανε εντάξει σιγά, και λέγανε τον Παναθηναϊκό μετά πουλημένο οι Ολυμπιακοί ότι ξέρω εγώ, τον αφήνει να πάρει εύκολα τη νίκη. Μετά είδα το 2-2 και μετά έλεγε ο ΠΑΟΚ ότι μετά η ΑΕΚ είναι πουλημένη πάλι. Πραγματικά ακούγα τα φοβερά πράγματα.
0: Γι' αυτό σε ρωτάω, ποιος είναι πουλημένος.
2: Και η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ στα 100 του χρόνια κατάφερε να τα θαλασσώσει όλα. Να χάσει το κύπελλο από τον Όφη.
0: Πρωτάθλημα.
2: Να χάσει το πρωτάθλημα από
0: και τη δεύτερη θέση.
2: Και τη δεύτερη θέση. Δηλαδή τα χάσε όλα ουσιαστικά. Αλλά έτσι είναι και το ποδόσφαιρο. Και η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ δεν άξιζε κάτι με όλη τη συνολική εικόνα. Όχι ότι άξιζε και ο Ολυμπιακός. Μετά από ένα σημείο και μετά ήταν η πιο σταθερή ομάδα. Δεν είδαμε κάποιο χαοτικό ποδόσφαιρο, αλλά είδαμε σταθερότητα. Και η σταθερότητα πάντα είναι ένα προσόν που όταν το έχει μπορεί να χτίσει προφίλ πρωταθλητή. Και πώς γίνονται τώρα με τα εισιτήρια. Λοιπόν, να πάρουμε την αρχή. Όπως είπαμε, play-off για την ΑΕΚ 18 με 19 Αυγούστου ξεκινάνε οι υποχρεώσεις της. Ολυμπιακός, δεύτερο προκριματικό 21-22 Ιουλίου. Εάν όμως η Άστον Βίλα πάρει το Europa League μεθαύριο, μεθαύριο, και δραματίσει στην τέταρτη θέση, ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του από τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, που είναι 4 με 5 Αυγούστου. Ο Όφη ξεκινάει κατευθείαν από τα play-off του Europa League. Τι σημαίνει αυτό? Αν αποκλειστεί, είναι κατευθείαν στη League Phase του Conference. Ο ΠΑΟΚ μετά στο Β' προκριματικό, στο δεύτερο προκριματικό πάλι, και ο Παναθηναϊκός θα παίξει Conference.
0: Ναι. Πότε κατευθείαν?
2: Όχι κατευθείαν. Ο Παναθηναϊκός έχει το πιο δύσκολο, ας πούμε, γιατί. Όχι δύσκολο, άμα αναλογιστούμε ότι είναι πιο διαφορετικά τα πράγματα. Ναι. Πρέπει να καταφέρει να πάει στο conference. Η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως έχω δει τις δυναμικές, είναι πολύ διαφορετικά σε σχέση με πέρσι. Δηλαδή, οι ομάδες που αγωνίζονται, που θα αγωνιστούν στο conference, θα έχει ένα επίπεδο δυσκολίας παραπάνω σε σχέση με φέτος. Φέτος δεν ήταν τίποτα. Και μετά, να πω την αλήθεια, περιμένω 5 ομάδες να είναι στη League Phase. Είτε στο Champions, είτε στο Europa, είτε
0: στο conference.
2: Ναι. Και η ΑΕΚ εννοείται ότι περιμένει μερικά ακόμα αποτελέσματα και να δει αν θα είναι στους ισχυρούς ή στους ανίσχυρους. Βέβαια, όπως έχω διαβάσει και κάτι σχόλια, είναι αλήθεια ότι αν ό,τι και να είσαι, αν έχεις σωστό roster και στους αδύναμους να είσαι, δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Μετά έχουμε το Europa League, όπως είπαμε, μεθαύριο. Η Aston Villa που είναι και το απόλυτο φαβορί, με τον Unai Emery να έχει ήδη πρέπει να έχει 4 κατακτήσεις με τη Σεβίλη, ναι. Είναι

0: τη Super League είναι ότι είδαμε πράγματα που ίσως δεν τα περιμέναμε και στο κύπελλο να βάλουμε με τον Όφη. Ο Όφη ήταν η πιο ευχάριστη έκπληξη, νομίζω. Σίγουρα. Γιατί...
1: σίγουρα ήταν, εννοείται. Κανένας δεν περίμενε.
0: Όχι.
1: Στο ξεκίνημα του Όφη δεν περίμενε κανένας ότι θα μπορούσε να φτάσει στο τελικό του κυπέλου και να πάρει και, και, να το, πάρει και το κύπελλο.
0: Πραγματικά. Και γενικά η θέση μετά 5 με 8 ήταν αυτό που δεν μας κράτησε κανένα ενδιαφέρον.
1: Τελείωσε. Αυτό ήταν το άσχημο. Το κύπελλο έπρεπε να γίνει τέλος του μηνός. Mm-hmm. Τέλος Μαΐου για να, να τελειώσουν όλα αυτά, να υπάρχει ενδιαφέρον, να υπάρχει κόσμος. Να... τώρα τι κάναμε, τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Φιλικά παιχνίδια κάνανε.
0: Πραγματικά. Η αλήθεια είναι ότι το μέλλον για πολλές ομάδες για το Big Four είναι αβέβαιο, γιατί τρίζουν τρεις θέσεις αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι, όχι νομίζω, κατά πάσα πιθανότητα στο 99% μιλάμε ότι ο Ράφα Μπενίτεθ για τον Παναθηναϊκό θα αποτελέσει παρελθόν μετά από και τα play-off. Δεν προσπάθησε να πλαισιώσει όσο το δυνατόν καλύτερα την ομάδα, την πλασάρει σε μια καλύτερη θέση. Γιατί εντάξει, ο χθες κατάφερε να πάρει την ισοπαλία, ήταν και το τελευταίο μάτς στη Λεωφόρο, καθώς θα παίζει τώρα στο ΆΚΑ μέχρι να φτιαχτεί ο Βοτανικός, το Γιοφέρη της Άρτας δηλαδή.
1: Ναι, χρόνια το θυμάμαι αυτό, το έχω ακούσει.
0: Ναι, πραγματικά. Και μετά η επόμενη θέση που
1: τρίζει
0: είναι του Λουτσέσκου, γιατί τέλειωσε τη σεζόν για μένα. Ό,τι έχει να δώσει ο Λουτσέσκου όλα αυτά τα χρόνια στον ΠΑΟΚ το έδωσε. Τώρα πρέπει να δείξει, να φέρει κάποιον με ένα καινούριο όραμα για μένα, για τον ΠΑΟΚ. Και η αλήθεια είναι ότι στο Λουτσέσκου όλα πέσανε πάνω του, με το χαμό του πατέρα του, με όλα αυτά που τον ρίξανε ψυχολογικά. Μετά βέβαια είναι ο Μεντιλίμπαρ. Η αλήθεια είναι ότι πολύ εύκολα στην Ελλάδα μπορείς από Θεός να φτάσεις στα τάρταρα και να σε δείχνουν με το δάχτυλο.
1: Εγώ πιστεύω ότι είναι ένας πολύ καλός προπονητής.
0: Είναι...
1: αλλά τι πιστεύω, ήταν μια κακιά χρονιά. Και πιστεύω ότι χρειάζεται γι' αυτό. Τέτοιοι προπονητές δεν είναι μια αποτυχία να τους διώχνουμε. Αυτό παθαίνουμε στην Ελλάδα. Στην Ευρώπη βλέπαμε προπονητές που πόσα χρόνια.
0: Και ακόμα
1: δεν παίρνουν Champions League. Δεν σημαίνει ότι αυτό. Βγαίνουν τέταρτοι αυτό και πάλι συνεχίζουν. Θυμάμαι τον Όφη με τον Γκέρατ παλιά. Πόσα χρόνια ήταν αυτός ο άνθρωπος εκεί. Λοιπόν, αλλά η ομάδα ήταν πάντα στις πρώτες θέσεις. Έφυγε, το φέρανε για καλύτερους προπονητές και στο τέλος ο Όφη κάθε χρόνο και δίνευε να πάει στη Super League 2.
0: Η αλήθεια είναι ότι με αυτό που είδα τουλάχιστον φέτος από τον Μιντιλίμπαρ είναι ότι είχε αρκετά κολλήματα. Το θέμα ποιο είναι, ότι ποτέ δεν ποτέ ο Ολυμπιακός δεν είχε τους παίκτες που ήθελε ο Μιντιλίμπαρ. Είχε παίκτες που ήθελε ο πρόεδρος του Ολυμπιακού. Δεν ήθελε να ακούσει τόσο πολύ τον Βάσκο προπονητή. Και γι' αυτό υπήρχε και πριν από λίγα χρόνια αυτό το λίγα. Πριν από μια δεκαετία τέλος πάντων το συμβάν με τον Μάρκο Σίλβα όταν ήταν στον Ολυμπιακό, που ζήτησε αρκετούς παίκτες και πολύ υψηλότερο μπάτζετ και του είπε όχι και εκείνος μετά από ένα 24ωρο έφυγε. Γιατί όταν δεν έχεις το δικό σου υλικό και σου δίνει ο άλλος κάτι, δεν μπορείς
1: να δουλέψεις.
0: Ακριβώς. Και για μένα με αυτό το ρόστερ, με αυτές τις προσθήκες που γίνανε και αποδυναμώσανε τον Ολυμπιακό, γιατί χθες ήταν πραγματικά αστείο να βλέπω τον Μπιανκό να παίζει εκεί. Ήταν πραγματικά ό,τι χειρότερο μπορούσα να δω. Και μετά υπάρχει και η ΑΕΚ που ο Νικολίτης αυτή τη στιγμή δεν κουνιέται με τίποτα από το Big Four. Είναι ο προπονητής που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα ουράνια. Μια ΑΕΚ που φέτος ήταν, δεν θα πω χάρμα οφθαλμού, αλλά
1: δεν ξεκίνησε
0: καθόλου καλά. Αλλά είχε πάρα πολύ δύσκολο έργο ο Νικολίτς. Και η αλήθεια είναι ότι έκανε αυτό που δεν έκανε ποτέ Αλμέιδα, να βγάλει και μια σιγουριά και στην Ευρώπη.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί απέκλεισε Άντερλεχτ, μπήκε League Face, είχε να παίξει τρεις προκριματικούς και τα κατάφερε. Ξεκίνησε και το θεσμό πολύ άσχημα με να δεχτεί τρία γκολ από τη Τσέλη και μετά όταν έπαιξε στα νοκάουτ έβαλε τέσσερα γκολ. Άσχετα μετά μας στη Νέα Φιλαδελφία του έπιασε
1: μια
0: ταραχή που λέει και ο Λεπά. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι εντάξει, στην Ευρώπη λέγανε

0: Η χρονιά μπορούσε να έχει πάει καλύτερα αν είχε αποκλείσει τη Βαγιακάνο, που αυτή τη στιγμή είναι και στον τελικό. Και πολλοί λένε ότι θα μπορούσε να κάλυψε να είναι η ΑΕΚ στη θέση τη. Αυτό δεν το ξέρουμε, γιατί και να περνούσε τη Βαγιακάνο δεν θα ξέραμε τι μπορούσε να γίνει με το Στρασβούργο. Αν και είδαμε ότι δεν έδειξε τίποτα η γαλλική ομάδα, αν και την είχα μια ομάδα σαν φαβορή για τον τελικό, για να πάρει το τρόπαιο. Οπότε εγώ πιστεύω ότι με βάση εικόνες η κατάταξη φέτος είναι. Πολύ, με βάση τα ποσοστά, με βάση τις εικόνες που είδαμε από τις ομάδες, είναι πολύ σωστή. Και δικαίω και πρωταθλήτρια η ΑΕΚ, οπότε...
1: Ναι, σίγουρα. Πάντως, εγώ θα σου πω ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή θα κάνει λάθος αν δώσει το Μιντελίμπαρ. Λοιπόν, είναι ο άνθρωπος που ανέβασε τους πιτσιρικάδες, πήρε λεφτά από τους πιτσιρικάδες.
0: Ειδικά από το Κοστούλα πήρε πάρα πολύ.
1: Ακριβώς και... Καλό θα ήταν να μην έπαιρνε πρωτάθλημα για μια χρονιά ακόμα και να βάσει και τους υπόλοιπους πιτσιρικάδες που έχει.
0: Το θέμα είναι ότι οι περισσότεροι έχουν εξαφανιστεί. Είναι...
1: Εντάξει, να σου πω κάτι ότι έχει και άλλους πίσω.
0: Να καλά, ναι, ναι.
1: Βλέπουμε, Δημητρή, εγώ το έχω, έχω δει ότι όλοι οι πιτσιρικάδες που χρησιμοποιούνται στις μεγάλες ομάδες παίζουν πολύ καλύτερο ποδόσφαιρο από τα λεφτά.
0: Καλά, εννοείται. Εδώ μεγάλος...
1: Καλύτερα εννοώ από τις παίκτες.
0: Ναι. Εδώ ο μεγάλος Γιώχαν Κρόιφ έλεγε: δεν έχω δει ποτέ μια τσάντα με λεφτά να βάζει γκολ.
1: Ακριβώς. Είδαμε όλους τους πιτσιρικάδες. Σκέψου ο Κωνσταντέλιας να μην ξεκινήσει να παίζει πουθενά αυτό το παιδί. Κοίταξε στον ΠΑΟΚ και αυτή τη στιγμή είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες.
0: Η αλήθεια είναι ότι φέτος έχει κάνει πολύ μετρία προς κακή χρονιά ο Κωνσταντέλιας, αλλά όλα είναι μέσα στο ποδόσφαιρο.
1: Θα υπάρξει ήδη και η κακή χρονιά, δεν θα ξέχασε την μπάλα.
0: Όχι, με τίποτα.
1: Κατά ψέματα. Και πόσοι άλλοι που φύγανε και πήγαν στην Ευρώπη, πιτσιρικάδες του ΠΑΟΚ, του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, όλοι. Για μένα αυτό είναι. Να βάλει στην ομάδα 7-8 πιτσιρικάδες και 3-4. Ταλέντα, και 3-4 μεγάλους παίκτες για να μπορέσει να μπορέσουμε να δούμε και εμείς πάλι κύπελα όπως το έφερε ο Ολυμπιακός ευρωπαϊκά κύπελα στην Ελλάδα. Νομίζω... Γιατί τα άλλα, το να πάρεις 45 και να πάρεις 50 και δεν λέει τίποτα.
0: Η αλήθεια είναι και αυτό και βασικά έκατσα και λίγο και είδα όταν παρατηρούσα την Brighton και είδα ότι έγινε αλλαγή ο Κοστούλας και μπήκε μέσα και δεν έπαιξε σχεδόν 10-15 λεπτά έπαιξε. Είδα το πώς ήταν οι κινήσεις του, πώς έπαιζε, παρόλο που δεν είχε χρόνο συμμετοχής, είχε τελικές, ήταν μέσα στις φάσεις. Γενικά ήταν αυτό που έλειψε από τον Ολυμπιακό φέτος. Από τον Παναθηναϊκό, από την άλλη, επειδή λέμε και για όλες τις ελληνικές ομάδες, πάλι έχει κρίση ταυτότητας. Τα τελευταία 15-16 χρόνια που έχει να δει και πρωτάθλημα έχει φοβερή κρίση ταυτότητας. Και δεν ξέρω, ακόμα και να χτιστεί το γήπεδο, δεν ξέρω κατά πόσο.
1: Ούτε τα λεφτά που δίνει και φέρνει παίκτες. Αν δεν πάνε οι πιτσιρικάδες 16 χρόνια, αλλά 15 χρόνια να πάρει πρωτάθλημα. Ας κάνω άλλα δύο. Φτιάξει την ομάδα, κράτα τους παίκτες. Αλλά τι γίνεται, εδώ μας τρώνε ότι με το που ένας καλός παίκτης, του βουτάνει η Ευρώπη και φεύγουν. Όχι, κράτα τους παίκτες.
0: Δες
1: Βαγιανίδη. Είχε ένα δεξί μπακ από τα καλύτερα, τον Βαγιανίδη.
0: Τον έδωσε κατευθείαν. Η αλήθεια είναι ότι όταν δίνεις παίκτες και δεν έχεις μετά να τους αναπληρώσεις, κάνεις κακό και στην ομάδα.
1: Και ακριβώς. Το κακό στην ομάδα κάνεις. Γιατί στην τσέπη σου βάζεις χρήματα. Στην ομάδα κάνεις το κακό.
0: Παράδειγμα και με τον ΠΑΟΚ, αυτό που είδα ότι έκανε τη μεταγραφή του Γερεμέγεφ από τον Παναθηναϊκό στον ΠΑΟΚ. Ναι, έχει αυτές τις τοποθετήσεις, το σκοράρισμα, τα έχει αυτά. Αλλά περισσότερη επιδραστικότητα δεν είδα από τον Σέρβο. Από τον Σουηδό, συγγνώμη. Είδα από τον Μύθου που έμπαινε αλλαγή και κατάφερε να σκοράρει.
1: Ακριβώς. Σπιτσιρικά τον έβαλε μέσα γιατί δεν είχε άλλους να βάλει σε εκείνο το παιχνίδι. Δεν θυμάμαι τώρα σε ποιο παιχνίδι ήταν. Και ο Μύθου έβαλε γκολ.
0: Και χθες πάλι σκόραρε. Η αλήθεια ποια είναι ότι τα πιτσιρίκια διψάνε και για να αναδειχθούν και για τίτλους και για όλα. Όταν φέρνεις έναν άνθρωπο 34-35 χρονών, φέρει πίν ποιον από τώρα, όπως είχε φέρει παλιά τον Εσχέν ο Παναθηναϊκός, όπως ο Ολυμπιακός είχε φέρει το Μαρσέλο. Αυτοί οι άνθρωποι είναι χορτασμένοι από όλα. Δεν έρχονται εδώ πέρα για να παίξουν μπάλα, έρχονται εδώ πέρα για να κάνουν διακοπές.
1: Ακριβώς.
0: Πέρα πρέπει να εστιάσεις μόνο σε νέα παιδιά που είτε θα είναι Ελληνόπουλα είτε θα είναι από κάπου αλλού.
1: Διψάνε, ναι.
0: Αλλά
1: διψάνε.
0: Εγώ προτιμώ τα Ελληνόπουλα γιατί ξέρουν τι εστί όλες οι ομάδες.
1: Και τι στη φανέλα, η κάθε φανέλα.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Τα ψέματα, Δημήτρη. και φίλοι ακροατές, η φανέλα είναι η φανέλα. Έχει πάθος. Ο ξένος ήρθε εδώ, θα πάρει τα λεφτά του, θα παίξει, θα δηλώσει τραυματίες και θα φύγει.
0: Είναι επαγγελματίες αυτοί.
1: Έτσι, επαγγελματίες. Λοιπόν, με αυτά φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Να ευχαριστήσουμε τους ακροατές μας που ήταν μαζί μας αυτό το δίωρο. Εσένα Δημήτρη, το Δημήτρη που ήταν στην κονσόλα. Να σας ευχηθούμε ένα όμορφο βράδυ. Εμείς σε επανάληψη εκπομπή την Πέμπτη, 6 ώρα το απόγευμα. Γεια σας. 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Τα προφίλ μας, Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
1: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
3: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
1: Στο κάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
2: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
1: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
3: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Όταν βραδιάζει, θα πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει

0: Καλώς ορίσατε, εδώ είμαστε και σήμερα Πέμπτη.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Και χρόνια πολλά, γιατί γιορτάζουν πάρα πολύ σήμερα. Έτσι, είναι μία από αυτές τις μέρες που γιορτάζει πολλοίς κόσμος.
1: Χρόνια πολλά στον Κώστα, στον Κωνσταντίνο, στην Ελένη, στην Κωνσταντίνα. Χρόνια πολλά σε όλους εσάς που γιορτάζετε έτσι, σήμερα, έτσι. Να σας χαιρόμαστε.
0: Έχουμε και εμείς τους δικούς μας εδώ.
1: Αυτό λέω, να σας χαιρόμαστε.
0: Εμβιβαλίκος μας και Δραμάδος εδώ, δεν γιορτάζουμε, κατά τα άλλα εμείς. Είμαστε όμως στη θέση μας και σήμερα.
1: Εμείς γιορτάζουμε κάθε μέρα.
0: Έτσι, με αυτήν εδώ είναι εκπομπή. Τρελό κέφι, θα έλεγα. Όπως κάθε μέρα, από Δευτέρα στην Παρασκευή, έτσι και σήμερα Πέμπτη, εδώ. Έτσι, καθόλου καλοκαιρινή και ανεξιάτικη. Γιατί ο καιρός μέχρι το Σάββατο λέει ότι δεν θα είναι καλός.
1: Ξέρεις τι, μία σου χαμογελάει, μία σου κλαίει.
0: Έτσι, να ισορροπήσεις σαν τη ζωή, δεν μπορείς. Σαν τη ζωή. Ισορροπία είναι αυτό. Μην νομίζεις, και αυτό ισορροπία είναι. Πάντως μην τρελαίνεστε, έτσι είναι ο καιρός το Μάιο. Δεν είναι απαραίτητο να κάνει ζέστες. Και αν κάποια χρόνια δεν είχε βρέξει καθόλου και έκανε ζέστες από τον Απρίλιο, δεν ήταν αυτό το φυσιολογικό. Το φυσιολογικό είναι αυτό που ζούμε τώρα.
1: Κοίτα, έτσι,
0: γι' αυτό λέγεται και άνοιξη.
1: Ξέρω ότι όταν γεννήθηκα έβρεχε πολύ.
0: Έτσι, έτσι. Πολύ. Εγώ θυμάμαι τώρα πριν από 15 χρόνια που ήταν να πάω σε ένα γάμο Ιούνιο και ξεκίνησαν χαρές και πανηγύρια. Το πρωί του Σαββάτου χαμός γινότανε. Το μεσημέρι λίγο βγάζει μια μαυρίλα στο βάθος. Και το απόγευμα που γινόταν ο γάμος και είχαν μετά τραπέζι και βράδυ, γινόταν παιδιά της καρέκλας. Έριχνε δεν ξέρω και εγώ τι βροχή.
1: Το έχω ζήσει σε δεξίωση γάμου.
0: Πρέπει να τους πήρε και τις καρέκλες και τα τραπέζια μαζί.
1: Σε δεξίωση γάμου Ιούνιο, σε θέρετρο της Αθήνας, πανάκριβο, τα παιδιά είχαν δώσει ένα σκασμό λεφτά. Και δεν έχει σερβιριστεί κανονικά το φαγητό και πιάνει μία βροχή.
0: Αυτό τι.
1: Και πρόσεχε, τους είχαν πει ότι αυτό το ποσό είναι για εδώ. Αν θέλετε να έχετε το ενδεχόμενο, την πιθανότητα να μπείτε μέσα σε περίπτωση που πρέπει να πληρώσετε άλλα τόσα.
0: Άλλα, ναι,
1: τα
0: ναι.
1: Παιδιά δεν τα είχαν βάλει τα άλλα τόσα.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν, να, ιστορίες από το...
1: Βγαλμένες από τη ζωή.
0: Από τη ζωή, πες το και έτσι. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε παρέα σας για 2 ώρες. Καλωσορίσατε.

0: Λοιπόν, μέσα σε όλα τα υπόλοιπα δεν έχουμε συζητήσει καθόλου για τη Eurovision, γιατί εν πάση περιπτώσει, εντάξει, δεν είμαστε και εκπομπή που ασχολούμαστε και τόσο πολύ με Eurovision. Όμως ήταν αυτό το διαφορετικό το οποίο διαβάσαμε τις τελευταίες μέρες και πραγματικά μείναμε λίγο αναβδί.
1: Ποιο?
0: Ότι υπάρχει ένα γεγονός το οποίο λίγο το έχουν καλύψει.
1: Και
0: το οποίο συνέβη και το οποίο μας δείχνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι και τόσο οι ψηφοφορίες πραγματικές. Και τα νούμερα. Η EBU λέει, το μεσημέρι του Σαββάτου έκανε μια ερώτηση, έτσι, στην Βουλγαρία, εάν θα μπορούσε να οργανώσει την επόμενη Eurovision. Δεν ξέρω αν το έχεις διαβάσει.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν αφιέρωσα χρόνο.
0: Ναι, βέβαια, αλλά σου λέω ότι υπόθηκε αυτό, γράφτηκε αυτό κανονικότατα, αλλά δεν έχει εξηγηθεί. Τρία πουλάκια κάθονταν, εγώ μέχρι στιγμή στην τηλεόραση δεν έχω δει τις εκπομπές να το αναφέρουν αυτό. Πέρασε έτσι. Υπέροχα, καταπληκτικά.
1: Κοίτα, ότι πολλά πράγματα δεν είναι τόσο αγνά όσο μπορεί να φαίνονται, εντάξει, όλοι το έχουμε καταλάβει, ξέρουμε τις συμμαχίες των χωρών, ποιοι αλληλοψηφίζονται, τα ξέρουμε αυτά.
0: Μέχρι τις συμμαχίες να το δεχτούμε, αλλά από εκεί και πέρα είναι το ζήτημα.
1: Τώρα για τα υπόλοιπα, αν όντως υπάρχουν επίσημες καταγγελίες, θα πρέπει να ψαχτούν. Δεν θα πρέπει.
0: Πάντως, είδατε που λέμε
1: σε
0: ότι...
1: κάθε περίπτωση,
0: ναι.
1: Εγώ θέλω να πω ότι η προσπάθειά μας ήταν αξιοπρεπέστατη.
0: Ναι, μια χαρά. Τέλεια. Εγώ δεν πίστευα για την δέκατη θέση. Είχα πει, ας πούμε, μέσα στην πεντάδα.
1: Ναι, όλοι εκεί λέγαμε, όλοι αυτό λέγαμε.
0: Ναι.
1: Αλλά από τη στιγμή που εμείς νιώθουμε, όταν νιώθεις καλά με τον εαυτό σου και με αυτό που έχεις προσφέρει, από εκεί και πέρα πάνε όλοι να πνιγούν.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι, εννοείται, κανονικότατα.
1: Δεν θα κάτσουμε να σκάσουμε και να πεθάνουμε τώρα.

0: Σε λίγο πάμε στο πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Πάμε σε διαφημίσεις χρήσιμες και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Πέμπτης. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, έχουμε TikTok, έχουμε και Facebook για επικοινωνία και τώρα και μετά την εκπομπή.
1: Αυτός ο Μακτσές έχει απ' όλα.
0: Βεβαίως, βεβαίως, πάρε. Έτσι, Επιβαλή, Κοσμάς και Τραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες στα social media, έτσι μας βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε και μιλάμε. Διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με το Σαν Σήμερα. Μη φύγετε.

0: 2000 FM.
1: Καλωσορίσατε, Εύη μα και τρομάδο εδώ.
2: Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμό. Του άφησε μήνυμα ο κλέφτη.
3: No habla español.
1: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
3: Σήκω από τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
2: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Δεύτερο ημίωρο Πέμπτης, εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Την ακούς τη φωνή, πώς είναι?
1: Τη δικιά σου, έτσι, την αισθαντική, την αρρωστιάρικη.
0: Υπάρχει μία ίωση που μια ίωσούλα, μωρέ, που κυκλοφορεί.
1: Άσε με τώρα,
0: κάποιο κόσμο.
1: Κράτα αποστάσεις ασφαλείας.
0: Δεν το θέλεις να έχεις και μία ίωση?
1: Δεν το θέλω. Το συγκεκριμένο δεν το θέλω.
0: Τόσα πράγματα έχεις άλλα.
1: Δεν το θέλω αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι κομπλέ.
0: Λοιπόν, Κόσμος και Δραμάδος έβαλε εδώ και ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα λοιπόν, 21 Μαΐου το 1904 ιδρύεται στο Παρίσι η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. 1924 κατατίθεται στη Βουλή των Ελλήνων ψήφισμα για την ίδρυση γερουσίας που θα είναι σώμα νομοθετικό και θα αποτελεί φραγμό κατά της παντοδυναμίας των πρωθυπουργών. 1930, ο Υπουργός Παιδείας Γεώργιος Παπανδρέου υλοποιεί την εκπαιδευτική του μεταρρύθμιση, η οποία στηρίζεται στην αναμόρφωση του Δημοτικού Σχολείου ως εξαταξίου. Και υποχρεωτικού, έτσι. 1971, η Τσέλσι κατακτά στο στάδιο Καραϊσκάκη το κύπελο κυπελούχων ομάδων Ευρώπης, νικώντας τη Ρεάλ Μαδρίτης. 1995, πραγματοποιείται η πρώτη κατεδάφιση με δυναμίτη στην Ελλάδα. Στο 15όροφο και επί 30 χρόνια ημιτελές κτίριο του Ερυθρού Σταυρού στη Συμβολή των Οδών Μεσογείων και Σλίμαν. Το 2005, σαν σήμερα, είχε διεξαχθεί στο Κίεβο της Ουκρανίας ο 50ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision. Νικήτρια είχε αναδειχθεί για την Ελλάδα η Έλενα Παπαρίζου με το τραγούδι My Number One. Η πρώτη νίκη που είχε σημειώσει η Ελλάδα στα 31 χρόνια συμμετοχής της στο θεσμό. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα, 21 Μαΐου.

0: Και περνάμε ωραία και σήμερα.
1: Βέβαια.
0: Υπέροχα, καταπληκτικά.
1: Με μπρίο. Με μπρίο σας θέλω. Λοιπόν, έχουμε έτσι ένα viral σκηνικό, το οποίο σημειώθηκε σε τηλεοπτική εκπομπή στην Αργεντινή. Όπου, τι συνέβη τώρα, ήταν μια ζωντανή εκπομπή αφιερωμένη σε εξωγήινες θεωρίες, ανεξήγητα φαινόμενα, με διάφορα γνωστά, ξέρεις, παραθυράκια.
0: Χαρδοβέλα, ρε παιδί μου, στυλ, πες το,
1: ναι,
0: να το καταλάβει.
1: Ναι, μπράβο.
0: Μια εκπομπή σαν το
1: χαρδοβέλα,
0: ναι.
1: Με αρκετά παράθυρα, ξέρεις, που βγαίναν διάφοροι ειδικοί για να μιλήσουν. Οι παρουσιαστές, λοιπόν, κάλεσαν να μιλήσουν έναν κύριο με σχετική επιστημονική γνώση και άρχισαν να του θέτουν ερωτήσεις για την ύπαρξη ή όχι τον UFO κτλ. Ο καλεσμένος διατήρησε την ψυχραιμία του και όταν ολοκλήρωσαν τις τοποθετήσεις τους, απάντησε: «Είμαι ουρολόγος, όχι ουφολόγος». Μπορεί να ακούγεται παρόμοιο, αλλά δεν είναι το ίδιο.
0: Συγγνώμη, είχαν κάνει λάθος τον καλεσμένο. Συγγνώμη, και γιατί ακριβώς πήγε ο καλεσμένος εκεί? Δηλαδή δεν ήξερε ότι η κάμερα θα πάει σε μια εκπομπή που απευθύνεται σε ούφο και όχι σε ούρο?
1: Μπορεί να είναι μια εκπομπή η οποία βγάζει και επιστημονικά, ότι δεν έχει μόνο ούφο, να ήταν ούφο τη συγκεκριμένη.
0: Να ρωτούσαν δηλαδή το ιερολογικό σύστημα στους εξωγήινους, ας πούμε. Δεν καταλαβαίνω γιατί.
1: Όχι, ρε παιδί μου, μπορεί το συγκεκριμένο επεισόδιο της εκπομπής να ήταν αφιερωμένο στους εξωγήινους. Άλλα επεισόδια να είναι επιστημονικά. Καταλαβαίνω.
0: Μισό λεπτάκι να το κάνω εικόνα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στη σημερινή εκπομπή δεν θα μιλήσουμε για UFO και για εξωγήινους και για διάφορα άλλα φαινόμενα περίεργα. Σήμερα έχουμε καλεσμένους ουρολόγους.
1: Παιδί μου,
0: δεν νομίζω.
1: Θα μπορούσε να είναι μια εκπομπή που ασχολείται γενικότερα.

0: ας πούμε στο... Δεν ξέρω και εγώ τι θέμα άσχετο, ας πούμε. Θα έβγαινε αυτό σαν ουρολόγος. Δεν το καταλαβαίνω αυτό.
1: Τι να σου πω τώρα.
0: Εντάξει, να μου πεις. Με τους εξωγήινους δεν ήταν και πολύ σχετικό, ήταν τελείως...
1: Είναι αυτό, έτσι, ότι είναι αν αυτό, το ρωτάγανε είναι, για το ουροποιητικό σύστημα των εξωγήινων, ναι, να το καταλάβουμε, ρε παιδί μου. Πώς λέμε για το αποχετευτικό σύστημα του Βυζαντίου.
0: Θα ήθελα να το είχα αυτό. Υπάρχει σε βίντεο αυτό.
1: Ναι, καλέ.
0: Να το δούμε κάποια στιγμή μετά την εκπομπή.
1: Ναι, καλέ. Θα σας δώσω, ναι.

0: Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ.
1: Έχουμε κύριε ακόμα... Καδραμάδε, εσείς τι... με τι ασχολείστε?
0: Έλαντε,
1: τι ειδικότητα έχετε?
0: Έλαντε. Όχι, με τι ασχολείται η εκπομπή, για να πω τα ανάλογα.
1: Κοίτα, στη δικιά μας την εκπομπή κολλάει από ουφολόγο μέχρι ουρολόγο. Δεν έχουμε πρόβλημα.
0: Ελάτε εσείς και θα περάσουμε υπέροχα, πιστέψτε με. Λοιπόν, Ευηβαλίκος μας και Δραμάδος εδώ. Αν θέλετε να μας βρείτε στα social media και να επικοινωνήσετε μαζί μας, αυτό γίνεται γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Ευηβαλίκος μας και Δραμάδος και στο Instagram και στο TikTok και στο Facebook.
1: Παντού μας βρίσκεται.
0: Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά μετά τις διαφημίσεις. Μην το

0: 92.000 FM.
1: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο
2: να σου πω. Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
1: Έχω εξασιαστεί.
2: Είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
2: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
2: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέρευε.
2: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις στη μουσική. Κάθε μέρα μαζί 2 ώρες, από Δευτέρα Παρασκευή. Έβιβαλ εδώ.
1: Κοσμάς Κατραμάδος εδώ.
0: Αχ, περιμένουμε πώς και πώς να καλοκαιριάσει επιτέλους δηλαδή. Μια χαρά έχει πάει ο χειμώνας και η άνοιξη, αλλά φτάνει. Θα έλεγα, λίγο υπομονή αυτές τις μέρες, γιατί μέχρι και χαλάζει δείχνει ότι θα ρίξει σε κάποια σημεία στην Ελλάδα.
1: Τέλεια.
0: Έτσι. Διαμαρτύρονται εδώ τα μηνύματα, δεν ξέρω, θα το δούμε στη συνέχεια. Λοιπόν, θυμάστε που λέγαμε, παλιότερα μας έλεγε η Εύη, δηλαδή πριν από κάποιες εβδομάδες.
1: Τι έλεγα?
0: Έτσι, για κάποιους που πίνουν καφέ μέσα σε κοτόπουλο.
1: Αχ ναι, εκείνη η ιδέα.
0: Ναι, ήταν η κουρατσίνο, ήταν ένα καπουτσίνο μέσα σε κοτόπουλο, μια ιδέα και μισή. Καφέ στη Λευκορωσία το έκανε αυτό. Έτσι, για να σας το θυμίσω, αν δεν το έχετε ακούσει. Αυτό μας έλεγε η Εύη. Και εμείς ανακαλύψαμε εδώ κάτι που γίνεται στην Αθήνα. Σίγουρα μην τσακωθούμε τώρα αν γίνεται και σε άλλα μέρη της Ελλάδος εδώ και ένα μικρό χρονικό διάστημα. Είναι αυτό που βάζουν τουλούμπα, και μέσα στην τουλούμπα έχουμε καφέ, το οποίο το ακούω πολύ πιο φυσιολογικό από το κοτόπουλο.
1: Συγγνώμη, κάτσε όμως, εγώ τώρα βραχυκύκλωσα. Εννοείς τουλούμπα ότι ανοίγουν μισή, τρύπα στην τουλούμπα?
0: Είναι μισή η τουλούμπα. Την ναι, κόβουν στη μέση, τη μεγάλη, ναι, τη μικρή τα τουλουμπάκια.
1: Την μπαμπάτσικη,
0: τη χοντρή.
1: Ναι, αυτή.
0: Εντάξει, λοιπόν. Και έχει μέσα τρύπα.
1: Η τουλούμπα.
0: Η τουλούμπα. Και εκεί βάζουν τον καφέ. Βάζουν το ποτήρι του καφέ.
1: Αυτό το πίνεις ή το τρως?
0: Το πίνεις και το τρως ταυτόχρονα. Έτσι. Λοιπόν, βάζουν την τουλούμπα, τη μισή, μέσα σε αυτό το ποτηράκι του ελληνικού καφέ.
1: Για να μην φύγουν οι καφέδες, δεν ξέρω.
0: Όχι, για να μην φύγει η τουλούμπα. Στέκεται σαν αυγό, στέκεται ανάποδο. Και εκεί είχε τον καφέ μέσα στην τρύπα της τουλούμπας.
1: Ελληνικό καφέ.
0: Ελληνικό καφέ έδειχνε το βίντεο. Τώρα τι να σου πω, αν βάζω.
1: Μπορεί
0: και
1: να μην
0: κάτι
1: γίνεται
0: άλλο,
1: με άλλα είδη καφέ.
0: Δεν ξέρω, παιδιά, δεν ξέρω. Δεν είμαι τόσο ειδικό.
1: Και αυτό το πράγμα πώς το παραγγέλνει?
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν έχει όνομα.
0: Έλατε.
1: Τουλουμπίνο, ας πούμε.
0: Να σας πω, πάντως το θέμα είναι ότι είναι καλύτερο από το κοτόπουλο. Έτσι, τουλούμπα.
1: Εντάξει,
0: με
1: ναι,
0: ελληνικό καφέ.
1: Κάπως τη συνδέεις, ρε παιδί μου.
0: Τουλούμπα με ελληνικό καφέ είναι απίστευτο. Τώρα μπορεί να μην είναι και τόσο ωραίο έτσι όπως το φέρνουν, δεν το έχω δοκιμάσει, να το παραγγείλω, αλλά το θέμα είναι ότι τρως το γλυκό σου, έτσι, δαγκώνεις την τουλούμπα σου, πίνεις και το καφεδάκι σου, καλό ακούγεται. Τώρα το κοτόπουλο, εμείς το θέλουμε ξεροψημένο.
1: Όχι,
0: και
1: εντάξει,
0: ωραίο.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: στο κοτόπουλο θες άλλα πράγματα.
0: Ναι, βέβαια. Πώς σου φαίνεται εσένα? Τουλούμπα με καφέ, μια χαρά.
1: Αν δεν το δοκιμάσω, δεν μπορώ να σου δώσω μια.
0: Το φαντάζομαι, ωραίο θα είναι, το φαντάζομαι.

0: Για λέγε.
1: Θυμάσαι.
2: Να δούμε και λίγο τα μηνύματα.
1: Που συζητάγαμε εδώ πέρα και είχε γίνει ο κακός χαμός με τη Σακύρα. Που τις είχανε, την κυνηγούσανε για οι ισπανικές φορολογικές αρχές για φοροδιαφυγή και τις είχανε ρίξει κάτι πρόστιμα 55 εκατομμύρια ευρώ και κάτι τρελά. Το θυμάσαι?
2: Το θυμάμαι.
1: Το συζητάγαμε. Δικαστήριο της Ισπανίας απάλλαξε την Κολομβιανή τραγουδίστρια από την κατηγορία της φορολογικής απάτης και ακύρωσε το πρόστιμο.
2: Μια χαρά.
1: Ιδέες. Από το 21 βέβαια τώρα συνέβη αυτό.
2: Ναι,
1: το
2: ότι,
1: κορίτσι
2: δικαιώθηκε. Ότι σου κρατάνε 55 εκατομμύρια. Από το 21 μέχρι σήμερα. Και αυτό εννοείται ότι γίνεται και σε άλλα κράτη και στο δικό μας. Δηλαδή πρώτα σου κρατάνε κάτι το οποίο δεν το έχουν διερευνήσει, είναι υποδιερεύνηση, και αν τύχει εσύ να τα πάρεις πίσω, τα παίρνεις μετά πίσω μετά από καιρό, και μέχρι τότε τις έχουν στιγματίσει όμως.
1: Ναι, αλλά περίμενε τώρα.
2: Εκεί
1: γιατί
2: είναι το πρόβλημα.
1: Η απόφαση που βγήκε διατάζει το Υπουργείο Οικονομικών όχι μόνο να τις επιστρέψει τα λεφτά, αλλά και τόκους.
2: Ναι, αυτό είναι το σωστό. Αυτό είναι το σωστό. Όμως εγώ μπορώ να σου πω κάτι άλλο. Ότι οι τόκοι θα δοθούν από τις τσέπες των πολιτών. Όχι από τις τσέπες του Υπουργού Οικονομικών ή οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο. Δηλαδή εσύ θα την πληρώσεις αν ήσουν πολίτης της Ισπανίας. Ενώ το πιο σωστό είναι να κάνεις τις κατηγορίες, να γίνει το δικαστήριο και αν τότε να ζητήσεις τα λεφτά. Δεν μπορείς να τα κρατάς τα λεφτά 55 εκατομμύρια, γιατί καλή η τόκη, αλλά τα 55 εκατομμύρια μπορεί άλλος να τα χρησιμοποιήσει για περισσότερα πράγματα και να βγάλει πολύ περισσότερο λεφτά όλο αυτό το χρονικό διάστημα.
1: Και αυτό ακριβώς δήλωσε και η ίδια η Σακύρα σε ανακοίνωση, ότι χιλιάδες απλοί πολίτες, ότι ελπίζει αυτή η απόφαση να δημιουργήσει ένα δεδικασμένο για χιλιάδες απλούς πολίτες οι οποίοι καθημερινά συθλίβονται και πέφτουν θύματα κακομεταχείρισης από ένα σύστημα που θεωρεί δεδομένη την ενοχή
2: τους. Αυτά είναι ευκολόγια. Αν και εγώ περίμενα τα 55 εκατομμύρια και τα έπαιρνα πίσω, μετά θα σου έλεγα ό,τι θέλεις. Ωραίο. Αλλά το ζήτημα είναι στην πράξη τι γίνεται. Σε
1: αυτό,
2: έναν απλό πολίτη.
1: Αύριο μεθαύριο μπορείς να το χρησιμοποιήσεις σαν δεδικασμένο.
2: Ναι, αλλά σε έναν απλό πολίτη που σου παίρνουν προκαταβολικά τα χρήματα, έτσι, και το πρόστιμο που σου βάζουν, και πες ότι στη δικιά μας την περίπτωση είναι 50.000 ευρώ που σε καθυλώνει. Έτσι. Για ποιο λόγο να γίνεται αυτό και πρώτα να μην γίνεται η δίκη, έτσι, να καθορίζεται αν υπάρχει πρόστιμο ή αν δεν σου κρατάνε τα χρήματα τελικά, και αν προχωράει από εκεί και πέρα. Απίστευτα πράγματα. Και όχι μόνο εδώ, όπως βλέπετε, και στην Ισπανία. Παλιότερα κάτι παρόμοιο ίσως να έχει συμβεί και με τον Χατζηγιάννη, με την Κύπρο και την Ελλάδα. Είχε πάρει πίσω
1: όμως
2: ο Χατζηγιάννης. Ναι. Είχε πάρει πίσω χρήματα. Κάτι εκατομμύρια λιγότερα βέβαια.
3: Όψε.

0: Είναι πάρα πολύ ωραίο που μας στέλνετε μηνύματα εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Αυτή η επικοινωνία είναι που κάνει και ξεχωριστή τη σχέση μας.
0: Έτσι. Σε λίγο τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Πέμπτης. Γιορτινή ημέρα σήμερα για πολλούς. Έτσι που σημαίνει ότι έχουμε διάφορα. Έχουμε κεράσματα, έχουμε τραπέζι για το βράδυ και διάφορα άλλα τέτοια.
1: Από όλα, υπέροχα. Έχουμε και είμαστε και πολύ χαρούμενοι γι' αυτό.
0: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, να το πούμε μια τελευταία φορά. Έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Επιβάλλει με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Οίκος μας Κατραμάδος.
0: Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: 2000 FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8. Στο μικρόφωνο Ιπποκράτης Χατζημανούλης. Για το περιστατικό θαλάσσιας ρύπανσης που καταγράφηκε στον κόλπο Βαθέως μίλησε σήμερα στον 2000 ο πρόεδρος του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου ΣΑΜΟ Ευάγγελος Τσεσμελής. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, περιορισμένης έκτασης θαλάσσια ρύπανση από πετρελαιοδή διαπιστώθηκε το μεσημέρι χθες στην περιοχή του λιμένα Βαθέως, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της λιμενικής αρχής και του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Άμεσα ενεργοποιήθηκε το σχέδιο αντιρρύπανσης, το οποίο εκπονείται και επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα με ευθύνη του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου, προκειμένου να αντιμετωπίζονται ανάλογα περιστατικά με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Σε πρώτο στάδιο πραγματοποιήθηκαν ενέργειες περιορισμού της πετρελαιοκοιλίδας, ενώ ακολούθησαν παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση και απορρύπανση της θαλάσσιας περιοχής. Παράλληλα, ενημερώθηκε άμεσα ο υπεύθυνος της αναδόχου εταιρείας αντιρρύπανσης, στον οποίον διαβιβάστηκε σχετικό βιντεοληπτικό υλικό, ώστε να δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες για τις περαιτέρω ενέργειες. Ο κ. Τσεσμελής εξέφρασε θερμές ευχαριστίες προς την λιμενική αρχή ΣΑΜΟ για την άμεση συνδρομή της και τη διάθεση προσωπικού, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον λιμενικό Κωνσταντίνο Σπέι για την ουσιαστική βοήθεια που προσέφερε ακόμη και εκτός υπηρεσίας μέχρι την ολοκλήρωση της επιχείρησης. Για τα αίτια που προκάλεσαν την ρύπανση, βρίσκονται σε εξέλιξη προβλεπόμενες έρευνες από τις αρμόδιες αρχές. Όπως επισημάνθηκε, η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των θεσμών, των υπηρεσιών αλλά και των ίδιων των πολιτών αποτελεί βασική προϋπόθεση ώστε η κοινωνία να μπορεί να ανταποκρίνεται άμεσα και αποτελεσματικά σε κάθε είδους έκτακτο περιστατικό. Με επίκεντρο το ζήτημα της μεταφοράς των μαθητών προς το Δημοτικό Σχολείο Παγόνδα, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη το πρωί συνάντηση στην κοινότητα Παγόνδα, την οποία προκάλεσε ο Δήμαρχος Ανατολικής ΣΑΜΟ Πάρης Παπαγεωργίου, παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη ΣΑΜΟ. Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος, στον 2000 και στην Βιολέτα Τρυπόδη έχει ήδη υπάρξει επικοινωνία με τη δασική υπηρεσία ΣΑΜΟ, καθώς ο δρόμος χαρακτηρίζεται ως δασικός και απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας, καθώς και η ολοκλήρωση σχετικής μελέτης από την δασική υπηρεσία. Ο κ. Παπαγεωργίου σημείωσε ότι υπάρχει διάθεση και πρόθεση από όλες τις πλευρές ώστε να δοθεί λύση στο συγκεκριμένο θέμα, ενώ τόνισε πως η απαραίτητη μελέτη είναι ήδη έτοιμη. Σύμφωνα με τον ίδιο, το χρονοδιάγραμμα για τις απαιτούμενες διαδικασίες υπολογίζεται περίπου στον ένα μήνα, ωστόσο απαιτείται να προχωρήσει προγραμματική σύμβαση, ώστε όλες οι ενέργειες να γίνουν με πλήρη νομιμότητα. Παράλληλα, διευκρίνησε ότι μέχρι στιγμής δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια ο χρόνος έναρξης των εργασιών ή της οριστικής εφαρμογής της λύσης. Για την κάλυψη των αναγκών το αμέσως επόμενο διάστημα και μέχρι τη λήξη της σχολικής χρονιάς εξετάζεται προσωρινή λύση σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων. Όπως έγινε γνωστό, προβλέπεται η παρουσία συνοδού, ο οποίος θα παραλαμβάνει καθημερινά τα παιδιά από την πλατεία και θα τα συνοδεύει με ασφάλεια προς το Δημοτικό Σχολείο, αναλαμβάνοντας και την επιστροφή τους μετά το πέρας των μαθημάτων. Στην ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας στη ΣΑΜΟ εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου αναφέρθηκε ο βουλευτής του νομού ΣΑΜΟ Χριστόδουλος Στεφανάδης με αφορμή την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κ. Παπαευσταθίου στο νησί. Ο κ. Παπαευσταθίου επισκέφθηκε τη ΣΑΜΟ προσκεκλημένου της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στο πλαίσιο του συντονισμού των αρμόδιων φορέων για την καλύτερη προετοιμασία απέναντι στους κινδύνους της θερινής περίοδου. Κατά τη μαραμπονή του που είχε συνάντηση στο γραφείο του βουλευτή παρουσίας τελεκών της Νέας Δημοκρατίας από τον νομό ΣΑΜΟ. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν ζητήματα που αφορούν την πολιτική προστασία στην περιοχή με έμφαση στην ενίσχυση των μέσων πυρόσβεσης και τον καλύτερο συντονισμό των υπηρεσιών. Ιδιαίτερη σημασία έχει ανακοίνωση ότι από τις αρχές Ιουνίου θα σταθμεύει μόνιμα ελικόπτερο στη ΣΑΜΟ, γεγονός που αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την άμεση ανταπόκριση σε περιστατικά πυρκαγιά στο νησί. Την ικανοποίησή του για τις τελευταίες κυβερνητικές εξαγγελίες σχετικά με την ένταξη των νοσηλευτών και των διασωστών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα εξέφρασε σήμερα στον 2000 ο πρόεδρος των εργαζομένων του νοσοκομείου ΣΑΜΟ Σταμάτης Φιλιππής. Όπως ανέφερε, πρόκειται για ένα πάγιο αίτημα των εργαζομένων στον χώρο της υγείας, το οποίο επανέρχεται διαρκώς τα τελευταία χρόνια μέσα από δεσμεύσεις και δημόσιες τοποθετήσεις της πολιτικής ηγεσίας. Το θέμα επανήλθε δυναμικά στην επικαιρότητα μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη κατά τη διάρκεια του προσυνεδριακού διαλόγου της Νέας Δημοκρατίας στα Ιωάννινα, ενώ ο Πρωθυπουργός για το συγκεκριμένο θέμα είχε προχωρήσει και σε σχετικές δηλώσεις. Τη σκυτάλη των ανακοινώσεων πήρε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, η οποία μιλώντας στο Όπεν προανήγγειλε την πρόθεση της ένταξης στα βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα των νοσηλευτών, των βοηθών νοσηλευτών καθώς και των οδηγών και βοηθών ασθενοφόρων διασωστών του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ. Για το σημαντικό έργο της κατασκευής νέων προβλητών στο λιμάνι Καρλοβάσου μίλησε σήμερα στον 2000 ο πρόεδρος του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σάμου Ευάγγελος Τσεσμελής, χαρακτηρίζοντας την παρέμβαση ως ένα ουσιαστικό αναπτυξιακό έργο για τη Δυτική Σάμου και συνολικά για το νησί. Όπως έγινε γνωστό, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου δημοσίευσε πρόσκληση για την υποβολή τεχνικού δελτίου ένταξης του έργου με τίτλο «Προσθήκη προβλητών εντός λιμένα Καρλοβάσου», προϋπολογισμού 2.500.000 ευρώ στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και ειδικότερα στον άξονα προτεραιότητας 2.2 που αφορά τις λιμενικές υποδομές. Το έργο προβλέπει την κατασκευή δύο νέων προβλητών πλάτους 5 μέτρων και μήκους 90 και 95 μέτρων αντίστοιχα, οι οποίες θα τοποθετηθούν σε συνεχόμενη διάταξη στο νότιο κρυπίδωμα της υφιστάμενης λιμενολεκάνης. Κυρίες και κύριοι, ήταν το Δελτίο Ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8. Στο μικρόφωνο ήταν ο Ιπποκράτης Χατζημανόλης.
0: 2000 FM. 2000 FM.
2: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
3: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
2: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
3: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
2: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
3: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
2: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
3: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: τελευταία 20 λεπτό για σήμερα. Εδώ είμαστε, καλωσορίσατε. 5η 21 Μαΐου, κυρίες και κύριοι. Έχουμε φτάσει μέχρι εδώ.
1: Έχουμε φτάσει. Λοιπόν.
0: Κάθε μέρα εδώ μαζί 2 ώρες, από Δευτέρα ως Παρασκευή, έτσι και σήμερα. Βλέπετε πώς πηγαίνουν τα πράγματα, ας πούμε, γύρω μας.
1: Εξαιρετικά.
0: Έτσι. Εντάξει, κάτι δεν πάει καλά προς Ανατολάς, με όλα αυτά που συμβαίνουν. Για να δούμε τι θα μας βγει. Δεν υπάρχει ησυχία, ρε παιδί. Δεν έχουν ησυχία αυτοί οι άνθρωποι, οι γείτονες.
1: Οι γείτονες
0: δεν έχουν ησυχία. Εντάξει, εμάς μας ενδιαφέρει αρχικά οι γείτονες. Δεν έχουν ησυχία αυτοί.
1: Και οι μακρινοί που έρχονται προς τα δω και τα κάνουν.
0: Και αυτοί, και αυτοί, και αυτοί. Λοιπόν, παρόλα αυτά έχουμε ακόμα, έτσι, γαλάζιες σημαίες για το 26. Και είμαστε δεύτεροι και φέτος. Να το πούμε και αυτό, ευχάριστο είναι. Τουρισμό δεν βλέπουμε. Να ξέρετε, τα πρώτα στοιχεία δεν είναι καθόλου χαρούμενα. Γι' αυτό και δεν ακούτε, έτσι, πολλές επιφημίες για τον τουρισμό φέτος. Δεν ακούτε νούμερα, ακούγονται νούμερα. Δηλαδή ο Μάρτιος του 26 σε σχέση με τον Μάρτιο του 25. Έχετε ακούσει τέτοιους συγκρίσεις? Τίποτα. Απρίλιος του 26 με Απρίλιο του 25. Μπα. Έτσι, παρόλα αυτά οι γαλάζιες χυμές πάνε καλά. Έτσι, έχουμε 624 ακτές με γαλάζιες σημαίες φέτος. Είπαμε, είμαστε παγκοσμίως στη δεύτερη θέση. 624 ακτές ανάμεσα σε 51 χώρες. Έχουμε το 14% των παραλίων παγκοσμίως. Το 14% παγκοσμίως, έτσι. Λοιπόν, στην πρώτη θέση η Χαλκιδική με 94 ακτές. Θα το πούμε και αυτό. Ενώ έχουμε και 18 ακτές με ιδιαίτερη βράβευση τα τελευταία 35 συνεχή χρόνια. Βάλε και αυτό να δεις. Ας μείνουμε εκεί, γιατί τα υπόλοιπα καταλαβαίνετε τώρα. Εγώ πάντως από αυτά που βλέπω, ο τουρισμός είναι σίγουρα 30% πιο κάτω από πέρυσι μέχρι στιγμής. Και λογικό είναι, γιατί όχι μόνο ο πόλεμος, έτσι, και η ακρίβεια των καυσίμων και ο περιορισμός των αεροπορικών γραμμών και όλο αυτό, αλλά είναι και η μείωση της δυνατότητας της οικονομικής, ειδικά από την Ευρώπη. Δηλαδή βλέπεις ότι οι Γερμανοί ζορίζονται πολύ, οι Άγγλοι ζορίζονται πολύ, οι Γάλλοι ζορίζονται πολύ, έτσι, δεν υπάρχει δηλαδή κάποιος που να μην ζορίζεται πολύ. Όπως παλιότερα που μας κοροϊδεύονε. Εμείς απλά ζοριζόμασταν και παλιά, οπότε είμαστε συνηθισμένοι. Κάπως έτσι πηγαίνει αυτό. Λοιπόν, μουσική, και εδώ θα είμαστε για λίγο ακόμα. Καλωσορίσατε.

0: Τι έχουμε?
1: Λοιπόν, ξέρουμε όλοι για ανθρώπους που πάνω στα νεύρα τους μπορεί να πετάξουν ένα αντικείμενο. Να σπάσουν κάτι.
0: Ελάχιστοι άνθρωποι.
1: Γιατί καθημερινά γύρεμας
0: έτσι, έτσι πάνε. Ναι, βέβαια. Τι.
1: Λοιπόν.
0: Αλίμονο, τώρα συμβαίνουν αυτά τα πράγματα.
1: Το ξέρεις εσύ ότι υπάρχουν ζώα που έχουν αυτή τη συμπεριφορά όταν έχουν νεύρα με κάποιον?
0: Το έχω δει κιόλας.
1: Αλήθεια?
0: Πάει σε ζωολογικό κήπο με μαϊμούδες, το έχω δει.
1: Καλή, δεν λέω για μαϊμούδες.
0: Για ζώα μίλησες γενικότερα. Άμα βγάλουμε τον άνθρωπο που είναι το ένα ζώο.
1: Μέσα στη θάλασσα.
0: Α, πες,
1: θα σε πάω.
0: Πες για θάλασσα, πες.
1: Ποιο μπορείς να φανταστείς ότι θα το έκανε?
0: Ξέρω, το χταπόδι.
1: Ακριβώς.
0: Άγια σου.
1: Παιδιά, όταν το χταπόδι
0: νευριάσει,
1: το χταπόδι, αν το πειράξεις, θα σε θυμάται.
0: Αν το φας όμως, δεν θα σε θυμάται ξανά.
1: Συνεχίζει.

0: νερό. Εκείνη παραιτήθηκε. Αλλά μετά από αρκετούς μήνες, πέρασε από το ενηδρίο για να επισκεφθεί δύο ανθρώπους. Το χταπόδι την εντόπισε και της πέταξε ξανά νερό.
1: Ιδέες. Μας θυμούνται κανονικά.
0: Ναι, παιδί μου. Και μάλιστα λέει ότι πιο συχνά αυτή η συμπεριφορά παρατηρείται στα θηλυκά χταπόδια. Και έρευνα από το Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ δείχνει ότι το 66% των χταποδιών που πετάνε πράγματα είναι θηλυκά σε περιπτώσεις που τους παρενοχλούν τα αρσενικά. Άμα το αρσενικό θέλει να πλησιάσει το θηλυκό χταπόδι για να ζευγαρώσουν και το θηλυκό δεν θέλει το συγκεκριμένο αρσενικό, βουτάει ό,τι βρίσκει και του πετάει για να φύγει.
1: Εντάξει, μωρέ. Συμβαίνουν αυτά στη ζωή. Γενικότερα.
0: Άμα κάνει ένα χταπόδι σου πετάξει τίποτα, θα ξέρεις. Φύγε μακριά.

0: Προς το τέλος για σήμερα, φεύγουμε σιγά σιγά, ετοιμαζόμαστε για να φύγουμε.
1: Αλλά θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο, mm-hmm. η ίδια ώρα, ίδιο μέρος, εδώ συντονισμένοι.
0: Ευτυχώς που τα χταπόδια δεν τα υπερφορολογούν όπως τους πολίτες της Ελλάδας. Γιατί διαφορετικά θα πέταγαν, δεν ξέρω
1: και εγώ. Θα είχαν ξυλώσει όλο το βυθό.
0: Εντελώς. Θα είχαν αποδεκατήσει και κυβερνήσεις εντωμεταξύ. Λοιπόν, για τις δύο προηγούμενες ώρες Ευηβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος ήταν εδώ. Φεύγουμε για να ξανάρθουμε πάλι αύριο, Παρασκευή. Τελευταία
1: γιατί
0: εργάσιμη.
1: Γιατί αν δεν φύγουμε, πώς θα ξανάρθουμε.
0: Έτσι ακριβώς. Καταλαβες, και δεν έχουμε και όρεξη να μείνουμε εδώ πέρα 24 ώρες. Έχουμε και άλλα πράγματα να κάνουμε. Είναι και αυτό. Λοιπόν, αύριο εδώ ραντεβού, φιλιά πολλά. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε.

0: 2000 FM.
1: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον εψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
3: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
2: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
3: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
2: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
3: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
3: Κανάρι και Εμμανουή Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
2: Δείτε μας ζεστά.
4: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
5: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
6: Περίμενε, μπάστα.
7: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
8: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
7: Στοκάρουμε, παιδιά, δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
5: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
7: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
5: Έτσι.
9: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
10: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο.

0: Το μυαλό σου δεν πάει, τι μπορούμε εμείς. Δεν καταλαβαίνεις. Κάνω όσα δεν τόλμησες ποτέ. Κι έτσι αρρωσταίνεις. Θέλεις τις φίλες σου να πεις για όλα όσα ζήσαμε.
1: Για τις ώρες που ξενυχτήσαμε.